0: Πέδρος, φίλος, κοντινός συγγενής, αγαπητός, Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την Γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρέμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά, να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: σπιτάσματα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία Αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες. Θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα 11 με 3. Σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970...
1: 70 κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς,
1: ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής.

0: αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα έπαιρνε υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Τον πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει? Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ναι. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι.
0: Και το μεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα
1: είναι των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκυρατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Οι πρώτοι.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι
0: τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και
0: υγιή,
1: αυτά.
0: Υγιή,
1: και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Η ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις?
1: Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
0: τρόπος
1: όπως
0: ζωής.
1: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να
0: υποστηρίξουν σωστά το κρέας.
1: Έτσι, έτσι. Η φυλή λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λιμόζ της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
3: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη. Εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος. Τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
0: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
0: Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο, το λουκάνικο, είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
0: 70-30.
4: Μπράβο, εκεί είμαστε.
0: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
4: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
0: Φλαπ.
4: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
0: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
4: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
0: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
4: Μπράβο, εννοείται.
0: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
4: Μπράβο.
0: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
4: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
0: ναι.
4: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
0: Μπαχάρι, ε.
4: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
0: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
5: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
5: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
0: Χοιρινό. Έτσι.
5: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόξιμο Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος. Χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένη.
0: Φαγόπυρος.
1: Κάτι που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού. No.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτός...
0: Πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός, με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα, όταν το καλλιέργησαμε εμείς ήταν... Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει και πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε...
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσια τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχει, έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα, το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις ανοιξίες, έχουμε τα αυτοάνωσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα του σπόρου, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μία ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακονιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και ποπκόν.
1: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φατηθεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
1: βρει. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσεις σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
0: Πήγε λίγο πίσω.
1: Θα πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
0: Ναι,
1: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
0: Και να είναι και γυάλινο.
1: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
0: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
1: Ναι, βρώμη.
0: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
1: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία. Μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
0: Πίτουρο.
1: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
1: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
0: Και
1: από τους
0: διατροφολόγους
1: και τα λοιπά.
0: Έχει γίνει μόδα.
1: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγούμενων μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
2: Μπλε θάλασσα.
1: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
0: Αυτό ήταν το λινάρι,
1: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
0: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
1: ναι.
0: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
1: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
0: θα
1: του.
0: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
1: Και ε3.
0: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
1: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
0: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
1: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κινητρεπική για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
0: Εισαγόμενο
1: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με την διατροφική κουλτούρα.
0: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
1: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
0: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάθλιψη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω. Όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, δάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλου,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάμε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα, μεταφ...

0: για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα, να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντε να.
1: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως που είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
2: και γέμισε 7 χαλβάδες.
1: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου, γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο.

έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζολοπανσέτα, τόμαχοκ για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό. Και

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά από ποιότητα είναι αλφα.
1: Και ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη διαδικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε κι εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα έρθουμε βέβαια.
0: Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκι από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο
0: ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τρώσω, με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί το αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που

0: έχουμε και πάλι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από

0: από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: και
1: ρομαντικό.
0: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: μαζί. Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί, γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα
2: μάλιστα
0: με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
2: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ τα φτιάξεις
2: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά

Έχετε ονειρευτεί? Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling. Λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συναίσθημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καταφέρετε? Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέμπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην Κρήτη.
2: Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες

0: συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια. Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
1: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μία παλιά μαντινάδα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κοστιά, έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ελαιοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρυμαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό

0: Γιώ πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
1: Και πως χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινωικής εποχής.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που. Δεν ξέρω. Εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Είμαστε, πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας πείτε. Είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Mm-hmm. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ.
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να περνάσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν. Ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι αιτική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους, ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα.

0: Δεν το βλέπω σαν δρόμο. Ψηλά είχε κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
1: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
1: Με το Ρος.
0: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική. Και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι. Στο Λαβύρινθο. Και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Λύρα. Από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάχια. Λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Κουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρκετά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατοικείται το Κουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ, και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Κουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Κουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Κουδέτσι και αρπότανε γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Γινόταν και το Κουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθήσανε πολύ και να αναδεικτύσει το χωριό μας. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή,
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες, και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί. Ναι. Μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές και να συνεχίσεις έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο, δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμις, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια, και για εσένα και εσύ για αυτούς, οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι. Παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και τα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράκι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα θέλουν.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσης.
0: Της Βρύσης που είναι
1: νερό.
0: Βρυσότητα.
1: Ναι, που ναι, είναι από παλιά.
0: Ενεργητικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη,
0: θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Αφού δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν είναι βρέξει.
2: Βρέξει δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: κάνει. Από όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Άμε.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο
1: και
0: είναι αυτό
1: που... Φτύνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να γρινιάζω με τα

0: ανθρώπους.
1: Από πού είστε εσείς?
0: Τα Αρμανόγια.
1: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
2: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
1: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
2: Πολύ.
1: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
2: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό.
1: Ναι.
2: Αλατάκι. Και είναι έτοιμη.
1: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη. Και μια ρακή μετά, ε.
2: Και μια ρακή και...
1: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι, να μοιραστείτε μαζί μου?
2: Αυτό να μου λείπει μένα, γιατί δεν ήμουν έτσι.
1: Δεν ήσασταν του γλεντιού?
2: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
1: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο? Μόνο μαγειρεύατε?
2: Μόνο.
1: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα?
2: Στην κουζίνα.
1: Εσείς, κυρία Γεωργία?
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Για πώς είμαστε αδερφές.
1: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες, γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας, στα παιδιά σας? Τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
0: αυτό συχνά? Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
1: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.
0: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.

0: Ωραία, είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Δεν θέλουν.
2: Δεν θέλουν πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε να κάνουμε... Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλή μόνο του πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: Uncharted.
1: Εντάξει. Ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: το αυτοπαράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι. Είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι. Δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο. Όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Αν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια. Ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή η δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνες πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
0: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Θεωρώ ότι

0: Υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά. Νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι καθεαυτός συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το
1: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή, που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Θυμάσαι και την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Με τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο λαμπάκης να πάρει τροφές από το καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και του φώναξα πάνω πιο ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος και έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα και μέρα. Και λέει στο λαμπάκι, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα. Σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάθεται να φάνε. Τρώει ο λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει, πολύ, και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι
1: ντομάτα. Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξε, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφερα αυτό στο σαγανά και βάγω τη σαλάτα.
0: Μούρα.
2: Hello, doctor.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το Ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδεσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, τη λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του τα ίσω το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Του λέω τι κάνεις το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του λέει «Μα ήταν μωρέ κιόνα». Του λέει η Βερκενία λέει «Μπαμπά οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το στο ψήσω». Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το στέζω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει «Καλά μωρέ σου το λέει». Και ο Μιχάλης μου φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και
1: σόι.
2: Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε

0: σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστός.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Yeah. Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήταν?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα. Τη είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπε αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ τη ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω: δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αετός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή γιατί αυτό με τον

0: Το κάπου με είχε. Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον Αετό. Και έγραψα μια άλλη που λέει: Δεν πάω από τον αμαξωτό. Πάω από τις Λάκους. Παρέτησα τους Αετούς και πιάσα τις Κοράκους.
1: Καλή και κοράκι.
0: Καλή και κοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο. Και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα, είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε, από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντινατολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε όνειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα τέλος στο σύριαλ για το χώρο όπου θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα βάλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς όπως είπε από τα Χανιά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, από τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά θα ενημερωθούν πρώτα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον ίδιο.
1: Στο Ηράκλειο υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει καταλήξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση, γιατί θα ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πρωί απορρίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα που είχε ζητήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος στο λιμάνι για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός θα συζητηθούν στις 24 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει διάστημα ενός μήνα και μίας εβδομάδας προκειμένου να επιλεγεί ο χώρος και να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Πάντως ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε πως δεν γίνεται σε όλη τη χώρα να έχουν γίνει δομές και να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού και οι φορείς του Ηρακλείου να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα χώρο.
1: Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών που στο παρελθόν πιέστηκαν πάρα πολύ από το μεταναστευτικό, συνδράμουν την Κρήτη. Άρα θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε το αν θα μπορέσει να βρεθεί ή να μην βρεθεί χώρος. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα στο σύνολό της να συνδράμει την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή το 70% των αφίξεων του πρώτου πενταμήνου είναι από την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα θέμα μεταναστευτικής απασχόλησης και να συζητάμε για τους χώρους.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, επισκέφτηκε τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη λειτουργία του χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
1: Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.
2: Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται μετά. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Όλοι μαζί οι φορείς εδώ, περιφέρεια, ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε και γιατί ήταν ανθρώπινο και σωστό για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι οπωσδήποτε είναι απελπισμένοι για να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα με τόσο κίνδυνο και διακινδυνεύοντα τη ζωή τους στην ίδια και των οικογενειών τους, αλλά και γιατί έπρεπε, ο χώρος είναι η Κρήτη να βρει τόπο φιλοξενίας και έπρεπε να τα απεξέλθει σε αυτή την απέτηση.
0: Σε σχέση με τις ροές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας.
1: Η διαχείριση η οποία γίνεται στα Χανιά σε μια χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η μοναδική πύλη εισόδου είναι η Κρήτη δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 2025, ενώ πέρυσι είχαμε 8.000 περίπου ροές από το Αιγαίο, φέτος είναι στις 3.000, σε αντίθεση με την Κρήτη που παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στις 1.000.

0: 500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες.
1: Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, η συνεργεία του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης έπιασαν δουλειά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Θεωρούμε ότι είναι μια νέα αρχή για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα φανούν τα αποτελέσματα. Όπως κάθε νέα αρχή έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε και να φτάσουμε την πόλη στο επίπεδο που επιθυμούμε.
1: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι έχουν γίνει εδώ και αρκετό διάστημα οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεννοήσεις με τον ανάδοχο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.
2: Πρέπει να είμαστε επιποδός. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται να τα λύνουμε άμεσα, να βρούμε τα πατήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρχή που είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα δύσκολο αντικείμενο που πρέπει να δούμε το κάθε τι να το λύσουμε ξεχωριστά και να αντιμετωπίσουμε το κάθε σημείο ξεχωριστά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
1: Ο κύριος Σαγκαράκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευθύνη των πολιτών για να μπορέσει ο Δήμος να παραμείνει καθαρός.
2: Πρέπει να ανταποκριθούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέσα να ανταποκριθούμε, αρκεί να το αποδείξουμε. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο Δημότης και δεν μπορούμε να λείπουμε όλοι εμείς, που ο τρόπος που φερόμαστε στην πόλη μέχρι τώρα δεν ήταν ο κατάλληλος. Από τώρα και πρέπει να σεβόμαστε την πόλη και να σεβόμαστε τον τρόπο που φερόμαστε στην πόλη.
3: Με κάγκελα και χωρίς νερό θα υποδεχθούν τους επισκέπτες τα λιοντάρια του Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη έπειτα από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων. Η παροχή νερού έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2026.
4: Πήραμε ένα χαρτί από την αρχαιοτική υπηρεσία, στην οποία μας κοινοποίησε ότι τη Δευτέρα, μάλλον την Τρίτη, από Δευτέρα από Τρίτη σήμερα θα περιφράξουν το μνημείο. Θα έχει οπτική επαφή, δεν θα κλείσει τελείως για θέματα ευνόητου να φαίνεται και θα μπορέσει να γίνει, διότι να γίνει συντήρηση. Αυτό έχει ξαναγίνει πριν 2-3 χρόνια. Εγώ όλα στη διάρκεια μου είναι η τρίτη φορά που γίνεται συντήρηση του μνημείου και θα μπορέσουν μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει μια συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορείς Ιούλιο-Αύγουστο τώρα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμος έχει να το δει, δεν είναι ψέματα. Σύμφωνα με το έγγραφο είναι ότι τώρα εξασφαλιστήκαν οι πόλοι για να μπορέσει να γίνει συντήρηση.
3: Η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κέντρου, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, ενώ διερωτώνται γιατί η συντήρηση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ή μετά το τέλος της σεζόν.
4: Τις προηγούμενες φορές η συντήρηση έγινε το Νοέμβριο. Θυμάμαι όταν τέλος του χρόνου ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζουν και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε με αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και εμείς, τα ζουν όλο το δημόσιο τα ζει. Οπότε προφανώς υποθέτω ότι εκεί στήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να μην ξέρουν στην αρχαιολογική υπηρεσία ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει, αν και θα φαίνεται από ό,τι σύμφωνα με το έγγραφο που γράφει, ότι θα έχει οπτική επαφή. Απλώς δεν θα έχει πρόσβαση, δεν θα έχει υπάρξει απ' έξω.
3: Την ίδια ώρα αναζωπηρώνεται η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού μνημείου, με την φημολογία να επιμένει ότι εξετάζεται η μεταφορά του αυθεντικού έργου σε προστατευόμενο χώρο και η αντικατάστασή του με ακριβές αντίγραφο.
4: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο. Σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φορά το μνημείο. Και ότι υπήρχε μία σκέψη, τώρα ξέρετε, αυτό δεν ήταν επίσημο, ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει στη θέση αυτήνου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ήταν μια πληροφορία η οποία δεν ήταν επίσημη. Τώρα, τι θα γίνει με τη συντήρηση, αν δουν ότι έχει μεγάλη φθορά λόγω του νερού. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε σταματήσει το νερό από την πάνω μεριά των λιονταριών. Είχαμε σταματήσει, μας είχαν πει να σταματήσουμε. Παρότι η ΔΕΙΑΗ έχει εγκαταστήσει τώρα. Το 2018 ήταν το κάπου τότε ήταν, έχουμε καταστήσει ειδικό φίλτρο για να μπορέσουμε το νερό που έρχεται.

0: έρχεται να είναι καθαρό, χωρίς χλώρια. Και υπάρχει δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο το συντηρεί η ΔΕΗ και για να μπορεί στο νερό να είναι κατάλληλο για το μνημείο.
1: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων, όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
2: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τα στοιχεία που έχουμε από το αεροδρόμιο σε επίπεδο αφίξεων και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητας. Μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω ο κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
1: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
3: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν, ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το. Γιατί και κρουαζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου εκδρομές πάνε. Δηλαδή, ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
1: Στον χώρο της εστίασης η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
4: Πολύ ακρίβεια, πολλοίς κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
4: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περσινά δεδομένα. Η κίνηση πάνω κάτω ίδια. Η κατανάλωση πολύ μείωνα από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση. Μακάρι να πάρει παράταση σεζόν. Να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
1: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαϊτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαϊτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα.
0: Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είδα, όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι στο
1: ζήσει
0: στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω είναι το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω, ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν νιώσει και γέρας από λίγο λόγο, να το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροάτες, τι ήταν αυτό το
1: θέμα
0: και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτήριζε την ιστορική αυτή εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα. Αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δοθήκαν
1: ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικαρνασσού, κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, για να
0: τους είχε παραχωρήσει.
1: Τους είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικαρνασσού.
0: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικαρνασσού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
0: Θυμάμαι τον Αείμνηστο Τζαγκαράκη τότε να.
1: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικαρνασσού.
0: Άρα, λοιπόν, σήμερα... Ας πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί, ξέρετε, γιατί.
1: Δεν ξέρετε.
0: Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για
1: ακριβώς
0: ποιος έχει να κάνει
1: αυτό. Τα τμήματα τα οποία ακούτε πολλές φορές και το Δήμο.

0: και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την, την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου όταν αυτή το φύγει.
1: Έχει σχέση με αυτό.
0: Αυτά είναι ακριβώς. Αυτά τα κομμάτια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια, μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
1: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
0: Και νομικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ενέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, στις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει και ταυτόχρονα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, να δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο που μας μπερδεύει και εμάς.
0: Και εγώ επειδή τα θεωρώ δεδομένα, τα ξέρω.
1: Εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές. Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι καθίσανε και στην Αλικανασό και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο, μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους. Τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
0: Τότε αυτό λέω. Το ότι κατασκεύασε κάτι το δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω κάτι για την κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
1: Αυτό λέω.
0: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλας κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκε.
1: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου πια, το έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογείο.
0: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
1: Την έκταση, ναι, προφανώς.
0: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια, προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί. Έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσε στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της Δημοτικής Περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσα και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
0: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ούτε στον ίδιο.
1: Δηλωμένα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας και αν θέλετε, αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν. Τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από τη Βουλή.
1: Θα είναι, ας πούμε, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος, ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
0: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη.

0: ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
1: Ναι.
0: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
1: ναι.
0: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα ακίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
1: Το 32.
0: Το 32.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
1: του δικαστηρίου.
0: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
1: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει.
0: Μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλή την πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει στη δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής, ναι. και δεν αποπλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει για παράγοντες που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ αυτά.
1: Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Αν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας, αν ήταν τόσο απλό θα είχε επιληθεί και τόσο απλό.
1: Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς. Πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και γιατί πολύ λακωνικά, όσο έτσι, πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή, μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός, σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας, του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο μάλιστα έχει
1: μισθωθεί.
0: Συγγνώμη, έχει μισθωθεί κιόλας. Δηλαδή,
1: έχει
0: πάρει ένα ακόμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν.
0: Καταπάτηση είναι ακόμα πιο μεγάλη.
1: Το να έχετε αυταπάτη ότι είναι δικό σας είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλας.
1: Είναι δικό μας.
0: Εκεί είναι ει διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίω παίρνουμε.
1: Κάποια στιγμή θα σα τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα πέρασαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού,
1: ναι.
0: που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο ναι. υπάρχει αυτό το καθεστώς, ναι. αλλά όταν όμως καθαρίζει για να γίνει επένδυση, δανειοδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει το τόσο σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματος και δεν περί αυτολογώ, το λέω για άλλους που έχουν, είναι σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι λύνονται. Γιατί να και αυτό το θέμα που σας είπα εδώ και δεκαετίες χρονίζει και σας ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο φύλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένας δεξιός υπουργός, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα.
0: Είναι υπουργός της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω
0: ότι. Ξέρω ότι είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικές προελεύσεις, όπως ξέρετε. Αλλά λοιπόν, ίσως είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός

0: ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης είναι μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση θα διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα αποκτήσει, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, ναι. Πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αρικανοσού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, ναι. Να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μισταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα αφήσετε. Προφανώς.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα Ελκανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Γιατί τα περισσότερα. Τι χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε. Ναι. Οι 800 περίπου είναι στην Ελκανασό.
1: Ναι, το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Όχι, είναι τόσο περίπου. Είναι τόσο, τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι, υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι δηλαδή αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά,
1: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: όχι,
1: πάντα.
0: Όχι, γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, ναι. Δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πουλήσει νόμιμα, κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Ναι. Όλα τώρα αυτά είναι. Όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σα είπα κάποιον
1: τίτλο. Ναι, άλλο σχέδιο είναι το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτηση είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε του δημότε σα, του δημότε που είναι όλοι οι δημότε Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Κύριε Παναγίδη, κοιτάξτε, ένας δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο δήμος.
1: Ναι.
0: Και η περιουσία όλη αυτή για την οποία συζητάμε των δημοτών είναι. Δεν είναι κανένας δημάρχου, κανένας αντιδημάρχου.
1: Το είπα.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου, όποιος και αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των τότε δικαστηρίων και από αυτές που προεργόντουσαν τα κληροδοτήματα.
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, εννοώ, γιατί ήδη το κάνει τώρα προς το παρόν, δεν φαίνεται να ασχολείται.
0: Αλλά όταν. Στην αξιοποίησή του.
1: Ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
0: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτήν την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει. Μια φυστάμενη κατάσταση, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
1: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή ας πούμε στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα, το είπατε και μόνος σας, κάποιοι πήραν είναι διαφορετικές κατηγορίες και έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές, τώρα δεν θέλω να το ξέρεις, να πονηρέψω ορισμένους, δηλαδή ξέρετε γιατί οι νόμοι όπως ξέρετε, δεν είμαστε νομικοί, αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια και δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
0: Έχουμε σήμερα μια φυστάμενη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ

0: Έτσι. Πάντα το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση
1: όχι, είπατε όμως υπάρχουν και
0: επιβεβαιώσει.
1: Είπατε ότι υπάρχουν και καταπατητές. Υπάρχουν, ναι, ναι,
0: και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι, ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς θα το πω, γαλαντόμο όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια, αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τέτοιο ιδιοκτησία νόμιμο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε.
0: Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο κείμενο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό και σας ρώτησα γιατί μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε
0: ένα άνθρωπο που έχει πληρώσει, κύριε Μπογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν κάποιο έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο, δεν θα ζητήσει ο Δήμος κάτι από
1: όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι. Ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Όχι.
1: Το πρέπει να περιγράφει.
0: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
1: Ναι. Το έχουν δει.
0: Επιδιώκουμε να. Το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνδικών. Ναι. Ξεκινήσαμε με βάση την πρόταση.
1: Το προτείνατε εσείς.
0: Ναι,
1: το αρχικό κείμενο.
0: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Ναι, γιατί ναι, την βιώνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επιδεχόταν να μου πει και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει σε άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
1: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
0: Το δουλεύουμε.
1: Μη δείτε, μη δείτε κάτι άλλο.
0: Λέω βήμα-βήμα και ναι. Θα με κάνετε το επενέσω ξανά. Βήμα-βήμα ναι. Δουλέψαμε καθημερινά. Και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο, ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και
1: ναι.
0: Πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Και έτσι είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το κτίριο. Να πάμε σε ένα προσχέδιο
1: ναι.
0: Στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
1: Σας το λέω με αφορμή, τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει ως αυτοδιοίκηση και ως. Πολιτικός τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω
0: ναι,
1: προς τα κάτω
0: διάταγμα,
1: με, την έννοια, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό, όταν έχεις ένα
0: ναι,
1: ζήτημα.
0: Ναι, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Υγιής. Και εσύ έρχεσαι και στενεύεις τα όρια
0: των οικισμών.
1: Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω αν ήρθε. Από κάτω προς τα πάνω.
0: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλα υποθέσεις σε κρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν, αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
1: Για πολλές περιοχές τώρα.
0: Τι... για τα κλειοδεμάχια.
1: Α, για τα κλειοδεμάχια.
0: Γιατί
1: υπάρχουν. Και άλλου προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει να
0: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι. Ναι, με ξεκίνησε, δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς. Εμείς δείξαμε, αν θέλετε, ως Δήμος Ηρακλείου, ή άλλοι κανασό από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα. Ή είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στο να έρθει να καλύψει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
1: Το θέμα αυτό με τα κληροδεμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες. Χαθήκαμε. Το βλέπω τώρα και από τα μηνύματα
0: ναι,
1: των ακροατών.
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι, αργά παραλάβουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως το επεξεργαστήκαμε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
1: Καλά, ναι,
0: να γίνει έτσι εννοώ σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελλάδας, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει την τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
0: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
1: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό. Να φέρει προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι, να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα σας ρωτάω να μου πείτε εντάχει αν υπάρχει μια, κάτι νεότερο, γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε.

0: που περιμένουν ακόμη τις πολεοδομικές μελέτες. Ναι, περιμένουν, ναι. Γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
1: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν εκκρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμηνίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αμφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση βέβαια και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες δόμησης έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Ποδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
0: Σε μηχανικούς.
1: Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτού που χρειάζονται σε ένα και δύο πόλεις. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
0: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
1: Όπου περνάνε, δεν λέω πάντα.
0: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
1: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, όπου στην Κογκονία έχουμε. Ναι, ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, οι χρήσεις γης, πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει, όρια οικισμών, ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον σε σχέση με τις εξελίξεις του Προεδρικού Διατάγματος. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Πάντως, επειδή αναφέρατε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και είχα συζήτηση με τον κύριο Αλεξάκη, μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ προτείνανε μια γενναία στο μέτρο του δυνατού επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσεις?
1: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
0: Τι συνέβη εκεί τότε?
1: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν τόσο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
0: Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά.
0: Ναι. Μα είναι, αλλά άμα τους λέει.
1: Όχι, θα μπορούσαν να τα πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά.
1: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες, αν το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα, από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιμνοπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστορικό.
0: Ναι,
1: από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την.

0: ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Ναι. Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του
0: Ελληνικού. Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι.
0: Έχουμε ένα ειδικό πλεονεκτικό στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με το μελετητή, να είναι στο Προβελέγγυο, στο τέλος της ζωής του γι' αυτό, τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει το καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλυθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική μου, ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε.
1: Ναι,
0: θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό. Αλλά... και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεμικές μελέτες, Αμφιθέας Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το Πάτη Μαρός Κουπιόλος οι πολεμικές μελέτες, η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήκνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε κύριε Ποδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται ο Δήμος και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην καλλικαρτικών δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρεί στο τοπικό προδομικό σχέδιο να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχθησης στις δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες, πιο...
1: Πού όμως είπαμε έχουμε...
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό προδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε πει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο...
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεμική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου, και καινοτομία και τουρισμό αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια υγείας. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκησης, όχι διεκδίκησης, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμαρχος την διαχειρίζεται, και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μας.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα, δεν λέω με αφορμή την δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου δημοσκόπηση που κάναμε εδώ και στην τηλεόραση Κρέτα, και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΑΤΑ 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Γιατί ο καθένας βέβαια καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
1: Δεν
0: έχουμε δει και κάτι.
1: Όχι.
0: Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Τα οποία τα χρησιμοποιήσαν, κάποιοι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία, ναι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρο στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο ο οποίος είχε τεράστια. Μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα, τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου που δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέληση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει στο Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχηση στο θεμέλια όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο την καθαριότητα.
0: Και
1: αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, θα σας πω.

0: Όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποσοστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού, ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιάρα, Έθιμο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής. Συμφωνώ. Η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η κατάσταση που είδε ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο, είχατε φτάσει στο σημείο κάπως... να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού της καθημερινότητας. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, οι εργασίες πρασίνου. Η καθημερινότητα, κύριε Μπογδανίδη, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε διαδικασία.
1: Εδώ αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι. Έχει...
1: Γιατί εγώ θα την έλεγα πολύ, ότι χτυπάει καμπάνα. Δεν...
0: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέλθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από τα διάψευση των μάρτων που είναι κάτω και εκεί βλέπεις πως διαχειρίζεστε τα μεγάλα που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας ενώ την καθαριότητα και αυτά και στο τέλος λοιπόν γι' αυτό παλεύουμε το να παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
1: Πάντως,
0: έτσι γίνεται
1: το καμπανάκι το. Το ακούσατε.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
0: Αν είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η χρησιμότητα.
1: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
0: Ναι, σωστό. Ναι, χαρά είμαστε πρόγραμμα αργά.
1: Τώρα, επειδή από τα τουλάχιστον στο σύνολο και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που. Κακά τα ψέματα, είπατε, είναι 9, 2,5 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό ας πούμε, άνοχης από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γιατί αυτό είναι παρόγω πολλών ετών.
1: Εντάξει.
0: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
1: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
0: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Λέω η αυτοδιοίκηση. Ναι, περνάει,
1: ναι.
0: Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. Τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
1: Αγγλικό. Καλά, το ξέρω αυτό.
0: Πόσοι ήσουν το 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα, και όλοι θα σου πούνε.
1: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους.
0: Και όλοι. Και δηλαδή, όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
1: ωραία, πιο ωραία. Και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι, με αυτά που βλέπετε, τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά. Πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες, δηλαδή έχετε περιθώριο, διότι να σας πω κάτι, το 26 Είναι, πάει τώρα αυτό. Είναι,
0: και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
1: Καλάκες, ναι, έτσι όπως έπαιζε.
0: Το
1: πιστεύετε αυτό.
0: Το πιστεύω, θα σου πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής, ότι κάθε μέρα, και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω,

0: Αυτό είναι το χρέο μου απέναντι στους δημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γυαλιτάκης.
1: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ερετός 15 χρόνια. Ναι. Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά για αυτό το πράγμα δουλεύω.
1: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει την πολίτη για το Γυαλιτάκι, ούτε για το Μπογδανίκη.
0: Εκεί αυτό παλεύω.
1: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί λέμε νέος. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
0: Ναι, είμαι 47 ετών. Στο 48.
1: 47 είστε νομίζω στην καλύτερη σας φάση. Ναι. Αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Ναι. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
0: Βέβαια, και θεσμικά.
1: Κρίνονται και πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
0: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε. Κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρω ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά. Αυτά τα 2,5 χρόνια.
1: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
0: Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλότιμο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πώς να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω, ναι. Έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας. Ναι. Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά, αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε όλο η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
1: Οκ, okay, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
0: Εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του πεδίου. Εντάξει,
1: γι' αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
0: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουέρ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
1: μην το λέτε, γιατί,
0: ακόμα
1: γιατί...
0: και αυτό πρέπει πραγματικά όλοι μας, όπως είμαστε ο εγκύτερος θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως. Έτσι.
0: Βέβαια. Ναι, και σας λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
1: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλείου όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
0: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω.
1: Γιατί
0: ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Μα ήταν καλύτερα.
0: Τίποτα, ναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο, άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια 15ετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση με
1: τα καταργήσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
0: Εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας. Λίγο παρακάτω το όχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γυαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ελπίζω
1: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για την χωροθέτηση δομής στο Ηράκλειο, είπε από τα Χανιά ο Θάνος Πλεύρης. Η δέσμευση του Υπουργού για το πλωτό μέσο, τι είπε για τη δομή στην Αγιά. Αυτοψία σε εργοτάξια επί του ΒΟΑΚ πραγματοποιήσει ο Νίκος Ταχιάος. Πότε παραδίδονται τα πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τι είπε για τις αντιδράσεις των οδηγών στις Σουρές. Περιοδίες, σκέψεις και συναντήσεις στο καθημερινό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Σκληρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για ταμείο ανάκαμψης και ακρίβεια. Λαύρος σε όσους ασκούν εσωκομματική κριτική ο Φάμελος. Ξεκίνησε ένα επιχείρημα ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποιο κομμάτι της πόλης αναλαμβάνει, πόσο κοστίζει στην τσέπη των δημοτών, πότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Αλγινή εντύπωση και αντιδράσεις προκαλεί το timing για τη συντήρηση της κρίνης Μοροζίνη και κλειδώματα γύρω από τα λιοντάρια. Τι λέει η τοπική αρχαιολογία, πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες. Στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου παραμένει ο Αλέξανδρος Πατριανάκος. Η παράταξη δύναμη υγείας απέσπασε ποσοστό 61,44%. Δεύτερος ο συνδυασμός γιατροί στην πρώτη γραμμή και τρίτη η ΔΥΠΑΚ.
0: Για λύση τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, έκανε λόγο σήμερα. Από τα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας μάλιστα ότι έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Ο Υπουργός, αφού επισκέφθηκε τη δομή στην Αγιά, είχε επαφές και συναντήσεις στην Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεσμεύτηκε ότι από τις αρχές Ιουλίου θα υπάρχει πλωτό μέσο στην Κρήτη για τη μεταφορά των μεταναστών στις δομές της υπηρετικής χώρας.
2: Ένα τέλος στο σύριαλ για το χώρο όπου θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα βάλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς όπως είπε από τα Χανιά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, από τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά θα ενημερωθούν πρώτα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον ίδιο.
3: Στο Ηράκλειο υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει κατάληξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση, γιατί θα ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πρωί απορρίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα που είχε ζητήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος στο λιμάνι για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός θα συζητηθούν στις 24 Ιουλίου. Κάτι που σημαίνει πως υπάρχει διάστημα ενός μήνα και μίας εβδομάδας προκειμένου να επιλεγεί ο χώρος και να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Πάντως ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε πως δεν γίνεται σε όλη τη χώρα να έχουν γίνει δομές και να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού και οι φορείς του Ηρακλείου να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα χώρο.
3: Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών που στο παρελθόν πιέστηκαν πάρα πολύ από το μεταναστευτικό, συνδράμουν την Κρήτη. Άρα θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε το αν θα μπορέσει να βρεθεί ή να μην βρεθεί χώρος. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα στο σύνολό της να συνδράμει.

0: με την Κρήτη, το 60, το, αυτή τη στιγμή το 70% των αφίξεων του πρώτου πενταμήνου είναι από την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα θέμα μεταναστευτικής απασχόλησης. Και να συζητάμε για τους χώρους.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σεύη Βολουδάκη, επισκέφτηκε τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη λειτουργία του χώρου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
0: Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.
2: Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται μετά. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Όλοι μαζί οι φορείς εδώ, περιφέρεια, ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε και γιατί είναι ανθρώπινο και σωστό για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι οπωσδήποτε είναι απελπισμένοι για να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα με τόσο κίνδυνο και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στην ίδια των οικογενειών τους, αλλά και γιατί έπρεπε, ο χώρος είναι η Κρήτη να βρει τόπος φιλοξενίας και έπρεπε να τα απεξέλθει αυτή την απέτηση.
1: Σε σχέση με τις ροές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας.
0: Η διαχείριση, η οποία γίνεται στα Χανιά σε μια χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η μοναδική πύλη εισόδου είναι η Κρήτη, δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 2025, ενώ πέρυσι είχαμε 8.000 περίπου ροές από το Αιγαίο, φέτος είναι στις 3.000, σε αντίθεση με την Κρήτη που παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στα 1.500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που περιορίστηκε βέβαια στα Χανιά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ δίπλα μου, και ο Χάρης Λεοντάκης, φυσικά, που έχει και το ρεπορτάζ. Και από σένα θα ξεκινήσω, Χάρη. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα. Αύριο ή την Πέμπτη, ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, σε τηλεδιάσκεψη θα ανακοινώσει στους δημάρχους του νομού Ηρακλείου και στον Περιφερειάρχη, λένε πληροφορίες, τον χώρο που έχει επιλεγεί, για να γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας, ζητώντας τους από όλους να στηριχθεί αυτή η επιλογή, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος όπως στην Αγιά. Και στην Αγιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έκταση δίπλα ακριβώς το προάβλιο του εκθεσιακού κέντρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυλή για αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους επιτρέπεται να βγαίνουν μέσα από το κτίριο, παραμένουν μέσα στο κτίριο αυτές τις 24, 48, 72 ώρες όσες χρειάζεται να παραμείνουν εκεί μέχρι να αναχωρήσουν για να πάνε σε κλειστές δομές κράτησης σε περίπτωση που δεν δικαιούνται άσυλο. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Ηράκλειο, δηλαδή η επιλογή θα είναι ένας χώρος, ένα βιομηχανικό κτίριο που θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας χώρος για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, να τοποθετηθούν κρεβάτια όπως τοποθετήθηκαν στην Αγιά και να μένουν εκεί για τις 2-3 μέρες μέχρι να αναχωρήσουν.
4: Χάρη, έχουμε εικόνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν οι αυτοδιοικητικοί αύριο θα μάθουν, θα ακούσουν κάτι που ήδη γνωρίζουν ή υποψιάζονται, ή είναι κάτι το οποίο δεν έχουν ιδέα τι θα είναι, ποια θα είναι η απόφαση του Υπουργού.
5: Δεν είναι και πολλές οι επιλογές. Οι επιλογές δεν είναι πλέον πολλές. Νομίζω ότι πάνω κάτω γνωρίζουν τι πρόκειται να ανακοινώσει, υποψιάζονται τι πρόκειται να ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης. Και εγώ μόνο ένα σχόλιο έχω να κάνω. Πώς γίνεται στα Χανιά, το είπε ο κύριος Καλογύρης στις δηλώσεις του, άφησε την αιχμή του, ότι στην Αγιά είναι μεσοτυχία ο χώρος που φιλοξενούνται οι μετανάστες με τις υπηρεσίες της περιφέρειας

0: και με τις υπηρεσίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Είναι μέσα στον αστικό ιστό, είναι δίπλα σε σπίτια, είναι δίπλα σε επιχειρήσεις. Κανείς δεν είπε το παραμικρό. Και εδώ, όπου ακούγεται για την δημιουργία μιας δομής, υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση.
1: Ακόμα και ως ιδέα, αν πέσει κάτι στο τραπέζι, Κώστα, τι λες?
2: Καλά, ξεκινώντας το τελευταίο, νομίζω ότι και ξέρουν ποιο χώρο θα προτείνει, υποψιάζεται τέλος πάντων με αυτή την έννοια, και δεν υπάρχουν και άλλες πιθανότητες, γιατί δεν μπορεί να πήγανε κάπου κρυφά ή, να το πω διαφορετικά, να προτείνουν ένα χώρο χωρίς να τον έχουν δει, να τον έχουν τσεκάρει, να μην έχουν κάνει μια οφθαλμομελέτη. Γιατί εντάξει, μελέτες δεν έχουν γίνει. Οπότε περίπου ξέρουν, περίπου ξέρουμε και εμείς, ας πούμε, τι θα προτείνει ο Υπουργός. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε, επειδή ο κύριος Πλεύρης μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, ειδικά εδώ στα Ανατολικά, έχει όμως δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Είπε αλήθειες.
2: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα, τα γεγονότα είναι αυτά. Όσο είχαμε ροές στο βορειοανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη δεν πήρε μετανάστες, όμως βοήθησε πάρα πολύ με το πρόγραμμα τα ενοικιαζόμενα σπίτια.
0: Θυμάστε, με μία διαφορά όμως, Κώστα.
2: Πώς?
0: Με μία διαφορά.
2: Τι διαφορά?
0: Η διαφορά είναι ότι στο Εστία ερχόντουσαν εδώ πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν πάρει άσυλο, είχαν εξεταστεί οι αιτήσεις τους.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
2: Άλλο ήθελα να πω. Προφανώς.
0: Στην πρώτη υποδοχή, κανείς δεν βοήθησε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι η Κρήτη δεν έμεινε έξω από το κάδρο τελείως. Όπως, δηλαδή, γιατί ο μεν υπουργός λέει αλήθειες για το τι συμβαίνει τώρα, όμως η Κρήτη και τότε βοήθησε. Και δεν ευθύνεται η Κρήτη που τυχαίνει να είναι
1: το βορρά της. Και όχι χωρίς αντιδράσεις βέβαια και τότε, έτσι, μιλώντας για το πρόγραμμα Εστία.
2: Ναι. Το λέω γιατί έχει μεν δίκιο, αλλά έχει και ένα ύφος λίγο σαν να μας μαλώνει. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι αντιδράσεις, πέρα το ότι μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά μας και άνθρωποι οι οποίοι και νερό να πιούνε δεν θα τους αρέσει, είναι και απότοκο μιας ολόκληρης διεργασίας και καθυστερήσεων που το έχουμε ξαναπεί σε ό,τι και χάρη, δεν έπρεπε να υπάρξει. Έπρεπε να αποφασίσει το κράτος να πει.
1: Εδώ δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση όλη
2: ούτε πολλή συζήτηση ούτε τίποτα. Σωστό. Τώρα, το είπε και ο κ. Καλογερής, επειδή τον είχε και στο ραδιόφωνο το πρωί, είπε ότι οι αντιδράσεις του Ηράκλειου είναι υπερβολικές. Γιατί εμείς έχουμε και τις υπηρεσίες του ΟΑΚ, έχουμε και το Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η μία είναι από πάνω, η άλλη είναι μεσοτυχία. Πάει κόσμος εκεί. Πάει κόσμος κανονικά δηλαδή. Είναι
0: ειδικά στην υπηρεσία αγροτικής ανάπτυξης πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν βγαίνουν καθόλου έξω. Μάλιστα. Και επίσης το Υπουργείο τηρεί μέχρι τώρα τις δεσμεύσεις του ότι μένουν για πάρα πολύ λίγο χρόνο εκεί.
1: Χάρη, πριν σας αποδεσμεύσω, είχαμε και ευχαριστήσω άφηξη. Ναι, αυτό ήθελα ακριβώς να μου πω.
0: Είχαμε μία άφηξη την ώρα που ο κύριος Πλεύρης έκανε δηλώσεις. Στα νότια παράλια του Ηρακλείου είχαμε περίπου 42 άτομα. Μία ακόμα άφηξη, ένα ακόμα περιστατικό, και ενώ σήμερα θα άδειαζε εντελώς ο χώρος στο λιμάνι, δυστυχώς φεύγουν οι 30 που είχαν απομείνει, έρχονται οι άλλοι 40.
2: Εν τω μεταξύ, το εξής, συγγνώμη, θα το πω. Ναι. Το καταπληκτικό είναι ότι λες και το ξέρουν από εκεί κάτω, και στέλνουν πια τις καραβιές μόνο προς το Ηράκλειο. Ναι. Δηλαδή, οι καραβιές έχουν περιοριστεί προς τα δω, έτσι δεν είναι?
0: Η αύξηση των αφήξεων στο Ηράκλειο το πρώτο πεντάμινο του έτους ήταν πάνω από 60%.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα τέλη Ιουλίου, του αργότερου αρχές Αυγούστου, αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτη, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, που επισκέφθηκε εργοτάξη επί του ΒΟΑΚ και προείδρευσε σχετική σύσκεψη. Ο Υφυπουργός μίλησε για ένα ζωντανό και δύσκολο έργο που εκτελείται πάνω σε έναν δρόμο εν λειτουργία, συστήνοντας έτσι υπομονή και προσοχή στους κριτικούς, καθώς το αποτέλεσμα, όπως είπε, θα τους δικαιώσει.
3: Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα προς τον Άγιο Νικόλαο είχε στόχο η επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στην Κρήτη. Ο Υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, επισκέφθηκαν τα έργα Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με τον κύριο Ταχιάου να τονίζει πως βασικό στόχος είναι να μην χαθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Η επίσκεψη ήταν μια επίσκεψη εργασίας, νομίζω το προδίδει και η ενδυμασία μας εδώ πέρα. Μία επίσκεψη εργασίας από αυτές που πρέπει να κάνουμε τακτικά, γιατί τα έργα του ΒΟΑΚ πλέον αποτελούν για το Υπουργείο μία πολύ μεγάλη πρόκληση, και πολύ μεγάλη πρόκληση αποτελεί και το να μπορέσουμε μέσα στα όρια τα χρονικά των ορισμών.

0: Σήμων του Ταμείου Ανάκαμψης να απορροφήσουμε τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεσή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ο Υφυπουργός Υποδομών επανέλαβε τη δέσμευση για την παράδοση των 10 πρώτων χιλιομέτρων μέσα στο καλοκαίρι στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να παραδώσουμε αυτό το έργο στο χρόνο του, δηλαδή μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Άντε να πατήσουμε και λίγο τον Αύγουστο ελάχιστα. Αυτό είναι το δικό μας το στοίχημα και η προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να χρονιστούμε και επί τις ανάγκες της οικονομίας της Κρήτης και της κοινωνίας γενικότερα σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη για αυτήν.
1: Τόσο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο λίγο πριν τον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε αυτή που ακολούθησε στην περιφέρεια Κρήτης, αυτό που εξετάστηκε ήταν η ομαλή εκτέλεση των εργασιών με την παράλληλη κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά εν μέσω καλοκαιριού, που πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων στον βόρειο δικό άξονα.
2: Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα με τα λιγότερα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν για τους επισκέπτες της Κρήτης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς του Υπουργείου και από εμάς να βρούμε την καλύτερη λύση και να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι αυτό το κομμάτι του δρόμου.
3: Το βασικό μέρος της σημερινής συζήτησης ήταν και αυτό, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κανονικότητα και την ισορροπία διαχείρισης με την ταυτόχρονη ασφάλεια των διερχομένων αλλά και με την πρόοδο των εργασιών. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους που να μην θιχτεί κάποιος παράγοντας περισσότερο από αυτό που είναι επιτρεπτό.
1: Ο Υφυπουργός Υποδομών τόνισε πάντως πως κατά την εκτέλεση των έργων του ΒΟΑΚ σε όλη την Κρήτη θα υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και με όσους θίγονται κατά την κατασκευή των έργων, ώστε να μετριάζονται οι όποιες επιπτώσεις.
0: Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές αρχές, χωρίς να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα συνετικά. Ο ΒΟΑΚ στο σύνολό του είναι ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, που θα απασχολήσει την Κρήτη για αρκετό καιρό, για πολύ καιρό λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κανένας να έρθει προτετελεσμένον, ούτε να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να βλάψει τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από την κατασκευή του ΒΟΑΚ. Αυτό θέλει να γίνει ξεκάθαρο.
4: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Χάρη Λεοντάκη και τον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένουν μαζί μου. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι. Τι είπε ο Νίκος Ταχιάος σήμερα? Είπε ότι όσο μας βλέπετε να μην ανησυχείτε. Αν σταματήσετε να μας βλέπετε, τότε να σας πιάσει μια ανησυχία.
5: Εντάξει,
4: είναι σαφές αυτό τώρα.
5: Είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στο φουλ τη σεζόν. Οπότε όταν πλέον τα αυτοκίνητα θα πολλαπλασιαστούν πάνω στον βόρειο δικό άξονα και θα πρέπει να εκτελούνται και τα έργα, τότε θα υπάρχουν και ουρές, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις και γι' αυτό βρέθηκε εδώ ο κύριος Ταχιάος. Επίσης για να επιληθούν κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα από αλωτριώσεων στην πλευρά του Λασιθίου, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και να επιταχυνθούν να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των 10 χιλιόμετρων έτσι ώστε να απορροφηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να απορροφηθούν το δυνατόν συντομότερο και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα έργα. Γι' αυτό είπε ο κύριος Ταχιάος ότι θα υπάρχει διαβούλευση. Ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά, τόσο ανατολικά της πόλης των Χανίων όσο και δυτικά. Θέλει να τα προλάβει όλα αυτά και από εδώ και στο εξής αυτό που είπε θα γίνεται, δηλαδή συχνά πυκνά θα βλέπουμε είτε τον ίδιο τον κύριο Ταχιάου, είτε τον Υπουργό, είτε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνώπουλο, προκειμένου να επιλύουν προβλήματα, να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να δίνονται, μην ξεχνάμε, ο Βόρειος Οδικός Άξονας είναι ένα έργο που εκτελείται μελέτη κατασκευή. Οπότε κάποια προβλήματα με την παρέμβαση του Υπουργείου θα επιλύονται.
6: Η αστυνομία τι ήθελε εκεί? Έπρεπε να...
5: Τα τμήματα τροχέας.
6: Για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.
5: Προφανώς. Για να δώσει και η πλευρά των τμήματων τροχέας του Βόρειου Οδικού Άξονα να δώσουν και εκείνοι τις δικές τους ιδέες και το πώς θα μπορέσει να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
6: Μια κουβέντα είναι.
4: Από πού να στείλει το αυτοκίνητο?
6: Ο κύριος Ταχιάς, το λέω γιατί αν πάει τώρα κάποιος Ηράκλειο

0: και προς το Λασίθι, αλλά εκεί όντως τους επόμενους μήνες θα εξομαλυνθεί σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία, αλλά στο Ηράκλειο Χανιά, νομίζω ότι το είπε ο κύριος Τακιάος, αλλά με τρόπο. Είπε, θα μαρτυρήσετε τα επόμενα χρόνια, αλλά θα δικαιωθείτε. Τώρα, εντάξει, θα δικαιωθούμε, έχει και διόδια, έτσι, μην το ξεχνάμε, και θα δούμε και πότε θα δικαιωθούμε. Και δεν θα είναι και ο κύριος Τακιάος να του ζητήσουμε το λόγο. Διότι δεν θα είναι, το λέω με βεβαιότητα αυτό, δεν θα είναι υπουργός, δεν θα έχει την ευθύνη όταν και αν παραδοθεί εγκαίρως ο ΒΟΑΚ. Πάντως, νομίζω μας περιμένει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, θα χρειαστεί πολύ πολύ υπομονή
2: ήδη,
1: από όλους.
2: Ήδη έχει
1: εντάξει,
2: ο χρόνος για να πας στα Χανιά.
1: Ναι, γιατί έλεγες χαρέντο μεταξύ ότι έχει αυξηθεί η κυκλοφορία και δεν έχουμε και ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ακόμα. Πόσο μάλλον όταν θα έχουμε και πολλά εργοτάξια.
0: Μα μην ξεχνάτε όμως ότι από το 28 προς 29, επειδή θα είναι και το αεροδρόμιο Καστελίου στην εξίσωση, θα πολλαπλασιαστούν οι επισκέπτες. Θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι, έτσι. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περιοδίες και συσκέψεις περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος. Την ίδια ώρα που οι υπουργοί και κορυφαία στελέχη έχουν πάρει ήδη φιλοπορίας για επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε και σήμερα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια, και έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την ανάκαμψη της παραγωγικότητας και της εργασίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος, ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε σήμερα τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά.
3: Με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας, την ακρίβεια και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και με καθαρό πολιτικό στίγμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας αναπάντητα τα μεγάλα ζητήματα της παραγωγής, των υποδομών, της ενέργειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, και τόνισε ότι ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει χαμηλή μισθή.
4: Η ανταγωνιστικότητα στον 21ο αιώνα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες δεν καθορίζεται από χαμηλούς μισθούς. Δεν καθορίζεται ούτε από την αύξηση των ωρών εργασίας ή τη συμπίεση του κοινωνικού κράτους. Καθορίζεται από άλλους παράγοντες, γι' αυτό είναι στόχος μας μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Μια Ελλάδα που οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν περισσότερο, αλλά πιο παραγωγικά.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε επίθεση στο επιτελικό κράτος, μιλώντας για κράτος φέουδο από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας αποδείχε το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης. Ένα κράτος φέουδο, όπου τα κονέ με το πρωθυπουργικό γραφείο υπερισχύουν της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το είδαμε σε πολλά σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα. Το βλέπουμε στις απευθείας αναθέσεις και τους δήθεν διαγωνισμούς. Το βλέπουμε στις στρατιές μετακλητών. Το βλέπουμε στις συνεχείς αποκαλύψεις για κυκλώματα που δρούν μέσα στη δημόσια διοίκηση με κομματική κάλυψη.
3: Πάντως συνεχίστηκαν και σήμερα οι επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από μέλη της κυβέρνησης για την πρόταση που κατέθεσε για δωρεάν μετακίνηση των νέων μέχρι 25 ετών.
5: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών, το φόρο συνολικά. Και για ένα νέο μέχρι 30 ετών από το 29 που το είχαμε παραλάβει και το είχαμε πάει στο 22 μέχρι πέρσι, το πήγαμε στο 9.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα ανέφερε στη συζήτηση που είχε με πολίτες στη Νίκαια με θέμα την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.
6: Όταν κάποια στιγμή, όχι το τριψήφιο, το τηλέφωνό μου χτύπησε, διότι τον Μπαρμπαρός ήταν όχι στα χωρικά μας ύδατα, όχι στα χωρικά μας ύδατα, στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Έστειλα τότε, έδωσα εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας, εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, βγήκε και είπε ότι φυσάει αέρας και το

0: παίρνουν τα κύματα.
1: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, γιατί δεν μας επέκτηνε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί δεν ξεκίνησε καν να υπογράφει. Για το κάζος Μπέλη, γιατί δεν μίλησε. Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
2: Βολές πάντως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν και τα κόμματα της αριστεράς.
3: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
4: Ο τρόπος με τον οποίο έχει εισέλθει ο κύριος Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, κατά την άποψή μου, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσδώσουν στην αριστερά εκείνα τα στοιχεία που θα την καταστήσουν ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα όπως κάθε βράδυ.
6: Δεν θα βαρεθούμε ποτέ.
5: Αλήθεια.
6: Έτσι. Βέβαια, στο τέλος μπορεί να βαρεθούμε.
5: Ξέρω, γιατί θα μας αφήσουν να πάμε λίγες διακοπές τουλάχιστον.
6: Ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Πριν από λίγο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο Τζάβας δεν υπάρχει, θέλοντας να κατακεραυνώσει, αν θέλεις, τις υποσχέσεις που δίνει η αντιπολίτευση.
5: Τις παροχές που
6: ναι, πάρουν. Ότι κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Βέβαια, δεν μας λέει ότι ακόμα και στο ότι δίνει η κυβέρνηση, είτε είναι επιδόματα, είναι έτσι. Πάντα κάποιος πληρώνει το λογαριασμό και είμαστε εμείς. Ξέρεις, είναι σαν το πιθάρι που φτιάχνουν οι τραυσανιώτες, βάζουν το αυτοί όπου θέλουν. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης λέει για την αντιπολίτευση, αλλά δεν λέει για τα δικά του. Και το αντίθετο βεβαίως συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης που μίλησε σε αυτήν την εκδήλωση του ΣΕΒ, νομίζω ότι ήταν πολύ παραστατικός, αν και παίζει πάλι το χαρτί της διαφθοράς που πρέπει να σταματήσει και δεν θέλει να δώσει άλλη τετραετία, όπως είπε. Και χάρη κυρίως στον κύριο Μητσοτάκη.
5: Βέβαια, εστίασε προφανώς και λόγω του πλαισίου της εκδήλωσης, μιλάμε για το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, εστίασε πολύ την κριτική του σήμερα στο θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, εννοώ ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και ο ίδιος να.
6: Και εκεί, αν μας ρωτούσε κάποιος, εννοώ ως πολίτες, θα λέγαμε αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το καθημερινό, αυτό είναι που αντιμετωπίζει.
5: Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης αύριο, δεν ξέρω αν το είδες, θα κάνει μια σύσκεψη για το πόσο κάνει. Το έχεις δει αυτό?
6: Ναι, το έχω δει, αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει. Στο τέλος της βραδιάς πόσο θα κάνει. Πάντως, γενικά έχουμε εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, όταν λέγαμε ότι διαλύεται λίγο, μας την είχαν πει ότι βιαζόμαστε και πλανόμεθα, αλλά βλέπεις ότι κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Δεν κατάλαβα αυτή την κίνηση του κυρίου Φάμελου να ουσιαστικά να βγάλει τον κύριο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τον κύριο Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου. Το λέω γιατί δεν ξέρω και πόσο νομοποιείται, τι κατάσταση είναι τώρα. Και ο πρόεδρος Φάμελος, θα μου πεις, έχει ακόμα τα χέρια του κόμματος.
5: Κοίταξε να δεις, έχει πίσω του την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σε κάθε περίπτωση. Έτσι,
6: η οποία θεωρητικά πάνε αλλού όμως, πάνε σε άλλο κόμμα, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
5: Ναι, μέχρι να τους δεχτούν βέβαια, είναι και αυτό.
6: Αν τους δεχτούν, ναι. Πάντως νομίζω ότι είναι στα όρια πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε.
5: Ναι, και είναι και σαφές αυτό, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις πια, έτσι, ναι, όσο λίγοι πολύ σημασία έχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα έκανε σήμερα το μεικτό σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Καθώς νωρίτερα το πρωί ξεκίνησε ένα επιχειρείο ιδιώτης που έχει αναλάβει την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης, στα Αττικά Τείχη και την παραλιακή, καθώς και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των ογκωδών αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου. Στόχος μας να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα προκύψουν, δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης.
2: Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, η συνεργεία του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης έπιασαν δουλειά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Θεωρούμε ότι είναι μια νέα αρχή για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα φανούν τα αποτελέσματα. Όπως κάθε νέα αρχή έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε και να φτάσουμε την πόλη στο επίπεδο που επιθυμούμε.
2: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι έχουν γίνει εδώ και αρκετό διάστημα οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεννοήσεις με τον ανάδοχο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.
7: Πρέπει να είμαστε επιποδός. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, να τα λύνουμε άμεσα, να βρούμε τα πατήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρχή που είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα δύσκολο.

0: αντικείμενο που πρέπει να δούμε το κάθε τι, να το λύσουμε ξεχωριστά και να αντιμετωπίσουμε το κάθε σημείο ξεχωριστά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
1: Ο κύριος Σαγκαράκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευθύνη των πολιτών για να μπορέσει ο Δήμος να παραμείνει καθαρός.
0: Πρέπει να ανταποκριθούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέσα να ανταποκριθούμε, αρκεί να το αποδείξουμε. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο Δημότης και δεν μπορούμε να λείπουμε όλοι εμείς, που ο τρόπος που φερόμαστε στην πόλη μέχρι τώρα δεν ήταν ο κατάλληλος. Από τώρα και πρέπει να σεβόμαστε την πόλη και να σεβόμαστε τον τρόπο που φερόμαστε στην πόλη.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ από το πώς σκύλησε αυτή η πρώτη ημέρα εφαρμογής του μεικτού συστήματος, συγγνώμη, αποκομιδής στην καθαριότητα. Καθάρισε η πόλη. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Ρολόι. Κλείσαμε να βγει μια βόλτα στην πόλη. Δεν θα την πιστεύει τόση καθαριότητα. Πάντως, βάζει μας έρχονται φωτογραφίες με γεμάτους κάδους σε διάφορα σημεία. Εντάξει, ας είμαστε.
2: Κάνουμε και λίγο χιούμορ.
3: Ναι, ας δώσουμε και λίγο, ας πούμε, μια περίοδο χάριτος σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία πάντως σήμερα είχε πολλά προβλήματα. Το είχαμε πει από χθες. Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στον στόλο. Για διάφορους λόγους, διάφορα οχήματα τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση δεν είναι έτοιμα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξαν και προβλήματα με την ανακύκλωση, όπου ένα ή δύο οχήματα χάλασαν και δεν μπορούσαν να κάνουν δρομολόγια. Στα δρομολόγια της αποκομιδής, στο κέντρο, ο ιδιώτης ζήτησε από τον Δήμο Ηρακλείου τη συνδρομή των φορτηγών της υπηρεσίας καθαριότητας. Γιατί τα δικά του οχήματα δεν είχαν έρθει ή δεν ήταν έτοιμα, ειδικά κάποια ηλεκτρικά έχουν καθυστερήσει.
2: Σε διακόπτω, ξεχώρεσε με σε διακόπτω, που σημαίνει ότι αυτά τα οχήματα έλειψαν από την υπηρεσία καθαριότητας, η οποία συνεχίζει κανονικά, έχει την αποκομιδή, την ευθύνη της αποκομιδής στο υπόλοιπο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι? Ενώ κάπως έτσι δεν πάει.
3: Όχι ακριβώς, γιατί έτσι καλώς μέχρι πρώτης επιχειρούσαν στο κέντρο αυτά τα οχήματα. Οπότε τα ίδια οχήματα που επιχειρούσαν στο κέντρο επιχείρησαν και σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουν να επιχειρούν και για κάποιες μέρες ακόμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον στόλο. Από τον Δήμο πάντως μας είπαν, και αυτό οφείλω να το πω εδώ, ότι είναι προβλέπεται από τη σύμβαση ότι αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκτελέσει ένα δρομολόγιο, θα ζητήσει επίσημα με αίτημα τη συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου θα του την παρέχει, είτε είναι σε προσωπικό είτε είναι σε οχήματα, αλλά υπάρχουν ρήτρες για αυτά. Δηλαδή θα κληθεί στο τέλος του μήνα, στο τέλος του χρόνου, δεν ξέρω πότε ακριβώς, να πληρώσει κάποια ρήτρα για αυτά τα δρομολόγια που του παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έπρεπε από σήμερα να τα κάνει ο ιδιώτης. Θα τα δούμε στην πορεία. Το βασικό το πρόβλημα είναι αυτό. Είναι ο στόλος, είναι ζητήματα οργάνωσης, έτσι, γιατί όλο το σύστημα έχει αναδιοργανωθεί των δρομολογίων κτλ. Σε επίπεδο προσωπικού μας είπαν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Με ένα κενό υπήρχε σήμερα, και αυτό περισσότερο για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, με σκληρή επιστολή καταγγέλουν ότι ο Δήμος χρησιμοποιεί ακόμα και δανεική σκούπα. Από Δήμο, δηλαδή, από διπλανό Δήμο, νίκιασε την σκούπα και την έφερε για να επιχειρήσει στο Ηράκλειο. Κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη σύμβαση. Πρέπει τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον Δήμο Ηρακλείου. Υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες ακόμα. Υπάρχουν ακόμη πολλές δυσλειτουργίες και σίγουρα το αποτέλεσμα έξω στην πόλη, μην κοροϊδευόμαστε, σήμερα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Στο Δήμο Ηρακλείου τα παρακολουθούν. Λένε ότι αυτό το διάστημα είναι, ας πούμε, όχι ακριβώς δοκιμαστικό, αλλά θα τους βοηθήσει να καταλάβουν πού υπάρχει πρόβλημα για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Εν αναμονή και των οχημάτων που λείπουν από τον ιδιώτη, για να τεθεί το όλο σύστημα σε πλήρη εφαρμογή.
2: Ακριβώς, να δούμε την πλήρη ανάπτυξη και του στόλου και του ανθρώπινου δυναμικού, να περάσει και ένας χρόνος προφανώς.
3: Πάντως, ναι, ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός μας έλεγε ότι είναι γνωστό τουλάχιστον 6 μήνες εσωτερικά, έτσι, ότι θα είναι η συγκεκριμένη εταιρεία και θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Όσο αναμενόμενο και να είναι να υπάρχουν κάποιες λειτουργίες στην αρχή, το να μην είναι όλα τα μηχανήματα έτοιμα και στη θέση τους δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχε τόσο χρόνο προετοιμασίας ο ανάδοχος. Δικαιολογείται, αυτό συμβαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα τις επόμενες μέρες.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. αντιδράσεις και αλγινή εντύπωση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, σε δημότες αλλά και σε καταστηματάρχες του κέντρου του Ηρακλείου η επιλογή να κλείσει εν μέσω τουριστικής περίοδου η Κρίνη Μοροζίνη προκειμένου να συντηρηθεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κ. Γιώργο Βουρεξάκη, το έγγραφο της αρχαιολογίας προς την επιχείρηση αναφέρει ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2026 και ότι ο λόγος που ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου

0: είναι επειδή τώρα εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι.
1: Με κάγκελα και χωρίς νερό θα υποδεχθούν τους επισκέπτες τα λιοντάρια του Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, έπειτα από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων. Η παροχή νερού έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2026.
2: Πήραμε ένα χαρτί από την αρχαιοτική υπηρεσία, στην οποία μας κοινοποίησε ότι τη Δευτέρα, μάλλον την Τρίτη, από Δευτέρα από Τρίτη σήμερα θα περιφράξουν το μνημείο. Θα έχει οπτική επαφή, δεν θα κλειστελείωτο για θέματα ευνόητου να φαίνεται και θα μπορέσει να γίνει, διότι να γίνει συντήρηση. Αυτό έχει ξαναγίνει πριν 2-3 χρόνια. Εγώ όλα στη διάρκεια μου είναι η τρίτη φορά που γίνεται συντήρηση του μνημείου και θα μπορέσουν μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει μια συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορείς Ιούλιο-Αύγουστο τώρα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμος έχει να το δει, δεν είναι ψέματα. Σύμφωνα με το έγγραφο, είναι ότι τώρα εξασφαλιστήκαν οι πόροι για να μπορέσει να γίνει συντήρηση.
1: Η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κέντρου, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, ενώ διερωτώνται γιατί η συντήρηση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ή μετά το τέλος της σεζόν.
2: Τις προηγούμενες φορές η συντήρηση έγινε το Νοέμβριο. Θυμάμαι ότι ήταν τέλος του χρόνου, ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζονται και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε με αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και εμείς, τα ζουν όλοι. Όλο το δημόσιο τα ζει. Οπότε προφανώς υποθέτω ότι εκεί στήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να μην ξέρουν στην αρχαιολογική υπηρεσία ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει, αν και θα φαίνεται από ό,τι σύμφωνα με το έγγραφο που γράφει, ότι θα έχει οπτική επαφή. Απλώς δεν θα έχει πρόσβαση, δεν θα έχει υπάρχει απ' έξω.
1: Την ίδια ώρα αναζωπηρώνεται η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού μνημείου, με την φημολογία να επιμένει ότι εξετάζεται η μεταφορά του αυθεντικού έργου σε προστατευόμενο χώρο και η αντικατάστασή του με ακριβές αντίγραφο.
2: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο. Σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φθορά το μνημείο και ότι υπήρχε μία σκέψη. Τώρα, ξέρετε, αυτό δεν ήταν επίσημο. Ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει στη θέση αυτήνου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ήταν μια πληροφορία η οποία δεν ήταν επίσημη. Τώρα, τι θα γίνει με τη συντήρηση, αν δουν ότι έχει μεγάλη φθορά λόγω του νερού. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε σταματήσει το νερό από την πάνω μεριά των λιονταριών. Είχαμε σταματήσει, μας είχαν πει να σταματήσουμε. Παρότι η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει τώρα το 2018 ήταν το. Κάπου τότε ήταν, έχουμε εγκαταστήσει ειδικό φίλτρο για να μπορέσουμε το νερό που έρχεται να είναι καθαρό, χωρίς χλώρια. Και υπάρχει δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο το συντηρεί η ΔΕΗ για να μπορέσει το νερό να είναι κατάλληλο για το μνημείο.
0: Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να σχολιάσουμε λίγο, να δούμε και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτή η χρονική συγκυρία που επελέγει για να γίνει αυτή η συντήρηση. Καταρχάς, βοήθησέ με λίγο. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η συντήρηση, είχαν διαρκέσει τόσο πολύ οι εργασίες στη Μάσα, γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Ναι. Είχαν καταδιαρκέσει okay. 4 μήνες, τώρα ίσως πάει και παραπάνω. Mm-hmm. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Mm-hmm. Το ότι ξεκινάει αυτή η συντήρηση μέσα Ιουνίου, κατά μεσής του καλοκαιριού, με κάγκελα γύρω-γύρω από το πιο γνωστό τοπόσιμο στο Ηράκλειο. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ο Κούλες, είναι τα λιοντάρια και είναι κυκνοσός, ο Κούλες και ο κυκνοσός ως μνημεία επισκέψιμα, τα λιοντάρια ως τοπόσιμο. Κάγκελα λοιπόν στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, στο πιο γνωστό τοπόσιμο του Ηρακλείου και κυρίως, βασικά αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά το κερασάκι είναι ότι γίνεται εντελώς απροειδοποίητα σωτία. Mm. Ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αρχαιολογία για πολλωστή φορά δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το να γίνει δουλειά με μια προσήλωση, ας πούμε, με μια τυπολατρεία, mm-hmm. χωρίς διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, χωρίς να τους ενημερώσει καν. Ξαφνικά όλοι και οι διερχόμενοι και οι επισκέπτες και οι ντόπιοι και οι καταστηματάρχες ήρθαν σήμερα να μπαίνουν κάγκελα χωρίς να υπάρχει μια ανακοίνωση, mm-hmm. μια ενημέρωση του ότι μάθαμε ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλος του χρόνου και ότι ξεκινούν τώρα οι εργασίες επειδή τώρα βρέθηκαν οι πόροι, απίθανο και αυτό. Mm-hmm. Το μάθαμε από τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ. Δηλαδή, παρεπιπτόντως από το έγγραφο που έστειλε η

0: αρχαιολογία στην AI για να κόψει την παροχή του νερού. Η αρχαιολογία μέχρι και τώρα που συζητάμε δεν έχει θεωρήσει σκόπιμο να ενημερώσει κανέναν όσο θα διαρκέσουν, γιατί επιλέχθηκε αυτή τη στιγμή τι είδους εργασίες είναι.
1: Ούτως ή άλλως δηλαδή, είναι πολύ φιδωλή βέβαια η τοπική αρχαιολογία, αλλά εδώ τώρα είναι ένα θέμα που αφορά την πόλη.
0: Δεν αφορά αυτό ακριβώς. Αν το αντιλαμβάνεται ως υπηρεσιακό θέμα, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν είναι υπηρεσιακό θέμα. Είναι θέμα όλης της πόλης αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα λιοντάρια. Έτσι θα πρέπει να το καταλάβουν και τα στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Εγώ θα το δεχτώ αν για οποιοδήποτε λόγο μας πούν ότι έπρεπε να γίνει τώρα, δεν γινόταν να γίνει αργότερα, θα το καταλάβω. Αλλά να ενημερώσουν. Το να βλέπουμε ξαφνικά κάγκελα γύρω από τα λιοντάρια στα μέσα του Ιουνίου και να μαθαίνουμε από τον πρόεδρο της AI που δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο μνημείο του πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες, δείχνει μια φοβερά προβληματική, ένα φοβερά προβληματικό τρόπο λειτουργίας της τοπικής αρχαιολογίας και σε κάθε περίπτωση αδυνατό να πιστέψω ότι πραγματικά ότι δεν μπορούσε να γίνει προγραμματισμός ώστε αυτές οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και ακόμα και αν κρατήσουν 6 μήνες να τελειώσουν στις αρχές του 2027.
1: Ή εν πάση περιπτώσει, αν υφίσταται τέτοιος λόγος απόλυτης ανάγκης, οφείλει κάποιος να βγει και να το εξηγήσει, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τρομερά προβληματική και νομίζω ότι επειδή ξέρεις η αρχαιολογία ότι κάνει είναι και μη αναστρέψιμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση με τις αντιδράσεις να αλλάξει το παραμικρό. Θα περάσουμε όλο το καλοκαίρι με κάγκελα γύρω από τα λιονταριά.
1: Κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με ποσοστό 61,44%. Η παράταξη δύναμη υγείας του Αλεξανδρού Πατριανάκου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, εκλέγοντας 8 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, 8 εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Συλλόγο και την πλειοψηφία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δεύτερος είναι ο Συνδυασμός Γιατροί στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη θέση η ΔΥΠΑΚ.
2: Ισχυρή εντολή συνέχειας έδωσαν οι γιατροί του Ηρακλείου στην παράταξη δύναμη υγείας με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, η οποία αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
3: Νομίζω ότι η πρώτη επιτυχία του Συλλόγου ήταν η συμμετοχή. Πλέον είχαμε μια συμμετοχή που άγγιξε το 75% με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία έγινε για πρώτη φορά στο Σύλλογο, οπότε πλέον μιλάμε για την πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου που αυτό δίνει πολύ δύναμη και ισχύ στο Σύλλογο. Οι πρώτες μέρες ελπίζω να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα μέχρι να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε σε όργανο και να μπορούμε να αντιδράσουμε, θα ξανακάνουμε παρέμβαση για το ΕΣΥ.
1: Έχετε
3: πει. Είναι η προτεραιότητά μας.
2: Η δύναμη υγείας συγκέντρωσε 950 ψήφους, ποσοστό 61,44%, εξασφαλίζοντας 8 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η παράταξη Γιατροί στην πρώτη γραμμή του Νίκου Τσακουντάκη με 328 ψήφους, ποσοστό 21,21% και 3 έδρες. Ενώ ακολούθησε η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα που έλαβε 248 ψήφους, ποσοστό 16,4% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.
3: Πήραμε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 61,44%. Ένα ποσοστό την πρώτη φορά όταν είναι να βγεις είναι επειδή σε ξέρουν, σε συμπαθούν, σε σέβονται, σε εκτιμούν. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις πάει να πει ότι εκτιμήσανε πέρα από όλα αυτά και το έργο σου. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και όταν έχεις τέτοιο ποσοστό τη δεύτερη τετραετία σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, ότι το έχουν αναγνωρίσει οι συνάδελφοι ότι είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό σε γεννίζει με άγχος, γιατί θα πρέπει αυτή η επιτυχία να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Έχω μεγάλη αίσθηση της ευθύνης της οποίας μου δώσαν αυτοί οι συνάδελφοι στους ώμους μου. Είμαι έτοιμος να το σηκώσω.
2: Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, συγκεντρώνοντας 708 ψήφους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και ανανεώνοντας την κυριαρχία της παράταξής του στην διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου για μία ακόμη θητεία.
3: Είμαι έτοιμος να μιλήσω για όλους τους ιατρούς, όπου και αν αυτοί ανήκουν, να τους προστατεύσουμε, να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τους ιδιώτες ιατρούς με αυτά τα ληστικά clawback και rebate, να ενισχύσουμε επιστημονικά το Σύλλογο, να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και να κάνουμε καινούργιες διεθνείς συνεργασίες, να συνεχίσουμε την κοινωνική μας προσφορά στην κοινωνία, τον πολίτη και τον ασθενή. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος γιατί όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ είναι ιατροί οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και έχουν όρεξη και διάθεση για να πάμε το Σύλλογο ακόμα πιο μπροστά από εκεί που τον πήγαμε.
2: Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με την συμμετοχή περισσότερων από 1.500 γιατρών.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Σε πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές προχωρούν μέχρι τώρα τουλάχιστον οι τουρίστες στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, με τους επισκέπτες πάντως στην πόλη να είναι περισσότεροι συγκριτικά με πέρυσι, όπως δείχνουν και τα στοιχεία των αφίξεων. Οι έμποροι δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι αν νομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το κλίμα θα αντιστραφεί. Την ίδια ώρα πάντως οι επιχειρηματίες της εστίασης ζητούν μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους, χτυπώντας καμπανάκι για την επιβίωσή τους λόγω της εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους στα καταστήματά τους.
2: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων. Όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
7: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τη στοιχεία που έχουμε το αεροδρόμιο σε επίπεδο αφίξεων και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητας. Μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
2: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
8: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν, ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το... γιατί και κρουαζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου οι εκδρομές πάνε. Δηλαδή ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
2: Στον χώρο της εστίασης η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
9: Πολύ ακρίβεια, πολλοίς κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
2: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
9: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περσινά δεδομένα, η κίνηση πάνω κάτω ίδια, η κατανάλωση πολύ μείον από πέρυσι, πολύ μείον από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση, μακάρι να...

0: να πάρει παράταση σεζόν, να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
1: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον.
2: Απάντηση στη διαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αποτελεί σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ η αυριανή πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που κρατούν όρθιο το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο.
3: Θα λέγαμε ότι τα αιτήματά μας αναπτύσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με την υποστελέχωση. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το μισθολογικό, τις περικοπές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και την μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την εκπαίδευση που είναι από ελλιπής έως ανύπαρκτη, ειδικά και την σημερινή εποχή που προσπαθούμε να έχουμε μια ψηφιακή μετάβαση με το νέο πληροφοριακό σύστημα. Είναι εντελώς απαραίτητη να υπάρξει η εκπαίδευση του προσωπικού. Και ο τέταρτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες ζητούμε καθημερινά τη βελτίωσή τους. Γιατί, όπως καταλαβαίνει και ο κόσμος ίσως, αν δεν βελτιωθούν και οι δικές μας συνθήκες εργασίας, δεν μπορούμε εύκολα να αποδώσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους συναλλασσόμενους που έρχονται καθημερινά στο φορέα μας. Πανελλαδικά μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι περίπου 2.000 θέσεις κενές οργανικές μόνο στον ΕΦΚΑ.
4: Το αρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στηρίζει τον αγώνα που έχει προκηρύξει και την απεργία που έχει προκηρύξει ποσέ ΕΦΚΑ. Αύριο καλεί όλη την κοινωνία του Ηρακλείου, γιατί τα προβλήματα του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι προβλήματα όλης της κοινωνίας και όλοι μαζί πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία γίνεται κάθε μέρα και την προσπάθεια που κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Όμως, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη πολιτική και δια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία είναι στο επίπεδο της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου τομέα. Αυτό συνεπάγεται ότι μετά την παιδεία και την υγεία που βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιείται άρδιν, βλέπουμε και τον ΕΦΚΑ και όπως σας προανέφερε και ο πρόεδρος εδώ πέρα του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, είναι ένα σχέδιο το οποίο σιγά σιγά θα μπαίνει ο ιδιώτης παντού σε όλα τα επίπεδα. Εμείς ως ΑΔΔ είμαστε ενάντια σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει και ο ίδιος ο πολίτης για να καταλάβει ότι όταν θα πρέπει να βάζει βαθιά την τσέπη, στην τσέπη του, το χέρι του στην τσέπη για να μπορέσει ακόμη και για να βγει στη σύνταξη, τότε είναι πραγματικά κατάπτυστο. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και σε αγώνες και σε απεργίες, αλλά γενικότερα και να διεκδικούμε καλύτερους μισθούς στο δημόσιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βομβαρδιστικό συνετρίβει βόρειο-ανατολικά του Λος Άντζελες λίγο μετά την απογείωσή του από αεροπορική βάση της περιοχής. Το βομβαρδιστικό τελήθηκε στις

0: λόγες, προκαλώντας το θάνατο των 8 μελών του πληρώματος του.
1: Ένα βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει λίγο μετά την απογείωση σε βάση της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας. Το βομβαρδιστικό τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας τον θάνατο και των 8 επιβενόντων που ήταν στρατιωτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες. Η Boeing, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το συγκεκριμένο αεροπλάνο, ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπαλλήλους της επέβαιναν στην πτήση. Το Β-52 βρισκόταν σε αρχική απογείωση στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγχρονισμού ραντάρ σε τοπική δοκιμαστική πτήση. Απογειώθηκε περίπου στις 11 τοπική ώρα και αμέσως μετά την απογείωση συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Εκτελούσε δοκιμή που υποστήριζε το πρόγραμμα εξυγχρονισμού ραντάρ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή συντριβή βομβαρδιστικού Β-52 από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1982.
2: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts. And that will then lead to a safety investigation board, which will look into those root causes. Once that's complete, it takes about 30 days. Then it'll go into an accident investigation board.
1: Σχεδιασμένο για να μεταφέρει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα, έχει χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Αμερικανικός στρατός από τον πόλεμο του Βιετνάμ έως τις βομβιστικές επιδρομές κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση και απόψε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον, καλησπέρα, Δημοσθένη. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον κύριο που είναι ανάμεσά μας. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Όφη η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκονζάλες, σωστά?
4: Ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες είχε συμφωνήσει στην επέκταση του συμβολέου του με τον Όφη. Σήμερα έγινε επίσημο για ένα χρόνο ακόμη, μέσα στο καλοκαίρι του 2027. Ο Ισπανός ακραίος μπακ θα φορά τη φανέλα του Όφη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε, θα λέγαμε, σώτια καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Είναι ενδεικτικό πως σε 60 συμμετοχές ο Μπόρχα Γκονζάλες μετρά 8 γκολ και 14 ασίστ, παρακαλώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Όφη σήμερα τον χαρακτήρισε ως ο Mr. Assist στην σχετική ανακοίνωση με την ανανέωση του συμβολίου του. Ένας αριθμός πραγματικά τεράστιος. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες είναι ακραίος αμυντικός, δεν βλέπεις συχνά τέτοια νούμερα από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτή την θέση. Τον ήθελε σαφέστατα ο Χρήστος Κόντης ώστε να παραμείνει στην ομάδα, καθώς μετά και την αποχώρηση του Λέβαν Σενγγέλια, ο Μπόρχα Γκονζάλες θα λέγαμε ότι θα είναι ακρογωνιαίος λίθος την επόμενη σεζόν. Στη δεξιά πτέρυγα της ομάδας θα αποτελεί ένα στήριγμα στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, παίζοντας σε όλη την πλευρά. Mm-hmm.
0: Να μας πεις λίγο τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
4: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, θα λέγαμε, η κίνηση και η ζήτηση των εισιτήριων διαρκείας. Κυκλοφόρησαν μόλις χθες, στις 2 το μεσημέρι, έχω να σου πω. Το μεσημέρι της Δευτέρας, λοιπόν, στις 2 η ώρα ξεκίνησε η διάθεση. Και 24 ώρες μετά, δηλαδή σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 24 ώρες δηλαδή ακριβώς μετά την πρώτη κυκλοφορία, 1.100 εισιτήρια, παρακαλώ. Mm-hmm. Εισιτήρια διαρκείας είχε διαθέσει η ΠΑΕ Όφη. Και για να καταλάβεις για τι νούμερο μιλάμε, πέρσι που ο κόσμος πράγματι ήταν δίπλα στην ομάδα, στο αντίστοιχο πρώτο 24ωρο, ο Όφη είχε διαθέσει 600 εισιτήρια. Οπότε φέτος σχεδόν διπλασίασε αυτό το νούμερο.
0: Πήγαινα να υπενθυμίσω, συγγνώμη τώρα και όλα σε διακόπτω, αλλά πήγαινα να υπενθυμίσω, επειδή το έχουμε συζητήσει μια-δυο φορές σίγουρα οι δυο μας και μάλιστα και αναλυτικά, ότι φέτος αυτό που προσφέρει η ομάδα, πώς θα σας πω, μπορεί να πλησιάσει και την τσέπη του καθενός γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλές κατηγορίες εισιτηρίων που μπορεί να είναι πολύ προσιτά σε πάρα πολύ κόσμο.

0: που θέλει να είναι κοντά στην ομάδα.
1: Μα αυτός είναι και ο στόχος της ΠΑΕΟΦ, να φέρει κυρίως τις οικογένειες στο γήπεδο,
0: έτσι,
1: να φέρει τα μικρά παιδιά, γιατί όπως είπαμε και οι επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία 2 χρόνια είναι ικανές να δημιουργήσουν μια νέα φουρνιά φίλων του ΟΦΗ, και σε αυτό θέλει να ο ΟΦΗ να δείξει ότι είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτοί με τη σειρά τους, οι φίλοι της ομάδας, ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Το δείχνουν έμπρακτα.

0: για τις εκπτώσεις, φέρνει τον κόσμο και ο κόσμος με τη σειρά του το ανταποδίδει με τα νούμερα αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Πρέπει να ικανοποιήσει και τους πολλούς μικρούς νέους φιλάθλους που έχει ο ΟΦΗ, μετά και την κατάκτηση του κυπέλου, όπως τα συζητούσαμε οι δυο μας όλο το τελευταίο διάστημα. Είναι επένδυση σε αυτόν τον κόσμο, γιατί θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά δίπλα στην ομάδα. Αφήνουμε για λίγο τον ΟΦΗ, πάμε μέχρι το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έγραψε η ιστορία ο Γιώργος Δόνης, για εξήγησέ μου.
0: Καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, ο Γιώργος Δόνης, θυμίζω ότι είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας. Και η εθνική του ομάδα χθες ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη, πήρε έναν πολύτιμο βαθμό η Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο Αλκέδας Παναγούλιας με τη δική μας εθνική ομάδα το 1994. Το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου με την Αυστραλία. Ωστόσο, ούτε ο Παναγούλιας ούτε ο Ποστέκογλου είχαν καταφέρει να πάρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τρεις ήττες η Ελλάδα το 1994, τρεις ήττες η Αυστραλία το 2014. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό. Σαφέστατα ένα ιστορικό επίτευγμα για την χώρα μας. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικανικής Ηπείρου, αλλά ο Γιώργος Δόνης, που είναι η μόνη ελληνική εκπροσώπηση, μας βγάζει, θα λέγαμε, ασπροπρόσωπους.
1: Λοιπόν, μένουμε και λίγο στο Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ είναι, πώς να το πω, εξαιρετικά, είναι μια διοργάνωση εξαιρετικά πολιτικοποιημένη λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και λόγω της προεδρίας Τραμπ, βέβαια, όπως και να το κάνεις. Πες μου λίγο για τα παράπονα των Ιρανών. Τι έχει γίνει, τους ζήτησαν να αλλάξουν σημαία, διάφορα αντιλαμβάνομαι, συνεχώς γίνονται διάφορα.
0: Ναι, μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο μοναδικό, θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που θα δώσει το τρόπαιο στον νικητή της διοργάνωσης αυτός και όχι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, δεν θα δώσει το τρόπαιο Ινφαντίνο, θα το δώσει ο Τραμπ, για να καταλάβουμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, όχι ότι το γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά πολύ μεγάλη εντύπωση δεν μας κάνει. Δηλαδή, θα το περιμέναμε. Αν σου λέγανε να στοιχηματίσεις αυτό, δεν θα στοιχημάτιζες.
0: Θα στοιχημάτιζα, γιατί το είχα δει και πέρσι με τα ίδια μου τα μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο μάλιστα είχα κάνει και την περιγραφή του τελικού, όπου πάλι ήθιστε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να κάνει την απονομή. Την έκανε και πέρσι ο Τραμπ, επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο. Ναι, ξεκινάμε με τις σημαίες. Το πιο σημαντικό από όλα όσον αφορά τους διεθνείς και το καθαρά αθλητικό κομμάτι, είναι το γεγονός ότι τους έχουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών να διαμένουν οι διεθνείς του Ιράν, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται σε αμερικανικό έδαφος. Δηλαδή, χθες στο Ιράν, σήμερα για την ακρίβεια, τα ξημερώματα, με τη Νέα Ζηλανδία αγωνίστηκε στο Λος Άντζελες. Συνήθως οι ομάδες, οι αποστολές καταλήγουν σε ένα προπονητικό κέντρο και σε ένα αντίστοιχο ξενοδοχείο κοντά στα γήπεδα που παίζουν, που αγωνίζονται. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί τους έχουν στείλει στο Μεξικό. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν και αυθημερών ταξίδι οι Ιρανοί για να πάνε στον τελικό προορισμό τους και φεύγουν μάλιστα την ίδια μέρα. Χθες, έχω να σου πω σήμερα, μπερδεύομαι, μετά τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία, που έπρεπε να πάρουν το αεροπλάνο για να γυρίσουν στο Μεξικό, τους καθυστέρησαν στον έλεγχο των διαβατηρίων, στον έλεγχο της βίζας, μια ταλαιπωρία πάρα πολύ μεγάλη για την εθνική ομάδα του Ιράν. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και με την ειρήνη που λένε ότι σε τέτοια αθλητικά γεγονότα δεν κοιτάμε μόνο το τι γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί κοιτάνε και άλλα πράγματα.
1: Φυσικά. Είναι σαφές αυτό, Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,52% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,32 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 346,90 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα

Όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνομαι, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ένα τέλος στο σύριαλ για το χώρο όπου θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα βάλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς όπως είπε από τα Χανιά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, από τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά θα ενημερωθούν πρώτα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον ίδιο.
1: Στο Ηράκλειο υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει κατάληξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση, γιατί θα ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πρωί απορρίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα που είχε ζητήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος στο λιμάνι για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός θα συζητηθούν στις 24 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει διάστημα ενός μήνα και μίας εβδομάδας προκειμένου να επιλεγεί ο χώρος και να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Πάντως ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε πως δεν γίνεται σε όλη τη χώρα να έχουν γίνει δομές και να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού και οι φορείς του Ηρακλείου να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα χώρο.
1: Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών που στο παρελθόν πιέστηκαν πάρα πολύ από το μεταναστευτικό, συνδράμουν την Κρήτη. Άρα θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε το αν θα μπορέσει να βρεθεί ή να μην βρεθεί χώρος. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα στο σύνολό της να συνδράμει την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή το 70% των αφίξεων του πρώτου πενταμήνου είναι από την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα θέμα μεταναστευτικής απασχόλησης και να συζητάμε για τους χώρους.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, επισκέφτηκε τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη λειτουργία του χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
1: Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.
2: Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται μετά. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Όλοι μαζί οι φορείς εδώ, περιφέρεια, ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε και γιατί είναι ανθρώπινο και σωστό για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι οπωσδήποτε είναι απελπισμένοι για να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα με τόσο κίνδυνο και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στην ίδια των οικογενειών τους, αλλά και γιατί έπρεπε, ο χώρος είναι η Κρήτη να τόπος φιλοξενίας και έπρεπε να τα απεξέλθει σε αυτή την απέτηση.
0: Σε σχέση με τις ροές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας.
1: Η διαχείριση η οποία γίνεται στα Χανιά σε μια χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η μοναδική πύλη εισόδου είναι η Κρήτη δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 2025, ενώ πέρυσι είχαμε 8.000 περίπου ροές από το Αιγαίο, φέτος είναι στις 3.000, σε αντίθεση με την Κρήτη που παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στα 1.500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες.
0: Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, συνεργεία του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης έπιασαν δουλειά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Θεωρούμε ότι είναι μια νέα αρχή για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα φανούν τα αποτελέσματα. Όπως κάθε νέα αρχή έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. και να φτάσουμε την πόλη στο επίπεδο που επιθυμούμε.
0: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι έχουν γίνει εδώ και αρκετό διάστημα οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεννοήσεις με τον ανάδοχο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.
4: Πρέπει να είμαστε επιποδός. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, να τα λύνουμε άμεσα, να βρούμε τα πατήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρχή που έχει, είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα δύσκολο αντικείμενο που πρέπει να δούμε το κάθε τι, να το λύσουμε ξεχωριστά και να αντιμετωπίσουμε το κάθε σημείο ξεχωριστά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
0: Ο κύριος Σαγκαράκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευθύνη των πολιτών για να μπορέσει ο Δήμος να παραμείνει καθαρός.
4: Πρέπει να ανταποκριθούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέσα να ανταποκριθούμε, αρκεί να το αποδείξουμε. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο Δημότης και δεν μπορούμε να λείπουμε όλοι εμείς, που ο τρόπος που φερόμαστε στην πόλη μέχρι τώρα δεν ήταν ο κατάλληλος. Από τώρα και πρέπει να σεβόμαστε την πόλη και να σεβόμαστε τον τρόπο που φερόμαστε στην πόλη.
5: Με κάγκελα και χωρίς νερό θα υποδεχθούν τους επισκέπτες τα λιοντάρια του Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη επίτα από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων. Η παροχή νερού έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2026.
6: Πήραμε ένα χαρτί από την αρχαιοτική υπηρεσία, στην οποία μας κοινοποίησε ότι τη Δευτέρα, μάλλον την Τρίτη, από Τρίτη σήμερα θα περιφράξουν το μνημείο. Θα έχει οπτική επαφή, δεν θα κλείσει τελείως για θέματα ευνόητου να φαίνεται και θα μπορέσει να γίνει, διότι να γίνει συντήρηση. Αυτό έχει ξαναγίνει πριν 2-3 χρόνια. Εγώ όλα στη διάρκεια μου είναι η τρίτη φορά που γίνεται συντήρηση του μνημείου και θα μπορέσουν μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει μια συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορείς Ιούλιο-Αύγουστο τώρα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμος έχει να το δει, δεν είναι ψέματα. Σύμφωνα με το έγγραφο είναι ότι τώρα εξασφαλιστήκαν οι πόροι για να μπορέσει να γίνει συντήρηση.
5: Η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κέντρου, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, ενώ διερωτώνται γιατί η συντήρηση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ή μετά το τέλος της σεζόν.
6: Τις προηγούμενες φορές η συντήρηση έγινε τον Νοέμβριο. Θυμάμαι ότι ήταν τέλος του χρόνου, ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζονται και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε με αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και εμείς, τα ζουν όλοι, όλο το δημόσιο τα ζει. Οπότε προφανώς υποθέτω ότι εκεί στήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να μην ξέρουν στην αρχαιολογική υπηρεσία ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει, αν και θα φαίνεται από ότι σύμφωνα με το έγγραφο που γράφει ότι θα έχει οπτική επαφή, απλώς δεν θα έχει πρόσβαση, δεν θα έχει υπάρχει απ' έξω.
5: Την ίδια ώρα αναζωπηρώνεται η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού μνημείου, με την φημολογία να επιμένει ότι εξετάζεται η μεταφορά του αυθεντικού έργου σε προστατευόμενο χώρο και η αντικατάστασή του με ακριβές αντίγραφο.
6: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο, σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φορά το μνημείο. Και ότι υπήρχε μία σκέψη, τώρα ξέρετε, αυτό δεν ήταν επίσημο, ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει στη θέση αυτήνου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ήταν μια πληροφορία η οποία δεν ήταν επίσημη. Τώρα, τι θα γίνει με τη συντήρηση, αν δουν ότι έχει μεγάλη φθορά λόγω του νερού. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε σταματήσει το νερό από την πάνω μεριά των λιονταριών. Είχαμε σταματήσει, μας είχαν πει να σταματήσουμε. Παρότι η AI έχει εγκαταστήσει τώρα. Το 2018 ήταν το, κάπου τότε ήταν, έχουμε καταστήσει ειδικό φίλτρο για να μπορέσουμε το νερό που έρχεται να είναι καθαρό, χωρίς χλώρια. Και υπάρχει δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο το συντηρεί η AI και για να μπορέσει το νερό να είναι κατάλληλο για το μνημείο.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τουρισμό στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων. Όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τη στοιχεία που έχουμε το αεροδρόμιο από σε επίπεδο αφίξεων και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητας. Μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
0: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
2: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν, ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το. Γιατί και κρουαζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου οι εκδρομές πάνε. Δηλαδή, ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
0: Στον χώρο της εστίασης η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
3: Πολύ ακρίβεια, πολλοίς κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
0: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
3: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περσινά δεδομένα. Η κίνηση πάνω κάτω ίδια. Η κατανάλωση πολύ μείωνα από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση. Μακάρι να πάρει παράταση σεζόν. Να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
0: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον. Ισχυρή εντολή συνέχειας έδωσαν οι γιατροί του Ηρακλείου στην παράταξη Δύναμη Υγείας, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, η οποία αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
4: Νομίζω ότι η πρώτη επιτυχία του Συλλόγου ήταν η συμμετοχή. Πλέον είχαμε μια συμμετοχή που άγγιξε το 75% με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία έγινε για πρώτη φορά στο Σύλλογο. Οπότε πλέον μιλάμε για την πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου, που αυτό δίνει πολύ δύναμη και ισχύ στο Σύλλογο. Οι πρώτες μέρες ελπίζω να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα, μέχρι να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε σε όργανο και να μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα ξανακάνουμε παρέμβαση για το ΕΣΥ.
0: Έχετε πει.
4: Είναι η προτεραιότητά μας.
0: Η δύναμη υγείας συγκέντρωσε 950 ψήφους, ποσοστό 61,44%, εξασφαλίζοντας 8 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η παράταξη Γιατροί στην πρώτη γραμμή του Νίκου Τσακουντάκη με 328 ψήφους, ποσοστό 21,21% και 3 έδρες. Ενώ ακολούθησε η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα που έλαβε 248 ψήφους, ποσοστό 16,4% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.
4: Πήραμε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 61,44%. Ένα ποσοστό την πρώτη φορά όταν είναι να βγεις είναι επειδή σε ξέρουν, σε συμπαθούν, σε σέβονται, σε εκτιμούν. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις πάει να πει ότι εκτιμήσανε πέρα από όλα αυτά και το έργο σου. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και όταν έχεις τέτοιο ποσοστό τη δεύτερη

0: τετραετία σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, ότι το έχουν αναγνωρίσει οι συνάδελφοι ότι είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό σε γεμίζει με άγχος, γιατί θα πρέπει αυτή η επιτυχία να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Έχω μεγάλη αίσθηση της ευθύνης της οποίας μου δώσαν αυτοί οι συνάδελφοι στους ώμους μου. Είμαι έτοιμος να το σηκώσω.
1: Πρώτος σε Σταυρούς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, συγκεντρώνοντας 708 ψήφους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και ανανεώνοντας την κυριαρχία της παράταξής του στην διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου για μία ακόμη θητεία.
0: Είμαι έτοιμος να μιλήσω για όλους τους ιατρούς, όπου και αν αυτοί ανήκουν, να τους προστατεύσουμε, να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τους ιδιώτες ιατρούς με αυτά τα ληστικά clawback και rebate, να ενισχύσουμε επιστημονικά το σύλλογο, να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και να κάνουμε καινούργιες διεθνείς συνεργασίες, να συνεχίσουμε την κοινωνική μας προσφορά στην κοινωνία, τον πολίτη και τον ασθενή. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος, γιατί όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ είναι ιατροί οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και έχουν όρεξη και διάθεση για να πάμε το Σύλλογο ακόμα πιο μπροστά από εκεί που τον πήγαμε.
1: Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με την συμμετοχή περισσότερων από 1.500 γιατρών. Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
2: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
2: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1.000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
2: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
2: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για την χωροθέτηση δομής στο Ηράκλειο, είπε από τα Χανιά ο Θάνος Πλεύρης. Η δέσμευση του Υπουργού για το πλωτό μέσο, τι είπε για τη δομή στην Αγιά. Αυτοψία σε εργοτάξια επί του ΒΟΑΚ πραγματοποίησε ο Νίκος Ταχιάος. Πότε παραδίδονται τα πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τι είπε για τις αντιδράσεις των οδηγών στις Σουρές. Περιοδίες, σκέψεις και συναντήσεις στο καθημερινό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Σκληρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για ταμείο ανάκαμψης και ακρίβεια. Λαύρος σε όσους ασκούν εσωκομματική κριτική ο Φάμελος. Ξεκίνησε ένα επιχείρημα ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποιο κομμάτι της πόλης αναλαμβάνει, πόσο κοστίζει στην τσέπη των δημοτών, πότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Αλγινή εντύπωση και αντιδράσεις προκαλεί το timing για τη συντήρηση της κρίνης Μοροζίνη. Κυκλειδώματα γύρω από τα λιοντάρια. Τι λέει η τοπική αρχαιολογία, πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες. Στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου παραμένει ο Αλέξανδρος Πατριανάκος. Η παράταξη δύναμη υγείας απέσπασε ποσοστό 61,44%. Δεύτερος ο συνδυασμός γιατρής στην πρώτη γραμμή και τρίτη η ΔΥΠΑΚ.
0: Για λύση τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο έκανε λόγο σήμερα. Από τα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας μάλιστα ότι έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Ο Υπουργός, αφού επισκέφθηκε τη δομή στην Αγιά, είχε επαφές και συναντήσεις στην Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεσμεύτηκε ότι από τις αρχές Ιουλίου θα υπάρχει πλωτό μέσο στην Κρήτη για τη μεταφορά των μεταναστών στις δομές της υπηρετικής χώρας.
2: Ένα τέλος στο σύριαλ για το χώρο όπου θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα βάλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς όπως είπε από τα Χανιά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, από τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά θα ενημερωθούν πρώτα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον ίδιο.
3: Στο Ηράκλειο υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει κατάληξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση, γιατί θα ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πρωί απορρίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα που είχε ζητήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος στο λιμάνι για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός θα συζητηθούν στις 24 Ιουλίου. Κάτι που σημαίνει πως υπάρχει διάστημα ενός μήνα και μίας εβδομάδας προκειμένου να επιλεγεί ο χώρος και να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Πάντως ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε πως δεν γίνεται σε όλη τη χώρα να έχουν γίνει δομές και να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού και οι φορείς του Ηρακλείου να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα χώρο.
3: Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών που στο παρελθόν πιέστηκαν πάρα πολύ από το μεταναστευτικό, συνδράμουν την Κρήτη. Άρα θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε το αν θα μπορέσει να βρεθεί ή να μην βρεθεί χώρος. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα στο σύνολό της να συνδράμει την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή το 70% των αφίξεων του πρώτου πενταμήνου είναι από την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα θέμα μεταναστευτικής απασχόλησης και να συζητάμε για τους χώρους.
2: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, επισκέφτηκε τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη λειτουργία του χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
3: Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.
4: Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται μετά. και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
5: Όλοι μαζί οι φορείς εδώ, περιφέρεια, ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε και γιατί ήταν ανθρώπινο και σωστό για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι οπωσδήποτε είναι απελπισμένοι για να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα με τόσο κίνδυνο και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους την ίδια και των οικογενειών τους, αλλά και γιατί έπρεπε, ο χώρος είναι η Κρήτη να βρει τόπος φιλοξενίας και έπρεπε να τα απεξέλθει αυτή την απέτηση.
2: Σε σχέση με τις ροές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας.
3: Η διαχείριση η οποία γίνεται στα Χανιά σε μια χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η μοναδική πύλη εισόδου είναι η Κρήτη, δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 2025, ενώ πέρυσι είχαμε 8.000 περίπου ροές από το Αιγαίο, φέτος είναι στις 3.000, σε αντίθεση με την Κρήτη που παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στα 1.500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που περιορίστηκε βέβαια στα Χανιά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ δίπλα μου, και ο Χάρης Λεοντάκης, φυσικά, που έχει και το ρεπορτάζ. Και από σένα θα ξεκινήσω, Χάρη. Καλησπέρα και στους δύο.
6: Καλησπέρα. Αύριο ή την Πέμπτη, ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, σε τηλεδιάσκεψη θα ανακοινώσει στους δημάρχους του νομού Ηρακλείου και στον Περιφερειάρχη, λένε πληροφορίες, τον χώρο που έχει επιλεγεί, για να γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας, ζητώντας τους από όλους να στηριχθεί αυτή η επιλογή, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος όπως στην Αγιά. Και στην Αγιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έκταση δίπλα ακριβώς το προάβλιο του εκθεσιακού κέντρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυλή για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπεται να βγαίνουν μέσα από το κτίριο. Παραμένουν μέσα στο κτίριο αυτές τις 24, 48, 72 ώρες όσες χρειάζεται να παραμείνουν εκεί μέχρι να αναχωρήσουν για να πάνε σε κλειστές δομές κράτησης σε περίπτωση που δεν δικαιούνται άσυλο. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Ηράκλειο, δηλαδή η επιλογή θα είναι ένας χώρος, ένα βιομηχανικό κτίριο που θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας χώρος για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, να τοποθετηθούν κρεβάτια όπως τοποθετήθηκαν στην Αγιά και να μένουν εκεί για τις 2-3 μέρες μέχρι να αναχωρήσουν.
0: Χάρη, έχουμε εικόνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν οι αυτοδιοικητικοί αύριο θα μάθουν, θα ακούσουν κάτι που ήδη γνωρίζουν ή υποψιάζονται, ή είναι κάτι το οποίο δεν έχουν ιδέα τι θα είναι, ποια θα είναι η απόφαση του Υπουργού.
6: Δεν είναι και πολλές οι επιλογές. Οι επιλογές δεν είναι πλέον πολλές. Νομίζω ότι πάνω κάτω γνωρίζουν τι πρόκειται να ανακοινώσει, υποψιάζονται τι πρόκειται να ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης. Και εγώ μόνο ένα σχόλιο έχω να κάνω. Πώς γίνεται στα Χανιά, το είπε ο κύριος Καλογύρης στις δηλώσεις του, άφησε την αιχμή του, ότι στην Αγιά είναι μεσοτυχία ο χώρος που φιλοξενούνται οι μετανάστες με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και με τις υπηρεσίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, είναι δίπλα σε σπίτια, είναι δίπλα σε επιχειρήσεις, κανείς δεν είπε το παραμικρό, και εδώ όπου ακούγεται για την δημιουργία μιας δομής, υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση.
0: Ακόμα και ως ιδέα, αν πέσει κάτι στο τραπέζι, Κώστα, τι λες?
7: Καλά, ξεκινώντας το τελευταίο, νομίζω ότι και ξέρουν ποιο χώρο θα προτείνει, υποψιάζονται τέλος πάντων με αυτή την έννοια, και δεν υπάρχουν και άλλες πιθανότητες, γιατί δεν μπορεί να πήγανε κάπου κρυφά ή, να το πω διαφορετικά, να προτείνουν ένα χώρο χωρίς να τον έχουν δει, να τον έχουν τσεκάρει, να μην έχουν κάνει μια οφθαλμομελέτη. Γιατί εντάξει, μελέτες δεν έχουν γίνει. Οπότε περίπου ξέρουν, περίπου ξέρουμε και εμείς, ας πούμε, τι θα προτείνει ο Υπουργός. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε, επειδή ο κύριος Πλεύρης μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, ειδικά εδώ στα Ανατολικά, έχει όμως δίκιο. Έχει δίκιο.
6: Είπε αλήθειες.
7: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τα γεγονότα είναι αυτά. Όσο είχαμε ροές στο βορειοανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη δεν πήρε μετανάστες, όμως βοήθησε πάρα πολύ με το πρόγραμμα τα οικιαζόμενα σπίτια.
6: Θυμάστε, με μια διαφορά όμως, Κώστα.
7: Πώς?
6: Με μία διαφορά.
7: Τι διαφορά?
6: Η διαφορά είναι ότι στο Εστία ερχόντουσαν εδώ πρόσφυγες οι οποίοι είχαν πάρει άσυλο, είχαν εξεταστεί οι αιτήσεις τους.
7: Καμία αντίρρηση.
6: Είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
7: Άλλο ήθελα να πω, άλλο ήθελα να πω. Προφανώς...
6: Στην πρώτη υποδοχή, ναι, κανείς δεν βοήθησε.
7: Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι η Κρήτη δεν έμεινε έξω από το κάδρο τελείως. Όπως, δηλαδή, γιατί ο μεν υπουργός λέει αλήθειες για το τι συμβαίνει τώρα, όμως η Κρήτη και τότε βοήθησε. Και δεν ευθύνεται η Κρήτη που τυχαίνει να είναι
0: το βορρά. Και όχι χωρίς αντιδράσεις βέβαια και τότε, έτσι, μιλώντας, ναι, για το πρόγραμμα Εστία.
7: Ναι, ναι. Το λέω γιατί έχει μεν δίκιο, αλλά έχει και ένα ύφος λίγο σαν να μας μαλώνει. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι αντιδράσεις, πέρα το ότι μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά μας και άνθρωποι οι οποίοι και νερό να πιούνε δεν θα τους αρέσει, είναι και απότοκο μιας ολόκληρης διεργασίας και καθυστερήσεων που το έχουμε ξαναπεί σώτια και χάρη, δεν έπρεπε να υπάρξει. Έπρεπε να αποφασίσει το κράτος να πει
0: εδώ. Δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση
7: ούτε πολλή συζήτηση ούτε τίποτα. Σωστό. Τώρα, το είπε και ο κ. Καλογερής, επειδή τον είχε και στο ραδιόφωνο το πρωί, είπε ότι οι αντιδράσεις του Ηράκλειου είναι υπερβολικές. Γιατί εμείς έχουμε και τις υπηρεσίες του ΟΑΚ, έχουμε και το Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η μία είναι από πάνω, η άλλη είναι μεσοτυχία. Πάει κόσμος εκεί. Πάει κόσμος κανονικά δηλαδή. Είναι
6: ειδικά στην υπηρεσία αγροτικής ανάπτυξης πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν βγαίνουν καθόλου έξω. Μάλιστα. Και επίσης το Υπουργείο τηρεί μέχρι τώρα τις δεσμεύσεις του ότι μένουν για πάρα πολύ λίγο χρόνο εκεί.
0: Χάρη, πριν σας αποδεσμεύσω, είχαμε και ευχαριστήσω άφηξη. Ναι, αυτό ήθελα ακριβώς να μιλήσω.
6: Είχαμε μία άφηξη την ώρα που ο κύριος Πλεύρης έκανε δηλώσεις. Στα νότια παράλια του Ηρακλείου είχαμε περίπου 42 άτομα. Μία ακόμα άφηξη, ένα ακόμα περιστατικό και ενώ σήμερα θα άδειαζε εντελώς ο χώρος στο λιμάνι, δυστυχώς φεύγουν οι 30 που είχαν απομείνει, έρχονται οι άλλοι 40.
7: Εν τω μεταξύ, το εξής, συγγνώμη, θα το πω.
0: Ναι.
7: Το καταπληκτικό είναι ότι λες και το ξέρουν από εκεί κάτω και στέλνουν πια τις καραβιές μόνο προς το Ηράκλειο. Ναι. Δηλαδή, οι καραβιές έχουν περιοριστεί προς τα δω, έτσι.
6: Η αύξηση των αφήξεων στο Ηράκλειο το πρώτο πεντάμινο του έτους ήταν πάνω από 60%.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα τέλη Ιουλίου, του αργότερου αρχές Αυγούστου, αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτη, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, που επισκέφθηκε εργοτάξη επί του ΒΟΑΚ και προείδρευσε σχετική σύσκεψη. Ο Υφυπουργός μίλησε για ένα ζωντανό και δύσκολο έργο που εκτελείται πάνω σε έναν δρόμο εν λειτουργία, συστήνοντας έτσι υπομονή και προσοχή στους κριτικούς, καθώς το αποτέλεσμα, όπως είπε, θα τους δικαιώσει.
2: Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα προς τον Άγιο Νικόλαο είχε στόχο η επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στην Κρήτη. Ο Υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, επισκέφθηκαν τα έργα Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με τον κύριο Ταχιάου να τονίζει πως βασικό στόχος είναι να μην χαθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Η επίσκεψη ήταν μια επίσκεψη εργασίας, νομίζω το προδίδει και η ενδυμασία μας εδώ πέρα. Μία επίσκεψη εργασίας από αυτές που πρέπει να κάνουμε τακτικά, γιατί τα έργα του ΒΟΑΚ πλέον αποτελούν για το Υπουργείο μία πολύ μεγάλη πρόκληση και πολύ μεγάλη πρόκληση αποτελεί και το να μπορέσουμε μέσα στα όρια τα χρονικά των ορσίμων του Ταμείου Ανάκαμψης να απορροφήσουμε τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεσή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ο Υφυπουργός Υποδομών επανέλαβε τη δέσμευση για την παράδοση των 10 πρώτων χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος.
8: Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να παραδώσουμε αυτό το έργο στο χρόνο του, δηλαδή μέχρι τα τέλη του Ιουλίου, άντε να πατήσουμε και λίγο τον Αύγουστο ελάχιστα. Αυτό είναι το δικό μας το στοίχημα και η προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να χρονιστούμε και επί τις ανάγκες της οικονομίας της Κρήτης και της κοινωνίας γενικότερα σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη για αυτήν.
2: Τόσο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο λίγο πριν τον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε αυτή που ακολούθησε στην περιφέρεια Κρήτης, αυτό που εξετάστηκε ήταν η ομαλή εκτέλεση των εργασιών με την παράλληλη

0: κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά εν μέσω καλοκαιριού, που πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων στον βόρειο οδικό άξονα.
1: Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα με τα λιγότερα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν για τους επισκέπτες της Κρήτης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς του Υπουργείου και από εμάς να βρούμε την καλύτερη λύση και να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι αυτό το κομμάτι του δρόμου.
2: Το βασικό μέρος της σημερινής συζήτησης ήταν και αυτό, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κανονικότητα και την ισορροπία διαχείρισης με την ταυτόχρονη ασφάλεια των διερχομένων αλλά και με την πρόοδο των εργασιών. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους που να μην θιχτεί κάποιος παράγοντας περισσότερο από αυτό που είναι επιτρεπτό.
0: Ο Υφυπουργός Υποδομών τόνισε πάντως πως κατά την εκτέλεση των έργων του ΒΟΑΚ σε όλη την Κρήτη θα υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και με όσους θίγονται κατά την κατασκευή των έργων, ώστε να μετριάζονται οι όποιες επιπτώσεις.
3: Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές αρχές, χωρίς να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα συνετικά. Ο ΒΟΑΚ στο σύνολό του είναι ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, που θα απασχολήσει την Κρήτη για αρκετό καιρό, για πολύ καιρό λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κανένας να έρθει προτετελεσμένον, ούτε να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να βλάψει τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από την κατασκευή του ΒΟΑΚ. Αυτό θέλω να γίνει ξεκάθαρο.
4: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Χάρη Λεοντάκη και τον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένουν μαζί μου. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Τι είπε ο Νίκος Ταχιάος σήμερα? Είπε ότι όσο μας βλέπετε να μην ανησυχείτε. Αν σταματήσετε να μας βλέπετε, τότε να σας πιάσει μια ανησυχία.
0: Εντάξει,
4: είναι σαφές αυτό τώρα.
0: Είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στο φουλ τη σεζόν. Οπότε όταν πλέον τα αυτοκίνητα θα πολλαπλασιαστούν πάνω στον βόρειο οδικό άξονα και θα πρέπει να εκτελούνται και τα έργα, τότε θα υπάρχουν και ουρές, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις και γι' αυτό βρέθηκε εδώ ο κύριος Ταχιάος. Επίσης για να επιληθούν κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα παλαιοτριώσεων στην πλευρά του Λασιθίου, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και να επιταχυνθούν να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των 10 χιλιόμετρων έτσι ώστε να απορροφηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να απορροφηθούν το δυνατόν συντομότερο και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα έργα. Γι' αυτό είπε ο κύριος Ταχιάος ότι θα υπάρχει διαβούλευση. Ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά, τόσο ανατολικά της πόλης των Χανίων όσο και δυτικά. Θέλει να τα προλάβει όλα αυτά και από εδώ και στο εξής αυτό που είπε θα γίνεται, δηλαδή συχνά πυκνά θα βλέπουμε είτε τον ίδιο τον κύριο Ταχιάου, είτε τον Υπουργό, είτε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνώπουλο, προκειμένου να επιλύουν προβλήματα, να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να δίνονται, μην ξεχνάμε, ο Βόρειος Οδικός Άξονας είναι ένα έργο που εκτελείται μελέτη κατασκευή. Οπότε κάποια προβλήματα με την παρέμβαση του Υπουργείου θα επιλύονται.
5: Η αστυνομία τι ήθελε εκεί? Έπρεπε να...
0: Τα τμήματα τροχέας.
5: Για να διευκολύνει την κυκλοφορία.
0: Προφανώς. Να κάνει... Για να δώσει και η πλευρά των τμήματων τροχέας του Βόρειου Οδικού Άξονα να δώσουν και εκείνοι τις δικές τους ιδέες και το πώς θα μπορέσει να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
5: Μια κουβέντα είναι.
4: Πάντως, από πού να στείλουμε
5: το αυτοκίνητο? Ο κύριος Ταχιάος, το λέω γιατί αν πάει τώρα κάποιος Ηράκλειο Χανιά και προς το Λασίθι, αλλά εκεί όντως τους επόμενους μήνες θα εξομαλυνθεί σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία, αλλά στο Ηράκλειο Χανιά, νομίζω ότι το είπε ο κύριος Ταχιάος, αλλά με τρόπο. Είπε, θα μαρτυρήσετε τα επόμενα χρόνια, αλλά θα δικαιωθείτε. Τώρα, εντάξει, θα δικαιωθούμε. Έχει και διόδια, έτσι, μην το ξεχνάμε, και θα δούμε και πότε θα δικαιωθούμε. Και δεν θα είναι και ο κύριος Ταχιάος να του ζητήσουμε το λόγο. Διότι δεν θα είναι, το λέω με βεβαιότητα αυτό, δεν θα είναι υπουργός, δεν θα έχει την ευθύνη όταν και αν παραδοθεί εγκαίρως ο ΒΟΑΚ. Πάντως, νομίζω μας περιμένει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα επόμενα χρόνια.
4: Ναι, θα χρειαστεί πολύ πολύ υπομονή από όλους.
0: Ήδη έχει ο χρόνος για να πας στα Χανιά.
4: Ναι, γιατί έλεγες χαρά εντωμεταξύ ότι έχει αυξηθεί η κυκλοφορία και δεν έχουμε και ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ακόμα. Πόσο μάλλον όταν θα έχουμε και πολλά εργοτάξια.
5: Μα μην ξεχνάτε όμως ότι από το 28 προς 29, επειδή θα είναι και το αεροδρόμιο Καστελίου στην εξίσωση, θα πολλαπλασιάσει.

0: ενθουσιαστούν οι επισκέπτες. Θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι, έτσι. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περιοδίες και συσκέψεις περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος, την ίδια ώρα που οι υπουργοί και κορυφαία στελέχη έχουν πάρει ήδη φιλοπορίας για επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε και σήμερα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: και Νίκο Παπά.
1: Με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας, την ακρίβεια και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και με καθαρό πολιτικό στίγμα ενόψει των επόμενων εκλογών, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας αναπάντητα τα μεγάλα ζητήματα της παραγωγής, των υποδομών, της ενέργειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει χαμηλή μισθή.
2: Η ανταγωνιστικότητα στον 21ο αιώνα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες δεν καθορίζεται από χαμηλούς μισθούς. Δεν καθορίζεται ούτε από την αύξηση των ωρών εργασίας ή τη συμπίεση του κοινωνικού κράτους. Καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Γι' αυτό είναι στόχος μας μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Μια Ελλάδα που οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν περισσότερο, αλλά πιο παραγωγικά.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε επίθεση στο επιτελικό κράτος, μιλώντας για κράτος φέουδο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας αποδείχε το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης. Ένα κράτος φέουδο, όπου τα κονέ με το πρωθυπουργικό γραφείο υπερισχύουν της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το είδαμε σε πολλά σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα. Το βλέπουμε στις απευθείας αναθέσεις και τους δήθεν διαγωνισμούς. Το βλέπουμε στις στρατιές μετακλητών. Το βλέπουμε στις συνεχείς αποκαλύψεις για κυκλώματα που δρούν μέσα στη δημόσια διοίκηση με κομματική κάλυψη.
1: Πάντως συνεχίστηκαν και σήμερα οι επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από μέλη της κυβέρνησης για την πρόταση που κατέθεσε για δωρεάν μετακίνηση των νέων μέχρι 25 ετών.
3: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών, το φόρο συνολικά. Και για ένα νέο μέχρι 30 ετών από το 29 που το είχαμε παραλάβει και το είχαμε πάει στο 22 μέχρι πέρσι, το πήγαμε στο 9.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα ανέφερε στη συζήτηση που είχε με πολίτες στη Νίκαια με θέμα την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.
4: Όταν κάποια στιγμή, όχι το τριψήφιο, το τηλέφωνό μου χτύπησε, διότι τον Μπαρμπαρός ήταν όχι στα χωρικά μας ύδατα, όχι στα χωρικά μας ύδατα, στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Έστειλα τότε, έδωσα εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας, εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, βγήκε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
3: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, γιατί δεν μας επέκτηνε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί δεν ξεκίνησε καν να υπογράφει. Για το κάζος Μπέλη, γιατί δεν μίλησε. Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
1: Βολές πάντως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν και τα κόμματα της αριστεράς.
5: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
6: Ο τρόπος με τον οποίο έχει εισέλθει ο κύριος Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, κατά την άποψή μου, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσδώσουν στην αριστερά εκείνα τα στοιχεία που θα την καταστήσουν ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα όπως κάθε βράδυ.
7: Δεν θα βαρεθούμε ποτέ.
0: Αλήθεια.
7: Έτσι. Βέβαια, στο τέλος μπορεί να βαρεθούμε.
0: Ξέρω, γιατί θα μας αφήσουν να πάμε λίγες διακοπές τουλάχιστον.
7: Ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Πριν από λίγο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο τζάμπας δεν υπάρχει, θέλοντας να κατακεραυνώσει, αν θέλεις, τις υποσχέσεις που δίνει η αντιπολίτευση.
0: Τις παροχές που
7: δίνει. Ναι, ότι κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Βέβαια, δεν μας λέει ότι ακόμα και στο τι δίνει η κυβέρνηση, είτε είναι επιδόματα, είναι έτσι. Πάντα κάποιος πληρώνει το λογαριασμό και είμαστε εμείς. Ξέρεις, είναι σαν το πιθάρι που φτιάχνουν οι τραψανιώτες και βάζουν το αυτοί όπου θέλουν. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης λέει για την αντιπολίτευση, αλλά δεν λέει για τα δικά του. Και το αντίθετο βεβαίως συμβαίνει στην αντιπολίτευση. ο κ. Ανδρουλάκης που μίλησε σε αυτήν την εκδήλωση του ΣΕΒ, νομίζω ότι ήταν πολύ παραστατικός, mm-hmm. αν και παίζει πάλι το χαρτί της διαφθοράς που πρέπει να σταματήσει.

0: και δεν θέλει να δώσει άλλη τετραετία, όπως είπε. Και χάρη κυρίως στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, εστίασε προφανώς και λόγω του πλαισίου της εκδήλωσης, μιλάμε για το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, εστίασε πολύ την κριτική του σήμερα στο θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, εννοώ ότι το Πασόκ επιμένει και εκεί, θεσμικά και ο ίδιος να.
0: Και εκεί, αν μας ρωτούσε κάποιος, εννοώ ως πολίτες, θα λέγαμε αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το καθημερινό, αυτό είναι που αντιμετωπίζει.
1: Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης αύριο, δεν ξέρω αν το είδες, θα κάνει μια σύσκεψη για το πόσο κάνει. Το έχεις δει αυτό,
0: ναι, το έχω δει, αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει. Στο τέλος της βραδιάς, πόσο θα κάνει. Πάντως, γενικά έχουμε εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, όταν λέγαμε ότι διαλύεται λίγο, μας την είχαν πει ότι βιαζόμαστε. Και πλανόμεθα, αλλά βλέπεις ότι κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Δεν κατάλαβα αυτή την κίνηση του κυρίου Φάμελου να ουσιαστικά να βγάλει τον κύριο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τον κύριο Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Το λέω γιατί δεν ξέρω και πώς ενομοποιείται, τι κατάσταση είναι τώρα και ο πρόεδρος Φάμελος. Θα μου πεις, έχει ακόμα τα χέρια του κόμματος.
1: Κοίταξε να δεις, έχει πίσω του την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι, η οποία θεωρητικά πάνε αλλού όμως, πάνε σε άλλο κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, μέχρι, δηλαδή, μέχρι να τους δεχτούν βέβαια και αυτό.
0: Αν τους δεχτούν, ναι. Ναι. Πάντως νομίζω ότι είναι στα όρια πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και είναι και σαφές αυτό, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις πια, έτσι, όσο οι λίγοι πολύ σημασία έχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα έκανε σήμερα το μεικτό σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Καθώς νωρίτερα το πρωί ξεκίνησε ένα επιχειρείο ιδιώτης που έχει αναλάβει την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης, στα ανετικά τείχη και την παραλιακή, καθώς και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των ογκωδών αντικειμένων σε ολόκληρο την επικράτεια του Δήμου. Στόχος μας να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα προκύψουν, δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης.
2: Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, η συνεργεία του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης έπιασαν δουλειά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Θεωρούμε ότι είναι μια νέα αρχή για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα φανούν τα αποτελέσματα. Όπως κάθε νέα αρχή έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε και να φτάσουμε την πόλη στο επίπεδο που επιθυμούμε.
2: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι έχουν γίνει εδώ και αρκετό διάστημα οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεννοήσεις με τον ανάδοχο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.
3: Πρέπει να είμαστε επιποδός. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, να τα λύνουμε άμεσα, να βρούμε τα πατήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρχή που είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα δύσκολο αντικείμενο που πρέπει να δούμε το κάθε τι να το λύσουμε ξεχωριστά και να αντιμετωπίσουμε το κάθε σημείο ξεχωριστά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
2: Ο κύριος Τσαγκαράκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευθύνη των πολιτών για να μπορέσει ο Δήμος να παραμείνει καθαρός.
3: Πρέπει να ανταποκριθούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέσα να ανταποκριθούμε, αρκεί να το αποδείξουμε. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο Δημότης και δεν μπορούμε να λείπουμε όλοι εμείς, που ο τρόπος που φερόμαστε στην πόλη μέχρι τώρα δεν ήταν ο κατάλληλος. Από τώρα και πρέπει να σεβόμαστε την πόλη και να σεβόμαστε τον τρόπο που φερόμαστε στην πόλη.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ από το πώς σκύλησε αυτή η πρώτη ημέρα εφαρμογής του μεικτού συστήματος, συγγνώμη, αποκομιδής στην καθαριότητα. Καθάρισε η πόλη. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Ρολόι. Κλείσα να βγει μια βόλτα στην πόλη. Δεν θα την πιστεύει τόση καθαριότητα. Πάντως, μας έρχονται φωτογραφίες με γεμάτους κάδους σε διάφορα σημεία. Εντάξει, ας είμαστε.
1: Κάνουμε και λίγο χιούμορ.
4: Ναι, ας δώσουμε και λίγο, ας πούμε, μια περίοδο χάριδος σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία πάντως σήμερα είχε πολλά προβλήματα. Το είχαμε δει από χθες. Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στον στόλο. Για διάφορους λόγους, διάφορα οχήματα τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση δεν είναι έτοιμα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξαν και προβλήματα με την ανακύκλωση, όπου ένα ή δύο οχήματα χάλασαν και δεν μπορούσαν να κάνουν δρομολόγια. Στα δρομολόγια της αποκομιδής, στο κέντρο, ο ιδιώτης

0: ζήτησε από τον Δήμο Ηρακλείου τη συνδρομή των φορτηγών τη υπηρεσία καθαριότητα. Γιατί τα δικά του κύματα δεν είχαν έρθει ή δεν ήταν έτοιμα, ειδικά κάποια ηλεκτρικά έχουν καθυστερήσει.
1: Σε διακόπτω, συγχώρεσε με, σε διακόπτω, που σημαίνει ότι αυτά τα οχήματα έλειψαν από την υπηρεσία καθαριότητα, η οποία συνεχίζει κανονικά, έχει την αποκομιδή, την ευθύνη τη αποκομιδή στο υπόλοιπο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι? Ενώ κάπω έτσι δεν πάει.
0: Όχι ακριβώς, γιατί έτσι αλλιώς μέχρι πρώτη ως επικυρούσαν στο κέντρο αυτά τα οχήματα. Οπότε τα ίδια οχήματα που επικυρούσαν στο κέντρο επιχείρησαν και σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουν να επιχειρούν και για κάποιες μέρες ακόμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον στόλο. Από τον Δήμο πάντως μας είπαν, και αυτό οφείλω να το πω εδώ, ότι είναι προβλέπεται από τη σύμβαση ότι αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανάλογος δεν μπορεί να εκτελέσει ένα δρομολόγιο, θα ζητήσει επίσημα με αίτημα τη συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου θα του την παρέχει, είτε είναι σε προσωπικό είτε είναι σε οχήματα, αλλά υπάρχουν ρήτρες για αυτά. Δηλαδή θα κληθεί στο τέλος του μήνα, στο τέλος του χρόνου, δεν ξέρω πότε ακριβώς, να πληρώσει κάποια ρήτρα για αυτά τα δρομολόγια που του παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έπρεπε από σήμερα να τα κάνει ο ιδιώτης. Θα τα δούμε στην πορεία. Το βασικό το πρόβλημα είναι αυτό. Είναι ο στόλος, είναι ζητήματα οργάνωσης, έτσι, γιατί όλο το σύστημα έχει αναδιοργανωθεί των δρομολογίων κτλ. Σε επίπεδο προσωπικού μας είπαν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Με ένα κενό υπήρχε σήμερα, και αυτό περισσότερο για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, με σκληρή επιστολή καταγγέλουν ότι ο Δήμος χρησιμοποιεί ακόμα και δανεική σκούπα. Από Δήμο, δηλαδή, από διπλανό Δήμο, νίκιασε την σκούπα και την έφερε για να επιχειρήσει στο Ηράκλειο. Κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη σύμβαση. Πρέπει τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον Δήμο Ηρακλείου. Υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες ακόμα. Υπάρχουν ακόμη πολλές δυσλειτουργίες και σίγουρα το αποτέλεσμα έξω στην πόλη, μην κοροϊδευόμαστε, σήμερα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Στον Δήμο Ηρακλείου τα παρακολουθούν. Λένε ότι αυτό το διάστημα είναι, ας πούμε, όχι ακριβώς δοκιμαστικό, αλλά θα τους βοηθήσει να καταλάβουν πού υπάρχει πρόβλημα για να δούνε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Εν αναμονή και των οχημάτων που λείπουν από τον ιδιώτη, για να τεθεί το όλο σύστημα σε πλήρη εφαρμογή.
1: Ακριβώς. Να δούμε την πλήρη ανάπτυξη και του στόλου και του ανθρώπινου δυναμικού. Να περάσει και ένας χρόνος προφανώς.
0: Πάντως, ναι, ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός μας έλεγε ότι είναι γνωστό τουλάχιστον 6 μήνες εσωτερικά. Έτσι, ότι θα είναι η συγκεκριμένη εταιρεία και θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Όσο αναμενόμενο και να είναι να υπάρχουν κάποιες λειτουργίες στην αρχή, το να μην είναι όλα τα μηχανήματα έτοιμα και στη θέση τους δεν δικαιολογείται. Δηλαδή από τη στιγμή που είχε τόσο χρόνο προετοιμασίας ο ανάδοχος. Δικαιολογείται, αυτό συμβαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αντιδράσεις και αλγινή εντύπωση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, σε δημότες αλλά και σε καταστηματάρχες του κέντρου του Ηρακλείου η επιλογή να κλείσει εν μέσω τουριστικής περίοδου η Κρίνη Μοροζίνη προκειμένου να συντηρηθεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, το έγγραφο της αρχαιολογίας προς την επιχείρηση αναφέρει ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2026 και ότι ο λόγος που ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου είναι επειδή τώρα εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι.
2: Με κάγκελα και χωρίς νερό θα υποδεχθούν τους επισκέπτες τα λιοντάρια του Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, έπειτα από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων. Η παροχή νερού έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2026.
3: Πήραμε ένα χαρτί από την αρχαιοτική υπηρεσία, στην οποία μας κοινοποίησε ότι τη Δευτέρα, μάλλον την Τρίτη, από Δευτέρα από Τρίτη σήμερα θα περιφράξουν το μνημείο. Θα έχει οπτική επαφή, δεν θα κλείσει τελείως για θέματα ευνόητου να φαίνεται και θα μπορέσει να γίνει, διότι να γίνει συντήρηση. Αυτό έχει ξαναγίνει πριν 2-3 χρόνια. Εγώ όλα στη διάρκεια μου είναι η τρίτη φορά που γίνεται συντήρηση του μνημείου και θα μπορέσουν μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει μια συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορείς Ιούλιο-Αύγουστο τώρα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμοι έχει να το δει, δεν είναι ψέματα. Σύμφωνα με το έγγραφο είναι ότι τώρα εξασφαλιστήκαν οι πόροι για να μπορέσει να γίνει συντήρηση.
2: Η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κέντρου, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, ενώ διερωτώνται γιατί η συντήρηση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ή μετά το τέλος της σεζόν.
3: Τις προηγούμενες φορές η συντήρηση έγινε τον Νοέμβριο. Θυμάμαι όταν τέλος του χρόνου ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζουν και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε με αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και εμείς, τα ζουν όλοι.

0: όλο το δημόσιο ταζί. Οπότε προφανώς υποθέτω ότι εκεί στήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να μην ξέρουν στην αστυνομική υπηρεσία ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει. Αν και θα φαίνεται από ότι σύμφωνα με το έγγραφο που γράφει ότι θα έχει οπτική επαφή, απλώς δεν θα έχει πρόσβαση, δεν θα έχει υπάρξει.
1: Την ίδια ώρα αναζωπυρώνεται η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού μνημείου, με την φημολογία να επιμένει ότι εξετάζεται η μεταφορά του αυθεντικού έργου σε προστατευόμενο χώρο και η αντικατάστασή του με ακριβές αντίγραφο.
0: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο, σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φορά το μνημείο και ότι υπήρχε μία σκέψη, τώρα ξέρετε αυτό ήταν, δεν ήταν επίσημο, ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει στη θέση αυτήνου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ήταν μια πληροφορία η οποία δεν ήταν επίσημη. Τώρα, τι θα γίνει με τη συντήρηση, αν δουν ότι έχει μεγάλη φθορά λόγω του νερού. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε σταματήσει το νερό από την πάνω μεριά από των λιονταριών. Είχαμε σταματήσει, μας είχαν πει να σταματήσουμε. Παρότι η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει τώρα το 2018 ήταν το. Κάπου τότε έχουμε εγκαταστήσει ειδικό φίλτρο για να μπορέσουμε το νερό που έρχεται να είναι καθαρό, χωρίς χλώρια. Και υπάρχει δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο το συντηρεί η ΔΕΗ για να μπορέσει το νερό να είναι κατάλληλο για το μνημείο.
2: Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να σχολιάσουμε λίγο και να δούμε και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτή η χρονική συγκυρία που επελέγει για να γίνει αυτή η συντήρηση. Καταρχάς, βοήθησε με λίγο. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η συντήρηση, είχαν διαρκέσει τόσο πολύ οι εργασίες στη Μάσα, γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ναι. Είχαν καταδιαρκέσει okay. Τέσσερις μήνες, το οποίο ίσως πάει και παραπάνω. Mm-hmm. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Mm-hmm. Το ότι ξεκινάει αυτή η συντήρηση μέσα Ιουνίου, κατά μεσής του καλοκαιριού, με κάγκελα γύρω-γύρω από το πιο γνωστό τοπόσιμο στο Ηράκλειο. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ο Κούλες, είναι τα λιοντάρια και είναι κυκνοσός. Ο Κούλες και το γνωστό ως μνημεία επισκέψιμα, τα λιοντάρια ως τοπόσιμο. Κάγκελα λοιπόν στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, στο πιο γνωστό τοπόσιμο του Ηρακλείου και κυρίως, βασικά αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά το κερασάκι είναι ότι γίνεται εντελώς απροειδοποίητα σωτία. Mm. Ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αρχαιολογία για πολλωστή φορά δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το να γίνει δουλειά με μια προσήλωση, ας πούμε, με μια τυπολατρία, mm-hmm. χωρίς διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, χωρίς να τους ενημερώσει καν. Ξαφνικά όλοι και οι διερχόμενοι και οι επισκέπτες και οι ντόπιοι και οι καταστηματάρχες ήρθαν σήμερα να μπαίνουν κάγκελα χωρίς να υπάρχει μια ανακοίνωση, mm-hmm. μια ενημέρωση του ότι μάθαμε ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλος του χρόνου και ότι ξεκινούν τώρα οι εργασίες επειδή τώρα βρέθηκαν οι πόροι, απίθανο και αυτό. Mm-hmm. Το μάθαμε από τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ. Δηλαδή, παρεπιπτόντως από το έγγραφο που έστειλε η αρχαιολογία στη ΔΕΙΑΗ για να κόψει την παροχή του νερού. Η αρχαιολογία, μέχρι την ώρα που συζητάμε, δεν έχει θεωρήσει σκόπιμο να ενημερώσει κανέναν mm-hmm. πόσο θα διαρκέσουν, γιατί επιλέχθηκε αυτή τη στιγμή τι είδους εργασίες είναι.
2: Ούτως ή άλλως δηλαδή, είναι πολύ φιδωλή, βέβαια, η τοπική ναι, αρχαιολογία. Όμως, αλλά εδώ τώρα είναι ένα θέμα που αφορά την πόλη.
3: Δεν
2: την...
3: αφορά αυτό ακριβώς. Αν το αντιλαμβάνεται ως υπηρεσιακό θέμα, κάνει μεγάλο λάθος.
2: Δεν είναι
3: υπηρεσιακό θέμα. Είναι θέμα όλης της πόλης mm-hmm. αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα λιοντάρια. Έτσι θα πρέπει να το καταλάβουν και τα στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Mm-hmm. Εγώ θα το δεχτώ αν για οποιοδήποτε λόγο μας πούν ότι έπρεπε να γίνει τώρα, δεν γινόταν να γίνει αργότερα, θα το καταλάβω. Αλλά να ενημερώσουν. Το να βλέπουμε ξαφνικά κάγκελα γύρω από τα λιοντάρια στα μέσα του Ιουνίου και να μαθαίνουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ που δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο μνημείο του πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες δείχνει ένα φοβερά προβληματικό τρόπο λειτουργίας της τοπικής αρχαιολογίας και σε κάθε περίπτωση αδυνατό να πιστέψω πραγματικά ότι δεν μπορούσε να γίνει προγραμματισμός ώστε αυτές οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και ακόμα και αν κρατήσουν 6 μήνες να τελειώσουν στις αρχές του 2027.
2: Ή, εν πάση περιπτώσει, αν υφίσταται τέτοιος λόγος απόλυτης ανάγκης, οφείλει κάποιος να βγει και να το εξηγήσει, ακριβώς. Έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τρομερά προβληματική και νομίζω ότι επειδή ξέρεις η αρχαιολογία ότι κάνει είναι και μη αναστρέψιμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση με τις αντιδράσεις να αλλάξει το παραμικρό. Θα περάσουμε όλο το καλοκαίρι με κάγκελα γύρω από τα λιονταριά.
2: Κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με ποσοστό 61,44% η παράταξη δύναμη υγείας του Αλεξανδρού Πατριανάκου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, εκλέγοντας 8 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Συμβούλιο, 8 εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την πλειοψηφία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δεύτερος είναι ο Συνδυασμός Γιατρής στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη θέση η ΔΥΠΑΚ.
1: Ισχυρή εντολή συνέχειας έδωσαν οι γιατροί του Ηρακλείου στην παράταξη Δύναμη Υγείας με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, η οποία αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
2: Νομίζω ότι η πρώτη επιτυχία του Συλλόγου ήταν η συμμετοχή. Πλέον είχαμε μια συμμετοχή που άγγιξε το 75% με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία έγινε για πρώτη φορά στο Σύλλογο. Οπότε πλέον μιλάμε για την πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου που αυτό δίνει πολύ δύναμη και ισχύ στο Σύλλογο. Οι πρώτες μέρες ελπίζω να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα μέχρι να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε σε όργανο και να μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα ξανακάνουμε παρέμβαση για το ΕΣΥ.
1: Έχετε
2: το είναι η προτεραιότητά μας.
1: Η Δύναμη Υγείας συγκέντρωσε 950 ψήφους, ποσοστό 61,44%, εξασφαλίζοντας 8 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η παράταξη Γιατροί στην πρώτη γραμμή του Νίκου Τσακουντάκη με 328 ψήφους, ποσοστό 21,21% και 3 έδρες. Ενώ ακολούθησε η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα που έλαβε 248 ψήφους, ποσοστό 16,4% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.
2: Πήραμε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 61,44%. Ένα ποσοστό την πρώτη φορά όταν είναι να βγεις είναι επειδή σε ξέρουν, σε συμπαθούν, σε σέβονται, σε εκτιμούν. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις πάει να πει ότι εκτιμήσανε πέρα από όλα αυτά και το έργο σου. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και όταν έχεις τέτοιο ποσοστό τη δεύτερη τετραετία σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, ότι το έχουν αναγνωρίσει οι συνάδελφοι ότι είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό σε γεμίζει με άγχος, γιατί θα πρέπει αυτή η επιτυχία να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Έχω μεγάλη αίσθηση της ευθύνης της οποίας μου δώσαν αυτοί οι συνάδελφοι στους ώμους μου. Είμαι έτοιμος να το σηκώσω.
1: Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, συγκεντρώνοντας 708 ψήφους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και ανανεώνοντας την κυριαρχία της παράταξής του στην διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου για μία ακόμη θητεία.
2: Είμαι έτοιμος να μιλήσω για όλους τους ιατρούς, όπου και αν αυτοί ανήκουν, να τους προστατεύσουμε, να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τους ιδιώτες ιατρούς με αυτά τα ληστικά clawback και rebate, να ενισχύσουμε επιστημονικά το Σύλλογο, να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και να κάνουμε καινούργιες διεθνείς συνεργασίες, να συνεχίσουμε την κοινωνική μας προσφορά στην κοινωνία, τον πολίτη και τον ασθενή. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος γιατί όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ είναι ιατροί οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και έχουν όρεξη και διάθεση για να πάμε το Σύλλογο ακόμα πιο μπροστά από εκεί που τον πήγαμε.
1: Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με την συμμετοχή περισσότερων από 1.500 γιατρών.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
0: Σε πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές προχωρούν μέχρι τώρα τουλάχιστον οι τουρίστες στα Χανιά και Ρεσικήρη, με τους επισκέπτες πάντως στην πόλη να είναι περισσότεροι συγκριτικά με πέρυσι, όπως δείχνουν και τα στοιχεία των αφίξεων. Οι έμποροι δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το κλίμα θα αντιστραφεί. Την ίδια ώρα πάντως οι επιχειρηματίες της εστίασης ζητούν μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους, χτυπώντας καμπανάκι για την επιβίωσή τους λόγω της εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους στα καταστήματά τους.
1: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων, όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
5: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τη στοιχεία που έχουμε το αεροδρόμιο σε επίπεδο αφήσεων.

0: και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητας. Μέτρια θα έλεγα. Μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω ο κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
1: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
2: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το... Γιατί και κουραζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου εκδρομές πάνε. Δηλαδή ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
1: Στον χώρο της εστίασης η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
3: Πολύ ακρίβεια, πολλοίς κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
3: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περισσότερα δεδομένα. Η κίνηση πάνω κάτω ίδια. Η κατανάλωση πολύ μείωνα από πέρυσι. Πολύ μείωνα από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση. Μακάρι να πάρει παράταση σεζόν. Να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
1: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον.
4: Απάντηση στη διαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αποτελεί σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ η αυριανή πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που κρατούν όρθιο το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο.
5: Θα λέγαμε ότι τα αιτήματά μας αναπτύσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με την υποστελέχωση. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το μισθολογικό, τις περικοπές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και την μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την εκπαίδευση που είναι από ελλιπής έως ανύπαρκτη, ειδικά και την σημερινή εποχή που προσπαθούμε να έχουμε μια ψηφιακή μετάβαση με το νέο πληροφοριακό σύστημα. Είναι εντελώς απαραίτητη να υπάρξει η εκπαίδευση του προσωπικού. Και ο τέταρτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες ζητούμε καθημερινά τη βελτίωσή τους. Γιατί, όπως καταλαβαίνει και ο κόσμος ίσως, αν δεν βελτιωθούν και οι δικές μας συνθήκες εργασίας, δεν μπορούμε εύκολα να αποδώσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους συναλλασσόμενους που έρχονται καθημερινά στο φορέα μας. Πανελλαδικά μπορούμε να

0: πούμε μόνο, ότι είναι περίπου 2.000 θέσεις κενές οργανικές μόνο στον ΕΦΚΑ.
1: Το Αρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ στηρίζει τον αγώνα που κάνει, που έχει προκηρύξει και την απεργία που έχει προκηρύξει ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ αύριο. Καλεί όλη την κοινωνία του Ηρακλείου, γιατί τα προβλήματα του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι προβλήματα όλης της κοινωνίας. Και όλοι μαζί πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία γίνεται κάθε μέρα και την προσπάθεια που κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Όμως, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη πολιτική και δια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία είναι στο επίπεδο της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου τομέα. Αυτό συνεπάγεται ότι μετά την παιδεία και την υγεία που βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιείται άρδιν, βλέπουμε και τον ΕΦΚΑ και όπως σας προανέφερε και ο πρόεδρος εδώ πέρα του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, είναι ένα σχέδιο το οποίο σιγά σιγά θα μπαίνει ο ιδιώτης παντού σε όλα τα επίπεδα. Εμείς ως ΑΔΔ είμαστε ενάντια σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει και ο ίδιος ο πολίτης για να καταλάβει ότι όταν θα πρέπει να βάζει βαθιά την τσέπη, στην τσέπη του, το χέρι του στην τσέπη για να μπορέσει ακόμη και για να βγει στη σύνταξη, τότε είναι πραγματικά κατάπτυστο. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και σε αγώνες και σε απεργίες, αλλά γενικότερα και να διεκδικούμε καλύτερους μισθούς στο δημόσιο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βομβαρδιστικό συνετρίβει βόρειο-ανατολικά του Λος Άντζελες λίγο μετά την απογείωσή του από αεροπορική βάση της περιοχής. Το βομβαρδιστικό τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας το θάνατο των 8 μελών του πληρώματος του.
1: Ένα βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει λίγο μετά την απογείωση σε βάση της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας. Το βομβαρδιστικό τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας τον θάνατο και των 8 επιβενώντων που ήταν στρατιωτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες. Η Boeing, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το συγκεκριμένο αεροπλάνο, ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπαλλήλους της επέβαιναν στην πτήση. Το Β-52 βρισκόταν σε αρχική απογείωση στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγχρονισμού ραντάρ σε τοπική δοκιμαστική πτήση. Απογειώθηκε περίπου στις 11 τοπική ώρα και αμέσως μετά την απογείωση συνετρίβει και τυλίχθηκε στις φλόγες. Εκτελούσε δοκιμή που υποστήριζε το πρόγραμμα εξυγχρονισμού ραντάρ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή συντριβή βομβαρδιστικού Β-52 από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1982.
2: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts. And that will then lead to a safety investigation board, which will look into those root causes. Once that's complete, it takes about 30 days. Then it will go into an accident investigation board.
1: Σχεδιασμένο για να μεταφέρει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα, έχει χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Αμερικανικός στρατός από τον πόλεμο του Βιετνάμ έως τις βομβιστικές επιδρομές κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση και απόψε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον, καλησπέρα, Δημοσθένη. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον κύριο που είναι ανάμεσά μας. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Όφη η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκονζάλες, σωστά?
4: Ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες είχε συμφωνήσει στην επέκταση του συμβολέου του με τον Όφη. Σήμερα έγινε επίσημο για έναν χρόνο ακόμη, μέσα στο καλοκαίρι του 2027. Ο Ισπανός ακραίος μπακ θα φορά τη φανέλα του Όφη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε, θα λέγαμε, σόφια καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Είναι ενδεικτικό πως σε 60 συμμετοχές ο Μπόρχα Γκονζάλες μετρά 8 γκολ και 14 ασίστ, παρακαλώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Όφη σήμερα τον χαρακτήρισε ως ο Mr. Assist στην σχετική ανακοίνωση με την ανανέωση του συμβολίου του. Ένας αριθμός πραγματικά τεράστιος. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες είναι ακραίος αμυντικός, δεν βλέπεις συχνά τέτοια νούμερα από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτή την θέση. Τον ήθελε σαφέστατα ο Χρήστος Κόντης ώστε να παραμείνει στην ομάδα, καθώς μετά και την αποχώρηση του Λέβαν Σενγγέλια, ο Μπόρχα Γκονζάλες θα λέγαμε ότι θα είναι ακρογωνιαίος λίθος την επόμενη σεζόν στη δεξιά πτέρυγα της ομάδας, θα αποτελεί ένα στήριγμα στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, παίζοντας σε όλη την πλευρά. Mm-hmm.
0: Να μας πεις λίγο τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
4: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, θα λέγαμε, η κίνηση και η ζήτηση των εισιτήριων διαρκείας. Κυκλοφόρησαν μόλις χθες, στις 2 το μεσημέρι, έχω να σου πω. Το μεσημέρι της Δευτέρας, λοιπόν, στις 2 η ώρα, ξεκίνησε η διάθεση. Και 24 ώρες μετά, δηλαδή σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 24 ώρες δηλαδή ακριβώς μετά την πρώτη κυκλοφορία, 1.100 εισιτήρια, παρακαλώ. Mm-hmm. Εισιτήρια διαρκείας είχε διαθέσει η ΠΑΕ Όφη. Και για να καταλάβεις γιατί νούμερο μιλάμε, πέρσι που ο κόσμος πράγματι ήταν δίπλα στην ομάδα, στο αντίστοιχο πρώτο 24ωρο, ο Όφη είχε διαθέσει 600 εισιτήρια. Οπότε φέτος σχεδόν διπλασίασε.
0: Σχεδόν διπλασίασε, αυτό, ναι.
4: σχεδόν διπλασίασε αυτό το νούμερο.
0: Πήγαινα να υπενθυμίσω, συγγνώμη τώρα και όλα σε διακόπτω, αλλά πήγαινα να υπενθυμίσω, επειδή το έχουμε συζητήσει μια-δυο φορές σίγουρα οι δυο μας και μάλιστα και αναλυτικά, ότι φέτος αυτό που προσφέρει η ομάδα, πώς θα σας πω, μπορεί να πλησιάσει και την τσέπη του καθενός, γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλές κατηγορίες εισιτηρίων που μπορεί να είναι πολύ προσιτά σε πάρα πολύ κόσμο που θέλει να είναι κοντά στην ομάδα.
4: Μα αυτός είναι και ο στόχος της ΠΑΕ Όφη, να φέρει κυρίως τις οικογένειες στο γήπεδο, έτσι, να φέρει τα μικρά παιδιά, γιατί όπως όμως και οι επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια είναι ικανές να δημιουργήσουν μια νέα φουρνιά φίλων του Όφη, και σε αυτό θέλει να ο Όφη να δείξει ότι είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί με τη σειρά τους, οι φίλοι της ομάδας, ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Το δείχνουν έμπρακτα, αναγνωρίζει και η μία πλευρά, αναγνωρίζει και η άλλη πλευρά τα ωφέλη του να πορευτούν μαζί. Έτσι λοιπόν ο Όφη, κάνοντας αυτές τις μειώσεις, κάνοντας αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις, φέρνει τον κόσμο και ο κόσμος με τη σειρά του το ανταποδίδει με τα νούμερα αυτά που είπαμε
0: έτσι
4: λίγο νωρίτερα.
0: Πρέπει να ικανοποιήσει και τους πολλούς μικρούς νέους φιλάθλους που έχει ο Όφη, μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου, όπως τα συζητούσαμε οι δυο μας όλο το τελευταίο διάστημα. Είναι επένδυση σε αυτόν τον κόσμο, γιατί θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά δίπλα στην ομάδα. Αφήνουμε για λίγο τον Όφη, πάμε μέχρι το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί έγραψε η ιστορία ο Γιώργος Δόνης, για εξήγησέ μου.
4: Καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, ο Γιώργος Δόνης, θυμίζω ότι είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, και η εθνική του ομάδα χθες ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη, πήρε έναν πολύτιμο βαθμό η Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο Αλκέδας Παναγούλιας με τη δική μας εθνική ομάδα το 1994. Το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου με την Αυστραλία. Ωστόσο, ούτε ο Παναγούλιας ούτε ο Ποστέκογλου είχαν καταφέρει να πάρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τρεις ήττες η Ελλάδα το 1994, τρεις ήττες η Αυστραλία το 2014. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό. Σαφέστατα ένα ιστορικό επίτευγμα για την χώρα μας. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικανικής Ηπείρου, αλλά ο Γιώργος Δόνης, που είναι η μόνη ελληνική εκπροσώπηση, μας βγάζει, θα λέγαμε, ασπροπρόσωπους.
0: Λοιπόν, μένουμε και λίγο στο Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ είναι, πώς να το πω, εξαιρετικά, είναι μια διοργάνωση εξαιρετικά πολιτικοποιημένη λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και λόγω της προεδρίας Τραμπ, βέβαια, όπως και να το κάνεις. Πες μου λίγο για τα παράπονα των Ιρανών. Τι έχει γίνει, τους ζήτησαν να αλλάξουν σημαία, διάφορα αντιλαμβάνομαι, συνεχώς γίνονται διάφορα.
4: Ναι, μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο μοναδικό, θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που θα δώσει το τρόπαιο στον νικητή της διοργάνωσης αυτός και όχι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, δεν θα δώσει το τρόπαιο Ινφαντίνο, θα το δώσει ο Τραμπ, για να καταλάβουμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, όχι ότι το γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά πολύ μεγάλη εντύπωση δεν μας κάνει. Δηλαδή, θα το περιμέναμε. Αν σου λέγανε να στοιχηματίσεις αυτό, δεν θα στοιχημάτιζες.
4: Θα στοιχημάτιζα, γιατί το είχα δει και πέρσι με τα ίδια μου τα μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο μάλιστα είχα κάνει και την περιγραφή του τελικού, όπου πάλι ήτησε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να κάνει την απονομή. Την έκανε και πέρσι ο Τραμπ, επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο. Ναι, ξεκινάμε με τις σημαίες. Το πιο σημαντικό απ' όλα όσον αφορά τους διεθνείς και το καθαρά αθλητικό κομμάτι, είναι το γεγονός ότι τους έχουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών να διαμένουν οι διεθνείς του Ιράν, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται σε αμερικανικό έδαφος. Δηλαδή, χθες στο Ιράν, σήμερα για την ακρίβεια, τα ξημερώματα, με τη Νέα Ζηλανδία αγωνίστηκε στο Λος Άντζελες. Συνήθως οι ομάδες, οι αποστολές καταλήγουν σε ένα προπονητικό κέντρο και σε ένα αντίστοιχο ξενοδοχείο κοντά στα γήπεδα που παίζουν, που αγωνίζονται. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί τους έχουν στείλει στο Μεξικό. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν και αυθημερών ταξίδι οι Ιρανοί για να πάνε στον τελικό προορισμό τους και φεύγουν μάλιστα την ίδια μέρα. Χθες, έχω να σου πω σήμερα, μπερδεύομαι, μετά τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία, που έπρεπε να πάρουν το αεροπλάνο για να γυρίσουν στο Μεξικό, τους καθυστέρησαν στον έλεγχο των διαβατηρίων, στον έλεγχο της βίζας, μία ταλαιπωρία πάρα πολύ μεγάλη για την εθνική ομάδα του Ιράν. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και με την ειρήνη που λένε ότι σε τέτοια αθλητικά γεγονότα Δεν κοιτάμε μόνο το τι γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί κοιτάνε και άλλα πράγματα.

0: Φυσικά. Είναι σαφές αυτό, Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 0,52% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,32 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 346,90 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα

0: καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, ή ότι κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και, να πούμε, είναι στη μάχη του τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω, ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας, και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μία αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μία αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφτηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μία υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουν αυτό. Υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων, Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές.

0: μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι, ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση

0: προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το εγρόχτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι ένα δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, προχτές ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δηλαδή πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια

0: πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν είναι εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν, πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζονται ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το

0: καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
1: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημόνων γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
0: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
1: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
0: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
1: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας, μάλιστα, ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι, λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκατούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύα τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
0: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
0: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
0: Όχι όμως για τον απλό, καλλιεργητή.
1: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
0: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
1: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν, Υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός.

0: μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο να κάνουν. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα ντρόν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκρυο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, σε που επίπεδο γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4...
0: Είναι πολλές... βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.

0: Γιατί
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδητάκη, πιστεύετε?
0: έχω
1: Ή
0: ακούσει για
1: κινούμαστε
0: αρκετά
1: λίγο στα
0: φράγματα.
1: τυφλά.
0: Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικό στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιε διαδικασίε ή ποιε. Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσει με δημάρχου, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς τα ορίζοντα μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο. Υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί να
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του, και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω στην
0: ακριβώς ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν

0: εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα της γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται?
1: Σωστά.
0: Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά πριν. Στην αρχή.
0: Ναι,

0: Είπαμε, μπορεί ο παράγωγος να προσαρμοστεί, ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη, ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι, λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για Πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει η τύχη, όπως είπα,

0: Αν υπάρχει επαφή, ήδη επαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία, δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε

ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά

0: Άξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοποιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν ο αθλητισμός.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
0: χωτιώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
1: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν για το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, όπου εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις

0: πεις, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι, αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται.
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το λένε,
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες και δικτές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying, για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί, πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι.
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει να έχω κουμπίσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί. Και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και πού θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη

0: Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένα παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε

ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε, ναι. Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αυτή. Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, εσείς τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας.
1: Λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι που έχουμε από βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε. Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στο.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.

0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχει τα ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα, ε.
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούνε.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
0: Δεν πειράζει, ναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που είμαστε, και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσταν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Όχι. όχι.
1: Πώς έτσι.
0: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω ματινάδες. Αν θέλαμε για ματινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας

0: Μια γυναίκα η οποία είναι στη Μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από Μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίσει. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν.

0: εμάς. Άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στους δρόμους κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ. Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς.
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρετο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πετρακοζόρση. Γιατί έτρεχε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς και φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλη που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουμε, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή βέβαια το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα η μαμά μου από τα πολλά βάσανα πέθανε στα αυτήστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήρανε δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά,
0: βοσκούς. Κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το χάσα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
0: σε
1: την περιουσία σας την
0: ευχαριστώ,
1: ωραία.
0: Καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ? Μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς?

0: Τις πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, δηλαδή καθόμασταν παθερών εδώ, στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε?
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε τα στα Ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη, χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του Τσικνάκη του Ζάνη που είναι, ναι, τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι. Όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνη, του παπά Ζάνη, αυτού του παπά, ναι, του Ζάνη που είναι εδώ, της Κνοζάνη. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα τη κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Από πού είσαι?
0: Από την Παναγιά. Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλυμμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας είσαι.
1: Ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος μέσλη. Για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες? Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είσαι καλά. Το στάχω πει πολλές φορές.
0: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστώ.

0: ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά,
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουλάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: εδώ. Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσεις τη σκοπού σου, που σ' αδικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις.

0: καθένα να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Ας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε, δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια.
0: Πάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: πάμε σε έναν ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Ναι, και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
3: τι λέτε
1: αυτό,
3: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοπτα απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
3: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
3: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
3: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
3: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
3: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
2: Άρα αυτό μπορεί να
3: πολλαπλασιαστεί. Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια.

0: μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη που είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορούσε να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω». Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς τα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει,
0: είμαστε μονίσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Στάρς λίγο, παιδιά, κάτω στέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψει από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει «Θεέ μου,

0: Αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.
1: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
2: Γιατρία, δεύτερα, στο.
3: Μην κάνεις γκριμάτσα.
2: Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
3: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
4: Μα είσαι έτσι.
1: Δεν φτάνω εδώ.
4: Νίκη, συντονίσου.
2: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
1: Γεια σας.
4: Μα μην μου το χαλάς τώρα πέρα.
2: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
5: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
2: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
5: Καλά, ναι.
2: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
5: κορίτσι.
2: Άγριο κόριτσο είναι.
5: Γι' αυτό επιβιώνει.
2: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
1: Μην μιλήσεις.
2: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
1: ναι.
2: Εδώ πέμε.
1: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
2: Φεύγω. Περίμενε.
1: Θα καεί η καρκάνα μου.
2: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
1: Έλα, πάμε.
2: Δεσποινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δικηρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
2: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει. Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
1: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε.
1: Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
2: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πού εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
5: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
1: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
5: Δεν μπορώ να με πιάνει τα γέλια.
4: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
1: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
2: Φύγε.
5: Να δουλεύεις τώρα.
2: Εξίσης, είναι πολύ δεν ακουγόμαστε.
6: Θα
2: σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Θα σε αγκαλιάσει το βιβλίο, εσύ μάνα.
6: Τι γυαλιά μου,
2: τι είναι εδώ.
1: Για να
2: τα μάτια σου.
1: Φέρω.
2: Γυαλίζουν.
1: Γυαλίζουν
2: λίγο. Γιατί
1: γυαλίζουν,
2: ε.
1: Ναι, ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχή με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
5: Θα πάει.
1: Ναι!
2: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
1: Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
1: Χιλιά μου.
2: Γιατί ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
1: Ιδιανόητο. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
2: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
1: Ε, μα πώς, αφού κοντεύω να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
2: Άκου το πλέον.
1: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, είχες ένα ενιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
2: Όχι, σε... εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχει αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική.

0: ηλικία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ,

0: Και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα
1: Σ'
0: σημείο τώρα.
1: απάντησα σε αυτό που με
0: Μου
1: ρώτησες.
0: απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση
1: Σαφέστατα, ναι.
0: στο κομμάτι.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πας να το βρεις, να πας να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό, πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες

0: Στην αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά, τη στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να του δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la grecque, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό των νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά της εξέλιξης, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι

0: Και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι.
0: Να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Τύρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος, να πεις ότι

0: Αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές, άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού, καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια, τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντια καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Παξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου. Με την παρακολούθηση. Με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς
0: Φαντάσου λοιπόν να
1: και πάνω
0: μπορούσες
1: κάτω κτλ.
0: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά του. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύει. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές.

0: Ποιες είναι οι σταθερές, ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό. Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο Sony και D να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες.

0: Δηλαδή να το βάζει στο στόμα σου και να, να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Δεν πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου για τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρεις που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη.

0: τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με
1: θα
0: πολύ
1: πω ότι
0: μεγάλη έτσι...
1: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν τα αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει.
0: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσάβα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη

0: βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Cosmos Sport, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτης, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψωμί.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λεμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από το Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, ας πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπηρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίρνουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα.
1: Δεν είναι θέμα τύχη.
0: Αν
1: ήταν θέμα τύχη, θα τα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμοιβηθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω

0: την ομάδα.
1: Ο κύριος Δήμο.
0: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
1: Δήμος Φουντουλάκης, καλά το θυμάμαι.
0: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση: τι θέλετε να κάνουμε.
1: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
0: Οι άνθρωποι μου είπαν: θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα δύο χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπο.
1: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγόραζες.
0: Εγώ θα αγόραζα.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Προφανώς. Την άνοδο.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και, στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια για τις ομάδες, μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Καμαδική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το ποτάλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον Εργοτέλη το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι τώρα.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα.
0: Λες. Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Α, καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στον Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, όχι απλώς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι όφι πήρε το κύπελο. Και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το κύπελο.
0: Όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο αεροδρόμιο να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Και δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινε ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, ναι. Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στην ώρα του αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: μου. Παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα.

0: παιδί μου,
1: ναι,
0: το ένα,
1: και δώσε και κάνε και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα καταλαβαίνω, δεν έρχομαι σωστά. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ μου λέει, εγώ μου λέει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
2: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα όμως, έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα, τον προπονητή σου.
2: Σωστό.
1: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
2: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκόλα και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του.
1: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ. Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλέψεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
2: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
2: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
2: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
2: συχνά.
1: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
2: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ, είτε τον τελικό που παίξατε στο
1: Μαρκο Μιχελάκιο.
2: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια, από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
2: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
2: Πιτσιλίες
1: βάζεις. Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί, είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
2: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη, στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
2: Ούτε στον τελικό.
1: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
2: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
1: Δεν υπερβάλλω.
2: Ωραίο.
1: Να ξέρεις, όχι, δεν ωραία. Υπερβάλλω.
2: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό το
1: πράγμα. Τα λέω ωραία.
2: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
1: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
2: Ναι, ναι, όχι, μια χαρά.
1: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία

0: στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίχτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά. Ναι. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις,
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστείο, όταν ήμουν, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων, που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, τι.
0: Ναι.
1: Τι γιουμέντου, εγώ.
0: Στην Τζέλση νομίζω ότι το θυμάμαι. Ναι, λέω Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν τρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή στην κυρία να απολαύσεις τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε Μαγιάλε, ναι. Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσε να το μιλάει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή.
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Οκ, okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς, πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει Κατερίνη.
0: Είχα πάει να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ! Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της που άλλο στο Βόλο.
0: Αγωνιστικά ή γενικά.
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά. Που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο,
1: όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία

0: Γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει 3 γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες.
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
1: Δεν είναι καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Και... γιατί έχετε κάνει και κάτι, κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν, είναι, δεν τα κάναμε μου πρώτη εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για την κατηγορία δεν είναι.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσες ρεπό.
0: Πήγα. Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, όχι.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσω όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για
1: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, πιάσε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μυρού.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει.
0: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Όχι, ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφυλάκες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Όταν,
1: ο οποίος έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι,
1: μετά...
0: όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι,
1: μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό. Να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίο. Τι με βάλεις να κάνω τώρα. Λογικό.
1: Άσε με να πάω να παίξω πάντα εκεί στο κλαμπ που έχω.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω.
1: Ένα.
0: Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχει πει δύο φορές και καλά κάνει και άγια κάνει. Που...
0: Πρέπει είναι... να λέμε τα σύγκαθια και τα σύγκαθια.
1: Δεν βρίσκει εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς.
0: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρει πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα του. Όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι,

0: Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι σε εισαγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα...
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Και για μένα κάνει, αλλά εσείς πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν καβαλεί.
0: Δεν καβαλεί και εγώ με εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάση του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σε εστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Απήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει
1: φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα. Έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο. Εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι τη διοίκηση. Ξέρουν ότι οι απαιτήσει είναι μεγαλύτερε. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σύφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει ρε, εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Τον λέει, έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και δεν.
0: Στο Περού,
1: μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλός το Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω κύριε Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αναγκαίσει θέση.
1: Ο Μύρος τον θεώρησε προδοσία?
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός.

0: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Κάπως έτσι.
0: Και υπάρχει, πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφι.
1: Είναι με, το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο, και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
0: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ναι.
0: Τεφά. Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Κητηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
1: Αλφαβήτα. Καλά, θα δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν παίρνω χαμπάρι.
0: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφι, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους. Και του έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό. Αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
1: Ποιος τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Τον ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα, μένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι. Το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
0: πρέπει,
1: ή
0: πρέπει,
1: να
0: πρέπει,
1: ανέβουμε. Ναι. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
0: Α, οπότε, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
0: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
1: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Εκεί.
0: Πονηρό.
1: Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
0: Ο Πάο Κρουσόν είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
0: Υπάρχει πανδημία όμως.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγωσε ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
0: COVID, ναι.
1: COVID.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως, Μάριο Ζιβάκη, 29ο box out στην εφετική σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι, δηλαδή, προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε, να κουβεντιάσεις τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλό, δεν θα το παρεξηγήσεις σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρητα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό, το νιώσες ποτέ στο πετσί.

0: Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα, θα παίζα μπάλα.
1: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
0: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξης με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει τρία χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε αν είχα...
1: λέει ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάδια.
0: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα κι εγώ.
1: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
1: Βαράει στον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
1: δηλαδή, επιλογές στην ομάδα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στον
0: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
1: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μάτς. Ναι.
0: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάουτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπαιξε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίαζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
1: Θα
0: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω σε συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας. Και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
1: Βγήκαν, όχι ακραία, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου, μη του πεις κακό για τον Όφη.
1: Και εσύ και ο.
0: Στα κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί με στον Όφη. Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψει ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλειο, όχι το Σιφαγή, το Βασίλειο.
1: Το Βασίλειο.
0: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμός, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα μου πεις τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτερο να κάτρο, ναι, ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι.

0: Σιφάκης δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο.
1: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως

0: παίκτες και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα 2 χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: 2 φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζει από το 2-0.
1: Και τερματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολείται
0: μόνο. Αλλάξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Αλλά
0: είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς, θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα, αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι. Όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία κι ένας.
1: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω, όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, ναι, εσύ έχεις γυρίσει λίγο τριάδα, έλα ρε τριάδα, μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό έχεις.
1: Τι έχεις.
0: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Να δούμε.
1: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Ναι, ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα. Που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
0: Δεν έχω αποθυμένα.
1: Δεν έχεις τέτοια.
0: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
0: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι Πάουκ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.

0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες. Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχει πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως να έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι αν δεν έχει εμιτή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσει. Βρες, ποιο την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλε, τι κάμερε ή τι έβαλε. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλει. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο. Για ποιο λόγο το κάνανε.
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε. ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφι είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γαμαθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
0: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να έχει στο.
1: Στην ομάδα μου,
0: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώ το μέρο του νεοδέου θα ερχόταν ευχαρίστω να μείνει.
1: Ναι, ο συγκεκριμένο θα ερχόταν εύκολα, ξέρει. Ράιαν Γκίγκς.
0: Ναι.
1: Είχες, United.
0: Είχε μαζί του.
1: Όχι, Ράιαν Γκίγκς. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε, κοντρόλ δεξί,
0: ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό, αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές δεν συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις για τη βλακεία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο. Που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφη. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφη.
0: Θα ήθελα να εργαστεί στον
1: Όφη. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιοντικούλε σαν προπονητή και κέρδισε κιόλα. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγα.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων.

0: Ιλαριονάκης Άρχης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Ένα τέλος στο σύριαλ για το χώρο όπου θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα βάλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς όπως είπε από τα Χανιά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, από τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά θα ενημερωθούν πρώτα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον ίδιο.
1: Στο Ηράκλειο υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Το Υπουργείο πρότεινε διαφορετικούς χώρους και υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει κατάληξει σε χώρο και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση, γιατί θα ενημερωθούν πρώτα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει ανακοίνωση.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πρωί απορρίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα που είχε ζητήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος στο λιμάνι για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός θα συζητηθούν στις 24 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει διάστημα ενός μήνα και μίας εβδομάδας προκειμένου να επιλεγεί ο χώρος και να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Πάντως ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε πως δεν γίνεται σε όλη τη χώρα να έχουν γίνει δομές και να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού και οι φορείς του Ηρακλείου να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα χώρο.
1: Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών που στο παρελθόν πιέστηκαν πάρα πολύ από το μεταναστευτικό, συνδράμουν την Κρήτη. Άρα θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε το αν θα μπορέσει να βρεθεί ή να μην βρεθεί χώρος. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα στο σύνολό της να συνδράμει την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή το 70% των αφίξεων του πρώτου πενταμήνου είναι από την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα θέμα μεταναστευτικής απασχόλησης και να συζητάμε για τους χώρους.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σεύβη Βολουδάκη, επισκέφτηκε τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη λειτουργία του χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
1: Η διαχείριση στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και επομένως αυτή τη στιγμή η Αγιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής προκειμένου να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αναλόγως των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές πλέον με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές.
2: Από τις αρχές του επόμενου μήνα πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υπάρχει και ξεχωριστό πλωτό μέσο που να οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στις δομές στις οποίες πρέπει να μετακινούνται μετά. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον τόπο μας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Όλοι μαζί οι φορείς εδώ, περιφέρεια, ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε και γιατί είναι ανθρώπινο και σωστό για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι οπωσδήποτε είναι απελπισμένοι για να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα με τόσο κίνδυνο και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στην ίδια των οικογενειών τους, αλλά και γιατί έπρεπε, ο χώρος είναι η Κρήτη να μετώπω φιλοξενίας και έπρεπε να τα απεξέλθει σε αυτή την απέτηση.
0: Σε σχέση με τις ροές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας.
1: Η διαχείριση η οποία γίνεται στα Χανιά σε μια χρονιά που έχουμε πίεση στο μεταναστευτικό μόνο στην Κρήτη, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η μοναδική πύλη εισόδου είναι η Κρήτη δεδομένου ότι στο Αιγαίο οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες στο 65%, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 2025, ενώ πέρυσι είχαμε 8.000 περίπου ροές από το Αιγαίο, φέτος είναι στις 3.000, σε αντίθεση με την Κρήτη που παρουσιάζει μια αύξηση γύρω στα 1.500 με 2.000 άτομα μέχρι χθες.
0: Από νωρίς

0: πρωί της Τρίτης, συνεργεία του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης έπιασαν δουλειά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια νέα αρχή για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα φανούν τα αποτελέσματα. Όπως κάθε νέα αρχή έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε και να φτάσουμε την πόλη στο επίπεδο που επιθυμούμε.
0: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι έχουν γίνει εδώ και αρκετό διάστημα οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεννοήσεις με τον ανάδοχο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.
1: Πρέπει να είμαστε επιποδός. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται να τα λύνουμε άμεσα, να βρούμε τα πατήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρχή που είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα δύσκολο αντικείμενο που πρέπει να δούμε το κάθε τι να το λύσουμε ξεχωριστά και να αντιμετωπίσουμε το κάθε σημείο ξεχωριστά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
0: Ο κύριος Σαγκαράκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευθύνη των πολιτών για να μπορέσει ο Δήμος να παραμείνει καθαρός.
1: Πρέπει να ανταποκριθούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέσα να ανταποκριθούμε, αρκεί να το αποδείξουμε. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο Δημότης και δεν μπορούμε να λείπουμε όλοι εμείς, που ο τρόπος που φερόμαστε στην πόλη μέχρι τώρα δεν ήταν ο κατάλληλος. Από τώρα και πρέπει να σεβόμαστε την πόλη και να σεβόμαστε τον τρόπο που φερόμαστε στην πόλη.
2: Με κάγκελα και χωρίς νερό θα υποδεχθούν τους επισκέπτες τα λιοντάρια του Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, έπειτα από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων. Η παροχή νερού έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2026.
3: Πήραμε ένα χαρτί από την αρχαιοτική υπηρεσία, στην οποία μας κοινοποίησε ότι τη Δευτέρα, μάλλον την Τρίτη, από Δευτέρα από Τρίτη σήμερα θα περιφράξουν το μνημείο. Θα έχει οπτική επαφή, δεν θα κλείσει τελείως για θέματα ευνόητου να φαίνεται και θα μπορέσει να γίνει, διότι να γίνει συντήρηση. Αυτό έχει ξαναγίνει πριν 2-3 χρόνια. Εγώ, όλα στη διάρκεια μου, είναι η τρίτη φορά που γίνεται συντήρηση του μνημείου και θα μπορέσουν μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει μια συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορείς Ιούλιο-Αύγουστο τώρα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμοι έχουν να το δει, δεν είναι ψέματα. Σύμφωνα με το έγγραφο είναι ότι τώρα εξασφαλιστήκαν οι πόροι για να μπορέσει να γίνει συντήρηση.
2: Η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κέντρου, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, ενώ διερωτώνται γιατί η συντήρηση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ή μετά το τέλος της σεζόν.
3: Τις προηγούμενες φορές η συντήρηση έγινε τον Νοέμβριο. Θυμάμαι όταν τέλος του χρόνου ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζονται και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε με αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και εμείς, τα ζουν όλο το δημόσιο τα ζει. Οπότε προφανώς υποθέτω ότι εκεί στήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να μην ξέρουν στην χειρολογική υπηρεσία ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει, αν και θα φαίνεται από ότι σύμφωνα με το έγγραφο που γράφει ότι θα έχει οπτική επαφή, απλώς δεν θα έχει πρόσβαση, θα έχει υπάρξει.
2: Την ίδια ώρα αναζωπυρώνεται η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού μνημείου, με την φημολογία να επιμένει ότι εξετάζεται η μεταφορά του αυθεντικού έργου σε προστατευόμενο χώρο και η αντικατάστασή του με ακριβές αντίγραφο.
3: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο, σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φορά το μνημείο και ότι υπήρχε μια σκέψη, τώρα ξέρετε αυτό δεν ήταν επίσημο, ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει στη θέση αυτήνου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ήταν μια πληροφορία η οποία δεν ήταν επίσημη. Τώρα, τι θα γίνει με τη συντήρηση, αν δουν ότι έχει μεγάλη φθορά λόγω του νερού. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε σταματήσει το νερό από την πάνω μεριά από των λιονταριών. Είχαμε σταματήσει, μας είχαν πει να σταματήσουμε. Παρότι η ΔΕΙΑΗ έχει εγκαταστήσει τώρα το 2018 ήταν το. Κάπου τότε έχουμε καταστήσει ειδικό φίλτρο για να μπορέσουμε το νερό που έρχεται να είναι καθαρό, χωρίς χλώρια. Και υπάρχει δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου υπάρχει ένα φίλτρο, το οποίο το συντηρεί η ΔΕΙΑΗ και για να μπορέσει το νερό να είναι κατάλληλο για το μνημείο.
4: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων, όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τα στοιχεία που έχουμε το αεροδρόμιο σε επίπεδο αφίξεων και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητας. Μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
0: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
2: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν, ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το. Γιατί και κρουαζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου οι εκδρομές πάνε. Δηλαδή, ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
0: Στον χώρο της εστίασης, η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
3: Πολύ ακρίβεια. Πολλοί κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
0: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
3: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περσινά δεδομένα, η κίνηση πάνω κάτω ίδια, η κατανάλωση πολύ μείωνα από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση, μακάρι να πάρει παράταση σεζόν, να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
0: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον. Ισχυρή εντολή συνέχειας έδωσαν οι γιατροί του Ηρακλείου στην παράταξη Δύναμη Υγείας, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, η οποία αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
4: Νομίζω ότι η πρώτη επιτυχία του Συλλόγου ήταν η συμμετοχή. Πλέον είχαμε μια συμμετοχή που άγγιξε το 75% με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία έγινε για πρώτη φορά στο Σύλλογο. Οπότε πλέον μιλάμε για την πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου, που αυτό δίνει πολύ δύναμη και ισχύ στο Σύλλογο. Οι πρώτες μέρες ελπίζω να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα, μέχρι να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε σε όργανο και να μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα ξανακάνουμε παρέμβαση για το ΕΣΥ.
0: Έχετε πει.
4: Είναι η προτεραιότητά μας.
0: Η δύναμη υγείας συγκέντρωσε 950 ψήφους, ποσοστό 61,44%, εξασφαλίζοντας 8 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η παράταξη Γιατροί στην πρώτη γραμμή του Νίκου Τσακουντάκη με 328 ψήφους, ποσοστό 21,21% και 3 έδρες, ενώ ακολούθησε η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα που έλαβε 248 ψήφους, ποσοστό 16,4% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.
4: Πήραμε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 61,44%. Ένα ποσοστό την πρώτη φορά όταν είναι να βγεις είναι επειδή σε ξέρουν, σε συμπαθούν, σε σέβονται, σε εκτιμούν. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις πάει να πει ότι εκτιμήσανε πέρα από όλα αυτά και το έργο σου. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και όταν έχεις τέτοιο ποσοστό τη δεύτερη τετραετία σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, ότι το έχουν αναγνωρίσει οι συνάδελφοι ότι είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό σε γεμίζει με άγχος, γιατί θα πρέπει αυτή η επιτυχία να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Έχω μεγάλη αίσθηση της ευθύνης της οποίας μου δώσαν αυτοί οι συνάδελφοι στους ώμους μου. Είμαι έτοιμος να το σηκώσω.
0: Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, συγκεντρώνοντας 708 ψήφους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και ανανεώνοντας την κυριαρχία της παράταξής του στην διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου για μία ακόμη θητεία.
4: Είμαι έτοιμος να μιλήσω για όλους τους ιατρούς, όπου και αν αυτοί ανήκουν, να τους προστατεύσουμε, να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τους ιδιώτες ιατρούς με αυτά τα ληστικά clawback και rebate, να ενισχύσουμε επιστημονικά το σύλλογο, να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και να κάνουμε καινούργιες διεθνείς συνεργασίες, να συνεχίσουμε την κοινωνική μας προσφορά στην κοινωνία, τον πολίτη και τον ασθενή. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος γιατί όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ είναι ιατροί οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και έχουν όρεξη και διάθεση για να πάμε το Σύλλογο ακόμα πιο μπροστά από εκεί που τον πήγαμε.
0: Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με την συμμετοχή περισσότερων από 1.500 γιατρών. Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
5: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
5: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1.000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ.

0: ενώ μία νεόδμητη την καρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
1: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς. Θα είναι παλαιά, θα είναι ήμιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
1: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

0: Εσείς το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Κάμελοτ και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία, Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρνα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουνε, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένα.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναν μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Η φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργή ψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι τα λέμε ψαρο τηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Τι πίνετε κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με τα πόδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι μέσα. Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογγί.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελειώνω.

παραλία Κισάμου, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτέιλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό, παρθένο, κριτικό, ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τοστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη

ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Σιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων, δύο λογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα, βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια!

breeze. Έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα, είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς των Ουμουχανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο, θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε ένα παιδί εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη τηλεόραση στα Σινά.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ δεν είστε από εδώ. Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρσιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κανένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Γιατί πίνεις νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαλασμένο έτοιμο. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανθρωή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Ρουμέλη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης, με θέα τη θάλασσα, μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα, πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover, hangover για μετά τις ποτάρες σας, και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαπτή της μελιτζάνας, έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε να τρώτε και να πίνετε με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλο, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing. Θα την απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πηγαίνω έρχομαι. Άγιος τέκνον, τέκνον Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ,
0: ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ. Ο Μιχάλης, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνει αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιο. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθεί ή συναρθώ με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή.

0: Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε και γνωρίζει λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα και Κυπρομερική. Ελλάδα και Κυπρομερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλεύει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δήτες κανονικά, ε. Ε, κι εγώ. Δεν ξέρω τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Στη Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
2: άμεσα. Εκεί πρέπει να πας.
0: Στα άμεσα σχέδιά μας.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι να
0: δεις. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Οι νέκες. Αυτό είναι.
2: Φαϊτά.
0: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
2: Πρώτοι
0: οι νέκες. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: άρχοντας.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία.

0: Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
1: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
19: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
17: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
19: Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο, αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία, και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε

0: αν είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Και μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο, που σας παρακαλώ κύριε Μεταξά να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τη κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται

από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική.

0: αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο, να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν. Και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο.

0: Και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι.

Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς
τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε

0: Οποιαδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες, που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς

0: πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να μην και να την χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
5: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offi.pavlak.

0: Offi.com.
1: Offi Summer Camp.
0: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ελαρίων, Ελαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος. Οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας.

0: όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέδιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια,

0: ότι παππού σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, από ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με

0: τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο. Κλείνω εδώ σαν επίλογος. Όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση.

0: ένσταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Ναι. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
13: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Αντιδράσεις προκαλεί στο Ηράκλειο η απόφαση για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Φορείς του τουρισμού και της αγοράς κάνουν λόγο για λανθασμένο χρόνο και ζητούν οι παρεμβάσεις να μετατεθούν μετά το τέλος της σεζόν.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση και κλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
2: Για μία ακόμα φορά, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσιμο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
1: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
3: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει. Δεν του λείπει τίποτα, μόνο η λινάτσα του λείπει από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βάλει. Κάνανε μια πρόβα σήμερα με ένα καφέ αυτή τη φορά πανί. Θα δούμε αν θα μπει, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να το κάνουν. Ο κόσμος έρχεται, στείνεται μπροστά από τα κάγκελα, προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, δεν ξέρουμε κι εμείς, γιατί μάλλον συντήρηση θα του κάνουμε. Και από εκεί πέρα βγάζουν ό,τι μπορούν φωτογραφία από πάνω από τα κάγκελα.
4: Πάρα πολύ άσχημα. Και ήδη κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι ήρθε στην Κρήτη μας, ότι πέρασε την πλατεία των λιονταριών. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.
5: Ναι, δεν είναι και το ότι καλύτερο να έρθει να φωτογραφίσει ένα αξιοθέατο και να το βλέπεις έτσι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ είναι δικαιολογημένες, γιατί αυτό είναι σήμα κατά τεθέν και έρχονται για να το απολαύσουν, να το δουν, το κεντρικό μνημείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι φορείς, οι τουριστικοί και οι επαγγελματικοί, ζητήσαμε αμέσως να αλλάξει αυτή η απόφαση, να γίνει αυτή η δράση, διότι σεβόμαστε ότι πρέπει τα μνημεία μας να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος να γίνει αυτό με το τέλος της σεζόν και σε μία περίοδο που δεν θα έχουμε επισκέπτες, που δεν θα εκτιθέμεθα κατά αυτό το τρόπο.
1: Όπως επισημαίνουν, η τοπική αγορά έχει ήδη επιβαρυνθεί από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια σε σειρά έργων και ζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
2: Είναι

δυνατόν σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να έχουμε τόσα μοίρια προβλήματα με τη σύραξη, με τα οικονομικά προβλήματα λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, με τους μετανάστες.

0: Με τις καταθέσεις γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου συνεχίστηκε η δίκη για την δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν από περίπου 1,5 χρόνο.
1: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος Άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεση της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε, δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
2: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς. Πλην όμως, ό,τι αφορά τα τραύματα, διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το ισχυρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά η κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπαλο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση, κατά την άποψή μας, και όχι με κάποιο θλόν όργανο. Αντικείμενο αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα, κυρία ιατροδικαστής.
1: Από την πλευρά της, η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο Άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
2: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της, στο σώμα το παιδί 2 φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
0: Πειρά εκατέρωθαν αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την οικονομία, η οποία, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει βασικό πεδίο αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο.
1: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζονται με φόντο την οικονομία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Κατά την περιοδία του στην Ανατολική Αττική, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξαγγελία για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων.
3: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Στον Πρωθυπουργό απάντησε με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
1: Όλα δείχνουν πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα κυριαρχήσει η αντιπαράθεση για την οικονομία, με την κυβέρνηση ήδη να επιτίθεται τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα αναφέρει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.
5: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω βερεσέ.
6: Τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Μας είπε ότι θα μειώσω τα ενίκια και θα πολεμήσω τα καρτέλ. Πρώτη στην ακρίβεια από πλευρά πληθωρισμού. 50% αύξηση τα ενίκια μέσα σε μια πενταετία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο πρώτος, ο αρχιερέας της εξαπάτησης.
4: Ξεκίνησαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και επικαλείται το επιχείρημα της σταθερότητας και των όσων έχει επιτύχει η κυβέρνηση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει πως οι πολίτες έχουν ζήσει τη διακυβέρνηση της χώρας τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά.
4: Νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία. Εγγυώμαι

0: με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας μια πραγματικά μία νέα αρχή.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς συνεχίζουν να βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος τους είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
2: Πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα.
3: Ψηφίσανε, έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης. Ναι. Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
1: Την ίδια στιγμή στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπήρξε αντιπαράθεση για το θέμα της αλλαγής του άρθρου 16 που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
4: Η πατρίδα της παιδείας εγκλώβησε τη γνώση στο μονοπόλιο της αυθεντίας του Κρατικού Πανεπιστημίου. Η πατρίδα της επιστήμης φυλάκισε την καινοτόμο έρευνα στο μονόδρομο του δημόσιου τομέα.
5: Η δική σας πρόταση λέει δημόσιο ή ιδιωτικό με μοναδική εγγύηση την διασφάλιση υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πουθενά η λέξη μη κερδοσκοπικός.
6: Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε το τέλος και την μάνα που σας γέννησε.
5: Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που υποστηρίζει σταθερά, αταλάντευτα και ανυποχώρητα την πραγματικά δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου.
7: Μια τρύπα που εμφανίστηκε στο οδόστρωμα, στο κέντρο του Ηρακλείου, κινητοποίησε από νωρίς τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΗ. Η καθίζηση αποδίδεται σε διαρροή από το κεντρικό αγωγό ίδρυυσης, ενώ εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να συνδέεται με το νερό που αναβλύζει στα ενετικά τείχη.
8: Από διαρροή σε κεντρικό αγωγό ίδρυυσης προκλήθηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑΗ, η καθίζηση στο οδόστρωμα στην οδό Επιμενίδου, στο κέντρο του Ηρακλείου, που από την Τρίτη είχε δημιουργηθεί τρύπα που σηματοδοτήθηκε προσωρινά ακόμη και με καρέκλες, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης βρέθηκαν στο σημείο, προχωρώντας τις απαραίτητες εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.
9: Είχαμε μια τρύπα, προφανώς είναι διαρροή, τι ήρθαν και το ελέγξανε και είδαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή και ήρθαν στην αρχή αμέσως στο σήμα το πρωί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Εννοείται, άμεσα έρθαμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα ξενοχεία εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο. Εμείς κλείσαμε, χθες το βράδυ κλείσαμε, χθες όταν το ανακαλύψαμε κάναμε κάποιες διακοπές πάντα στο κέντρο, συνήθως από τις 12 μέχρι 10 το βράδυ, το απόγευμα το κλείσαμε. Αφήσαμε όλη την περιοχή μέχρι το πρωί. Έχουμε ανοίξει το υπόλοιπο Ηράκλειο όμως για να ξεκαθαρίσουμε στο κέντρο, για να μην έχουμε προβλήματα στο κέντρο.
8: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η διαρροή προέρχεται από αγωγό PVC που τοποθετήθηκε την δεκαετία του 90 και παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ιδιαίτερα παλιός, παρουσιάζει πλέον φθορές όπως συμβαίνει και σε άλλα σημεία του δικτύου.
9: Ένα κεντρικό αγωγό είναι PVC, είναι της δεκαετίας του 90 από ό,τι είδα. PVC δεν είναι πολύ παλιός. Αλλά δημιουργούνται, έχουν δημιουργήσει στο Ηράκλειο ήδη αυτή η αγωγή που ήταν PVC περίπου 35 χρονών, αρχίζουν και δημιουργούν σχετικά προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω, το νερό είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να είναι εδώ πέρα, μπορεί μια στιγμή, ανά πάσα στιγμή, το νερό να βγαίνει και εκεί πέρα. Δεν ξέρεις, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι το νερό, η διέξοδος του είναι... Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
8: Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ εξέτασε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διαρροή να συνδέεται με το νερό που αναβλύζει τις τελευταίες ημέρες από τα ενετικά τείχη κοντά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
9: Πραγματικά δεν είναι πολύ παλιό. Για να ξέρουμε χρονικότητα, δεν είναι πολύ παλιό. Θεωρητικά τα 30-35 χρόνια δεν θεωρούνται παλιά αγωγή. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Απλώς σε αυτή εδώ την περιοχή, επειδή έχουμε διάφορα προβλήματα και είχαμε και στην αποκεντρωμένη κάποια νερά. Τώρα και κάποιο διάστημα μεγάλο, θέλουμε να δούμε αν σχετίζεται αυτή η διαρροή με το νερό που είναι αποκεντρωμένη. Το πιθανότερο είναι ότι δεν σχετίζεται το πιθανότερο, γιατί και τώρα ό,τι από χθες κλειστό βλέπουμε το νερό συνεχίζει να τρέχει κάτω στην αποκεντρωμένη, άρα δεν είναι. Το πιθανότερο στην αποκεντρωμένη είναι νερά του υπόγειου υδροφορέα να είναι, αλλά έτσι αλλιώς θα το πρέπει να το ελέγξεις.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και πλέον οι υποψήφοι βρίσκονται μία ανάσα από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα βρίσκεται η Θάνια Λιναρδάκη, διευθύντρια των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κυρία Λιναρδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από ένα βασικό ερώτημα. Πότε περιμένουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων?
1: Όπως είπατε και εσείς, ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα τα παιδιά χαλαρώνουν. Περιμένουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών από 25 μέχρι 28-29 Ιουνίου. Mm-hmm. Και στη συνέχεια αρχίζει σιγά σιγά και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, εξίσου σημαντική διαδικασία, όπως και όλη αυτή η προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πώς θα χαρακτηρίζετε την δυσκολία των θεμάτων? Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να ανταποκριθεί, ή ακόμη και για αυτή την κατηγορία των υποψηφίων υπάρχουν παγίδες? Φυσικά θα αναφερθούμε και στο μηχανογραφικό.
1: Σίγουρα κάθε χρόνο τα θέματα είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, δηλαδή απευθύνονται και σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν προετοιμαστεί επαρκώς, μπορεί όμως και λιγότερο από άλλους, και σίγουρα υπάρχουν θέματα που mm-hmm. κάνουν κάποιους μαθητές οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί καλύτερα να ξεχωρίσουν και να αριστεύσουν. Τα φετινά θέματα δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες, δεν είχαν παγίδες όπως άλλα χρόνια, ούτε ασάφειες. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν μαθήματα σε όλα τα επιστημονικά πεδία που σίγουρα θα επηρεάσουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις βάσεις. Όπως για παράδειγμα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, το μάθημα των αρχαίων mm-hmm. ελληνικών, ειδικά με το αδίδακτο κείμενο και τις παρατηρήσεις του, δυσκόλεψε προφανώς λίγο τους μαθητές, ενώ τα θέματα της ιστορίας και των λατινικών ήταν αναμενόμενα. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, γενικότερα τα μαθηματικά έπαιξαν και πάλι έτσι το ρόλο τους όσον αφορά τη δυσκολία των θεμάτων. Ειδικά το τρίτο θέμα των μαθηματικών λέγεται ότι ήταν σχετικά πιο mm-hmm. απαιτητικό από ό,τι τα υπόλοιπα. Και η βιολογία επίσης, το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που αναμένεται να επηρεάσει τις πολύ υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές, απαιτούσε μάλλον από τους υποψηφίους συνδυαστικές γνώσεις και ικανότητες, και σίγουρα πολύ καλή γνώση της θεωρίας και γενικότερα εμβάθυνση σε όλα τα θέματα της ύλης. Από την άλλη, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αυτό που μας ξάφνιασε είναι η δυσκολία του μαθήματος αρχές οικονομικής θεωρίας και λίγο της πληροφορικής. Οπότε εκεί αυτό που συζητιέται είναι ότι ίσως περιζήτητες σχολές να έχουν μία ελαφρά πτωτική πορεία. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση ακόμα για τις βάσεις. Γιατί
0: αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Αν θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικά μία πρόβλεψη αναφορικά με την πορεία των βάσεων, είναι πολύ νωρίς και ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
1: Από τη μία, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οπότε θα έχουμε όντως σαφέστερη εικόνα. Από την άλλη, όμως, και μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι επιθυμίες των υποψηφίων στην άνοδο ή κάθοδο κάποιων σχολών. Γενικότερα όμως δεν αναμένουμε πολύ σημαντικές διαβαθμίσεις.
0: Mm-hmm. Μιας και αναφερθήκατε στο μηχανογραφικό, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, να μας πείτε μερικά tips.
1: Βεβαίως. Το μηχανογραφικό είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι μια λεπτομέρεια και θα μπορούσαμε έτσι να δούμε όντως και κάποια πραγματάκια στην οθόνη μας. Είναι ότι βλέπουμε εδώ και τις ημερομηνίες, όπως βλέπετε,
0: τις
1: δηλαδή
0: 25-26
1: Ιουνίου, ίσως και λίγο πιο μετά έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. 6-17 Ιουλίου αναμένεται να συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά δελτία, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές, και εκεί ήθελα να πω αυτή τη λεπτομεριούλα, ότι θα πρέπει να οπωσδήποτε να πάρουν το password, δηλαδή τον κωδικό τους, από το σχολείο φοιτησής τους μέχρι 30 Ιουνίου, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι ένα σωστό μηχανογραφικό δεν χρειάζεται σίγουρα τον αριθμό των μορίων για να συμπληρωθεί. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες ενός υποψηφίου, έτσι ώστε να το συμπληρώσει με βάση τις ικανότητες αλλά και τις επιθυμίες του. Mm-hmm. Βλέπουμε κάποια σημεία προσοχής στο μηχανογραφικό. Προσέχουμε ότι κάθε τμήμα έχει τη δική του ελάχιστη βάση εισαγωγής, δηλαδή δεν πρέπει να ξαφνιαστεί ένας υποψήφιος εάν θα δει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι σε κάθε σχολή έχει διαφορετικό αριθμό μορίων. Και σίγουρα ότι δεν υπάρχει περιορισμός επιλογών, αυτό διευκολύνει τους υποψηφίους, που σημαίνει ότι μπορούν να δηλώσουν όσες σχολές επιθυμούν από το δικό τους βέβαια επιστημονικό πεδίο. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, σίγουρα δεν επηρεαζόμαστε από τις περσινές βάσεις, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν, γιατί οι φετινές βάσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές σε κάποιες σχολές, αλλά και σίγουρα οι επιθυμίες δεν καθορίζονται από τις βάσεις και δεν συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας την τελευταία στιγμή. Γιατί υπάρχουν σχολές που δεν τις γνωρίζουμε, πρέπει να ρωτήσουμε, πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιους ειδικούς και να ενημερωθούμε και ακόμα νομίζω, και για τις κρυφές ευκαιρίες.
0: Νομίζω ότι αυτό που λέτε έχει ιδιαίτερη σημασία, το να συμβουλευτεί ο υποψήφιος κάποιον ειδικό.
1: Προφανώς, για όλα υπάρχουν ειδικοί, γνωρίζουν περισσότερα.
0: Αυτό γίνεται και στα φροντιστήριά σας, δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος στο φροντιστήριό σας να σας συμβουλευτεί.
1: Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουμε πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού με συγκεκριμένα ραντεβού, παρουσία γονέων πάντα και φτάνουμε μέχρι και την οριστικοποίηση. Και γενικότερα όμως, ένας μαθητής που έχει τώρα ολοκληρώσει την τρίτη λυκείου και περιμένει τα αποτελέσματα, έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να ψάξει τις σχολές, να ενημερωθεί, να μάθει ακόμα και για σχολές που μπορεί να τον οδηγήσουν στους ίδιους δρόμους και στα ίδια επαγγελματικά μονοπάτια που θέλει, ακόμα και με χαμηλότερα μόρια. Εδώ έχουμε ετοιμάσει κάποιες σχολές οι οποίες πραγματικά έχουν χαμηλά μόρια, αλλά έχουν καλή επαγγελματική προοπτική. Όπως για παράδειγμα, μια σχολή που δεν φανταζόμασταν μέχρι πρότινος, δηλαδή τη Σχολή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που όπως βλέπουμε η περσινή της βάση ήταν στα 9.130 μόρια, δίνει μεν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου, όμως στη συγκεκριμένη σχολή υπάρχει εξειδίκευση στη διακυβέρνηση της τεχνολογίας, άρα συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, άρα με τις νέες προκλήσεις κοινωνικές και ηθικές της τεχνολογίας, έχει εργαστήριο Python, έχει ρομποτική και σίγουρα ανταποκρίνεται σε σύγχρονο αντικείμενο σπουδών. Το ίδιο ακριβώς και στο επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων και στο ΠΑΔΑ και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Αργοστόλι, που και οι συγκεκριμένες σχολές συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και οι τρεις σχολές που είδαμε πριν βρίσκονται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, το οποίο πρώτο επιστημονικό πεδίο διαχρονικά ταυτίζεται με νομικές και ψυχολογίες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ταυτίζουμε μόνο με αυτές τις σχολές, αλλά λοιπόν και αρκετές άλλες και διαφορετικές επιλογές. Βλέπουμε για παράδειγμα επίσης το Γεωγραφία στη Μυτιλίνη. Βλέπετε πόσο χαμηλά μόρια έχει, 7.740. Επαγγελματικές διέξοδοι δίδονται γύρω από το περιβάλλον, διαχείριση φυσικών καταστροφών, κλιματική αλλαγή, γεωπληροφορική. Έχει σύγχρονες τεχνολογίες. Ασχολείται με drones, που και αυτά μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας, και με ψηφιακά συστήματα χαρτογράφησης. Μηχανικών οικονομίας και διοίκησης βλέπουμε στοιχείο με 9.050 μόρια, που συνδυάζει τη μηχανική και την οικονομία, δίνει δύο πτυχία. Έχει data analytics, logistics, που πλέον είναι από τα επαγγέλματα που θα έχουν πολύ καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση και προοπτικές στην αγορά εργασίας, καλό είναι να μην βλέπουμε το τώρα, αλλά καλό είναι να κοιτάμε λίγο 10 χρόνια μετά, όταν θα αποφοιτήσουν πλέον οι υποψήφοι και θα έχουν κάνει και τα μεταπτυχιακά τους. Η μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων στη Σύρου με 10.330 μόρια και αυτό ένα πενταετές πρόγραμμα εξαιρετικά προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και εγγραφή βέβαια στο τεχνολογικό επιμελητήριο. Και βέβαια βλέπουμε και το επιστήμης μηχανικής υλικών, που έχουμε εφαρμογή νανοηλικών και στην φαρμακευτική, φωτοβολταϊκά κτλ.
0: Και είναι και εδώ στο Ηράκλειο.
1: Βεβαίως, στο Ηράκλειο, με 10.780 μόρια, ή στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Πλέον οι στατιστικοί θα έχουν μεγάλη απορρόφηση στο εξής, όμως έχει και γνώσεις οικονομίας, μπορεί να γίνει κάποιος αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, data analytics. Αυτές οι σχολές οι συγκεκριμένες είναι ελάχιστες από εκείνες που θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει στο μηχανογραφικό του με πολύ χαμηλά μόρια και πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση πλέον στο εξής. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε? Πρέπει να προσέξουμε τις αντιστοιχίες των σχολών. Και εδώ κάποια παραδείγματα μόνο θα δούμε. Υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν τον ίδιο τίτλο με άλλες, όμως δεν δίνουν τη δυνατότητα μετεγγραφής, γιατί είναι αναντίστοιχες άλλων σχολών, σχολών λόγω των προγραμμάτων σπουδών τους. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα η αεφορική γεωργία στο Αγρίνιο. Πολύ καλή σχολή, όμως δεν έχει δυνατότητα μετεγγραφής. Το ίδιο και το ανθρωπιστικών σπουδών στην Κομωτινή. Ενώ γίνεται κάποιος φιλόλογος, δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή σε άλλη σχολή φιλολογίας. Ή διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών στην Κοζάνη. Δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή σε άλλη σχολή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Διοίκηση οργανισμών μάρκετινγκ και τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η πολύ καλή σχολή σχετίζεται με το μάρκετινγκ, με τις νέες τεχνολογίες, με σύγχρονο αντικείμενο σπουδών, όμως δεν έχουμε δυνατότητα μετεγγραφής, μηχανικών οικονομίας και διοίκησης στοιχείων.

Είναι η σχολή που είδαμε και πριν με διπλό πτυχίο, εξαιρετικά καλή, Πολυτεχνείο όμως χωρίς δυνατότητα μετεγγραφής, Μοριακή Βιολογία και Γενετική στην Αλεξανδρούπολη, Ψυχολογία στο Διδημότυχο, δεν μπορεί να πάει σε άλλες σχολές ψυχολογίας, mm-hmm. ακόμα και αν έχει όλα εκείνα που χρειάζονται για να μπορεί να πάρει μια μετεγγραφή. Εργοθεραπεία στην Κομωτινή, Βιοχημίας και Βιοτεχνολογία στη Λάρισα είναι λίγες μόνο από τις σχολές που έχουν αναντιστοιχεία. Έχει ήδη ανακοινωθεί η αντιστοιχεία των σχολών. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει ή να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να δει ποιες σχολές είναι αντίστοιχες, έτσι ώστε να ξέρει και αν θα μπορούσε, περνώντας σε μία σχολή, να μεταπηδήσει σε άλλη πόλη κάποια στιγμή, αν χρειαστεί. Και τέλος, θα μπορούσαμε να δούμε και σχολές με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Και αυτό αφορά υποψηφίους οι οποίοι για τους χύψη λόγους δεν έχουν συγκεντρώσει τα μόρια που θα ήθελαν. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να γίνει χημικός μηχανικός, σίγουρα μπορεί και από το ΑΠΘ, όπως βλέπετε, με 17.000 μόρια και άλλα πανεπιστήμια, μπορεί όμως και από το μηχανικό επιστήμης υλικών στα Ιωάννινα με 11.950 μόρια και άλλες πολλές σχολές. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά όλες τις σχολές, έτσι ώστε να είμαστε ενήμεροι για τα πάντα, προτού να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό μας, και να προσέξουμε επίσης πάρα πολύ σχολές που δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, αν έχουν τον τίτλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να μην βρεθούμε σε μια σχολή που δεν θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε το δρόμο που θέλουμε και να έχουμε μια πρόσβαση πλέον στην αγορά εργασίας, είτε να εγγραφούμε έτσι, σε ΑΣΕΠ κτλ. Πρέπει να ενημερωθούμε πάρα πολύ καλά λοιπόν για τα προγράμματα σπουδών των σχολών, και αυτό γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε αν μας αρέσει το πανεπιστήμιο στο οποίο mm-hmm. θα περάσουμε και όλα τα χρόνια των σπουδών μας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, γιατί τώρα πλέον να τελειώνει κάποιος μία σχολή δεν είναι όπως το παρελθόν, που λέγαμε τελειώνω φιλολογία, γίνομαι απλά φιλόλογος. Μπορεί να ακολουθήσει πολύ διαφορετικούς δρόμους, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από το μαθηματικό για παράδειγμα και να μετεπηδήσει σε κάτι άλλο, να γίνει μετεωρολόγος ή οτιδήποτε. Άλλο, mm-hmm. να χτίσουμε δείκτες ασφαλείας, δηλαδή θα δηλώσουμε σχολές και με υψηλότερα και με χαμηλότερα μόρια. Ας μην μας επηρεάσουν τα μόρια μας. Να δούμε, για παράδειγμα, ένας μαθητής έχει συγκεντρώσει 16.000 μόρια και να πει: δεν θα δηλώσω την ιατρική γιατί συγκέντρωσα 16.000 μόρια ενώ τι θέλω. Όχι, καλό είναι να τη δηλώσει, δεν χάνει τίποτα. Και σίγουρα σχολές πολύ χαμηλότερες, ώστε να έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Τώρα, πολύ σημαντικό ακόμα είναι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας. Υπάρχουν δύο μηχανογραφικά ακόμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη mm-hmm. μας. Πρώτον είναι το παράλληλο μηχανογραφικό ΣΑΕΚ, τα πρώην δημόσια ΙΕΚ. Με 2 έτη σπουδών μπορούν να το συμπληρώσουν και όσοι έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις και όσοι δεν έδωσαν. Προσοχή εδώ, χρειάζεται ο ίδιος κωδικός, το password που θα πάρουν από το σχολείο για να συμπληρώσουν και αυτό το μηχανογραφικό. Και βέβαια, λίγο αργότερα, το μηχανογραφικό για το Δημόσιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Εξαιρετικά πανεπιστήμια, με εξαιρετικές σχολές αντίστοιχες των ελληνικών πανεπιστημίων, μπορούν να συμπληρώσουν παράλληλα και αυτό το μηχανογραφικό. Επιτρέπεται, όπως βλέπουμε, η παράλληλη εισαγωγή, δεν επιτρέπεται η παράλληλη φίτηση. Οπότε θα πρέπει κάποιος που έχει συμπληρώσει και τα δύο μηχανογραφικά και έχει περάσει σε 2 σχολές να επιλέξει σε ποια από τις 2 θα ήθελε να φοιτήσει. Και βέβαια οι μετεγγραφές, πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, να ρωτήσουμε για τη δυνατότητα μετεγγραφής, ποιες είναι οι κατηγορίες των κριτηρίων, να προσέξουμε τις αντιστοιχίες των σχολών που είπαμε πριν και να προσέξουμε και την απόσταση των 2.750 μορίων. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει μεταγραφή σε μία σχολή, εάν αυτή απέχει μέχρι 2.750 μόρια από τη σχολή στην οποία έχει περάσει. Επομένως, εάν θα ρωτούσαμε, υπάρχει χρυσός κανόνας συμπλήρωση mm-hmm. μηχανογραφικού, βεβαίως υπάρχει, και βλέπουμε εδώ ότι το πρώτο πράγμα που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι οι κλήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι ώστε η επιλογή των τμήματων να γίνει με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του υποψηφίου και όχι τα μόρια που έχει συγκεντρώσει. Να αναζητήσουμε τα προγράμματα σπουδών, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και να δούμε κατά πόσο μας εκφράζει μια σχολή. Να δούμε τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές των επαγγελμάτων και κατά πόσο αυτά τα επαγγέλματα και οι σχολές έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Να δούμε τα οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα, που είναι μεν δευτερεύοντα αλλά και αυτά σημαντικά, mm-hmm. κατά πόσον επιτρέπουν οι δυνατότητες μιας οικογένειας να φοιτήσει ένας υποψήφιος σε μία ή σε μία άλλη πόλη. Να προσέξουμε πάρα πολύ τη σειρά αρρύθμισης των τμήματων, να μην κάνουμε το λάθος να βάλουμε τμήματα πιο ψηλά επειδή έχουν υψηλότερα μόρια αλλά δεν μας αρέσουν.

0: Και βέβαια, να δούμε και τη στάση στην αγορά εργασίας, αν και αυτά αλλάζουν συνεχώς πλέον. Βλέπουμε ραγδαίες εξελίξεις με την τεχνολογία, με το AI, και μέσα σε 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν τα ίδια τα δεδομένα. Επομένως, νομίζω και εκεί που θα κατέληγα είναι οι υποψήφοι καλό είναι να ενημερωθούν για όλα και να επιλέξουν βάσει εκείνου που αγαπούν και τους εκφράζει, γιατί πάντα λέω ότι εκείνος που κάνει το επάγγελμα που αγαπά γίνεται πιο επιτυχημένος και είναι και ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Η παρουσίασή σας είναι αναλυτική και πολύ χρήσιμη, θα έλεγα, για τους υποψήφιους. Και μιας και αναφερθήκατε, θέλω να σας ρωτήσω αν ενημερώνονται τα παιδιά
0: γενικότερα
1: για το μηχανογραφικό ή αν το αμελούν.
0: Γενικότερα, εγώ αυτό που παρατηρώ στα δικά μας φροντιστήρια, στο Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης, είναι ότι υπάρχει ενημέρωση, γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, έχουμε και επιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας στο χώρο μας και κάνουμε πάρα πολύ συχνά ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, διαζώσεις και εξαποστάσεως, καθώς θεωρούμε πολύ σημαντικό τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας. Κάνουμε και μία δράση στο Διακρότημα Ηρακλείου, Γνωρίζω τα επαγγέλματα λέγεται, οπότε πηγαίνουμε σε χώρους που είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, μας μιλούν για τη δουλειά τους ή έρχονται εκείνοι σε εμάς, στον χώρο των φροντιστηρίων μας, σε ημέρες καριέρας που διοργανώνουμε συνήθως σε διακοπές του Πάσχα. Οπότε τα παιδιά ενημερώνονται και στην πράξη για την καθημερινότητα επιτυχημένων επαγγελματιών. Παρέχουμε επίσης το Career Gate Test K16+, ένα εξαιρετικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο δίνουμε στους μαθητές μας όταν πλέον έχουμε τα αποτελέσματα μαζί με ανάλυση από πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας και γενικότερα τους ενημερώνουμε συνεχώς με τους πληρέστερους οδηγούς σπουδών, έτσι ώστε να τους κατευθύνουμε όχι στο επάγγελμα που θα διαλέξουν, αλλά να τους δώσουμε τροφή για προβληματισμό και να αναζητήσουν και οι ίδιοι από έγκυρες πηγές τις σχολές και γενικότερα τους δρόμους που θέλουν να ακολουθήσουν.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι σχολές τις οποίες θα χαρακτηρίζαμε περιζήτητες. Υπάρχει τάση για επαγγέλματα τα οποία έχουν μόνιμο χαρακτήρα?
0: Προφανώς υπάρχει ακόμα. Ο μύθος περιζήτητων σχολών διατηρείται. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, σίγουρα πολύ ψηλά βρίσκονται οι νομικές και οι ψυχολογίες. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όλες οι σχολές μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, χημικών κτλ. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, βεβαίως η ιατρική κατέχει τον πρώτο λόγο. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, πολύ σημαντικές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφορικής. Όμως εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι οι μόνες που πια θεωρούνται περιζήτητες. Νομίζω ότι πλέον περιζήτητη σχολή είναι εκείνη που μπορεί να μας ανοίξει πολλούς δρόμους στην πορεία, που μπορεί να μας πάει σε πολλά επαγγελματικά μονοπάτια, που σχετίζεται με σύγχρονα αντικείμενα σπουδών και με ένα πολύ καλό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο τώρα, αλλά και στην επόμενη δεκαετία.
1: Στα φροντιστήριά σας πάντως θα υπάρχουν εντατικά μαθήματα και για το καλοκαίρι υποθέτω, για όποιον μαθητή θέλει να προετοιμαστεί για την θερινή περίοδο.
0: Σίγουρα, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία για τα παιδιά και της τρίτης λυκείου που θα φοιτήσουν πλέον στην τρίτη λυκείου το σχολικό έτος 2026-27. Έχουμε ξεκινήσει όμως και μαθήματα επανάληψης και εμπέδωσης ύλης για όλες τις μικρότερες τάξεις, γιατί ακόμα και τα παιδιά μικρότερων τάξεων σίγουρα χρειάζονται μία ενδυνάμωση ώστε να πατήσουν πιο γερά στα πόδια τους για την επόμενη σχολική χρονιά. Και επίσης στα φροντιστήρια Διακρότημα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο summer camp για παιδιά δημοτικού, με επανάληψη σε γλώσσα, μαθηματικά και πάρα πολλές δραστηριότητες. Τα μαθήματα για την τρίτη λυκείου διαρκούν 8 εβδομάδες, επομένως αξιοποιούμε πλήρως την καλοκαιρινή μας περίοδο, με διαγωνίσματα που θα γίνουν το Σεπτέμβρη και με αρκετές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Κυρία Ελληναρδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και την παρουσία σας στο δελτίο μας.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένος φόρτος εργασίας οδήγησαν σήμερα τους εργαζόμενους του ΙΕΦΚΑ σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Στο Ηράκλειο, οι υπάλληλοι καταγγέλουν ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση του φορέα. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
2: Τα αιτήματά μας κινούνται σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφια.

0: Βίους, καθώς πλέον έχει περάσει στην κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι των ετοιμάτων μας.
1: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και έλλειψη σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
0: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
2: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΕΦΚΑ. Γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
1: Παράλληλα, ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
2: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
3: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση σαν εμπόρευμα.
1: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέα ρωσική επίθεση με 119 ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα 97 καταρρίφθηκαν. Ωστόσο, 20 έπληξαν στόχους σε 11 περιοχές της χώρας, αφήνοντας ένα νεκρό και 7 τραυματίες. Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφου στην πόλη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 7, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το πρωί της Τετάρτης. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο κατοικιών συνολικής επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων. Λόγω της απειλής συνεχών εχθρικών επιθέσεων, οι διασώστες αναγκάστηκαν αρκετές φορές να καλυφθούν. Κατοικίες, οχήματα και υποδομές αμάχων υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Ο Περιφερειάρχης της Ζαπορίζια δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα στην πόλη, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης στην περιοχή Σούμι, όπου σκοτώθηκαν αρκετά ζώα όταν επλήγει η ποικί σχολή. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 119 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας, από τα οποία 97 καταρρίφθηκαν. 20 ντρόουν αναφέρθηκε ότι έπληξαν 11 τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν την ώρα που οι ηγέτες της G7 ετοιμάζονταν για την τελευταία ημέρα.

0: Μέρα της Συνόδου Κορυφής, όπου σε μια σπάνια στιγμή σύγκλησης ενέκριναν κείμενο που επιβεβαιώνει την στήριξή τους προς την Ουκρανία και τον πληθυσμό της. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ 2026, η Αργεντινή επικράτησε της Αλγερίας με 3-0. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
1: Για το συγκρότημα του Λιονέλ Σκαλόνι, για να δούμε τον Μέση τώρα στον άξονα, το σουτ, καταπληκτικό γκολ στο 17. Πρώτη στιγμή μαγείας από τον μάγο της Αργεντινής. Έβαλε τα χέρια ο Ζιντάν, δεν μπόρεσε να αποτρέψει ένα από τα ομορφότερα γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Τα 40 μέτρα από την εστία του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες γεμίζει καταπληκτικά για τον Μέση. Αυτός ανεβάζει τον Γκονζάλες, πρόλαβε να βγάλει τη σέντρα. Μακάλιστερ με χώρο για το σουτ, θα το κάνει. Ασταθής απόκρουση από τον Ζιντάν και ο Μέση σκοράρει και πάλι στο 60 για το 2-0.

Δύο γκολ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Κακή εκτίμηση από τον Ζιντάν. Δεν μπόρεσε να κρατήσει. Πέρασε ο Μέση. Ευκαιρία αυτή τη φορά. Ανοίγει για τον Γκονζάλες. Ξανά ο Μέση. Θέλει χώρο για να σουτάρει. Το κάνει τέλεια στο 76. Χατρίκ. Το σόου του 39χρονου. Στο Kansas City Stadium. Δεν επιτρέπεται ο Μέση στο όριο της μεγάλης περιοχής να έχει τόσο χώρο και τόσο χρόνο να ετοιμάσει. Θα γίνει αλλαγή. Θα γνωρίσει την αποθέωση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνει περισσότερο

Αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεμιδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλίση.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός.

0: μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτη 92,1, Kreta24.gr.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε fast loan!
12: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε

0: Κάποια πράγματα, γιατί έχω την έτσι αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα, το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από
1: ναι.
0: τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα. Δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι το πρώτη, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι.
0: Μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο
1: εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μάγειρας.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άδη γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Δεν πότε... γύρισα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγα σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες. Με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Έτσι, στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζα. Και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο παρκό. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Βουάι το 87, όταν είμαστε μερικοί φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 90.

0: 1975 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ, okay. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή του, που ήταν, που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε, το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι. Ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion. Η κουζίνα, λέει, με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική?
0: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
1: Παίρνει χώρο.
0: Ο Παμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει

Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι. Δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Εσποντή. Το καλό μας ήταν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα.

0: Όχι, δεν αντίστοιχα. Ναι, ότι έχει και ασιατικά. Ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύσει εστιατό. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ιστορία.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν
0: υπάρχει. Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε στην Κυγαλία.
1: Καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορείς να πει τα δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, είναι ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια.

0: Ήταν η φάβα η παντρεμένη, η φάβα η ορφάνη που φτιάχναν στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι. Τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό, είναι με αχινό. Είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πότε το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 10.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το βουτάζουμε στο... Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον... με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο.

0: Τη πώληση και διανομή υγρών καυσίμων στι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπε εγκαταστάσει πλυντηρίων παντό τύπου και βαρέων οχημάτων. Σούπερ Κρέτα Γκάζ. Κουμουλά ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε Fast Loan!
12: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα.
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο. Κάτι...
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο. Κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, και ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ, γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα μαγαζί. Αν ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει άλλοι, δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μας, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό τζίρος είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.

0: Είχε ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να, τον, να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχε ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην γεμάτε. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένα τέτοιο περίεργο να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος.
1: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι
1: ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: όλοι από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό. Πιάτο.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω τα, αυτό, α, έχω βήχα τέτοιο, και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...

0: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
1: Ναι, ναι, όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
1: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση. Το 12 που ήταν πρώτη η κρίση.
0: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
1: Κάποια κοντρόλ ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια. Βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξανααποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
0: Είσαι της.
1: Είμαι της καλής μαγειρικής.
0: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
1: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική. Εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
0: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
1: Και σαν ειδικό, λέει.
0: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
1: Καθένα με τα σκάφη.
0: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το. Ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
1: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα το μοσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μοσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ. Ναι,
0: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον δηλαδή πρέπει να ορίμασει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει. Ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
1: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής σίγουρα.
1: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Δεν, εγώ ξυπνάω.

0: στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζες τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, ή παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον αέρα μείνω, σου αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Τα κουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, κρέτα24.gr.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα. Welcome.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο, σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής, αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να...
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ του 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβερή. Το αγοράζεις αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε. Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας.
1: Νομίζω.
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δικιά μα εθνική.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και

0: Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή... και δεν αναφέρω μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς γνωστές σου.
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο εδώ. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε,
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σέντερ φορ.
0: Ναι, ναι.

0: Παίζει και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι τερμοφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας, αλλά ποιος σε γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή.
1: Ο προπονητής που είχα σαν το
0: Στον
1: Κορυδαλό,
0: Αετό.
1: ναι, επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά, εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
0: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μα, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχε
1: Ναι,
0: κάποιον εκεί.
1: σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά, σιγά
0: Ποιον
1: σιγά.
0: παίχτηκε,
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
0: κάτι.
1: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά, σιγά σιγά, μόνο τερματοφύλακες.
0: Ποιος είναι κορυφή.
1: Στους
0: Ναι, δηλαδή
1: τερματοφύλακες.
0: όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς.
1: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα η οποία εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω
0: Ποιο
1: σιγά-σιγά.
0: κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι.
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξώδη μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για εμένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει έναν τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά.
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Κορυδαλλού λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγανε να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι γι' αυτό. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει,
0: Εσύ
1: αλλά...
0: πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα
1: Ναι,
0: Κυπέλλου. Ήσουν 16 χρονών όμως.
1: ναι. Ναι,
0: Με
1: αλλά
0: την
1: εγώ
0: Τσιρίκη.
1: μιλάω...
0: Και
1: Εγώ
0: μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά ένα μάτς που θα
1: την ίδια
0: ρίμα.
1: χρονιά,
0: Την ίδια χρονιά, ουσιαστικά, ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία
0: Για
1: πιο
0: την
1: μετά,
0: πορεία,
1: γιατί
0: ναι.
1: εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την
0: Την
1: ευκαιρία και την
0: ευκαιρία.
1: εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις, γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή δεν.
0: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση.
1: Ναι,
0: Δηλαδή το λες,
1: σίγουρα.
0: αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους τερματοφύλακες να τρώνε bullying. για ένα λάθος που έκανα.

0: τους κατά δύο επεισόδια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα, όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι.

0: Πάνε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθεις με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και είναι...
0: λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
0: Ολιβέρα.
1: Ολιβέρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: να έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια, γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε Fast Loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο... ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει, και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν το γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει

0: πολύ μεγάλη υγεία όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιο σου τόνε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
0: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα. Ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: ναι,
0: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, χαμένα,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ, προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κοιμόσουν να το ένα βράδυ παίξει του Όφη, ξυπνούσε παίξει τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3 αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν κυπελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλου και ένα τελικό σούπερ κάπου και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν το.
1: Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή

0: Διόφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον οποίο δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε, είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει τρελός, όταν μου πατέρας, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση, έλειπα. Και μου είπε, εγώ του λέω τρελός, είσαι και Λάτσιο μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση, λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή, οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα ήταν. Με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε. Ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση, εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά. Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταβγεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι, ανάλογα, σωστό.
0: Αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή, ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη που

0: άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Πούλμου.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούς γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο θεματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο θεματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή, το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλάχο Δήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα ο θεματοφύλακας.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θεματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τον.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει, όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις. Τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω,
1: ναι,
0: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν μπήκες ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα, ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε στην Ακτήρα Φαντοσού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κεντρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η παραγγελία σας.
6: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συνένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
5: Δεν ξέρω.
6: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
7: Θα σε περιμένω.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
9: Καλημέρα.
10: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
11: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
12: Δεν έχουμε ίντερνετ.
13: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
11: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
12: Κωστή.
11: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
11: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
14: Εκτροπή κλήσης.
12: Παρακαλώ.
11: Κρατήσου.
10: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Τελεκόμ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
16: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
15: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
3: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
2: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό, γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε Fast Loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παραμένουν οι αντιδράσεις για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η περίοδος για τις εργασίες συντήρησης? Τι ζητούν φορείς του τουρισμού και επαγγελματίες του κέντρου? Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με χιλιάδες συνδρομητές και κέρδη. Πώς στήθηκε η επιχείρηση των ανδρών του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης? Συνελήφθησαν 6 άνδρες και μία γυναίκα. Η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τζάμπα παροχές κάνει λόγο η κυβέρνηση, δείχνοντας την αντιπολίτευση. Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη. Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις των γιατρών του Παγνή στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Την κλήτευση επιπλέον ειδικών ζητάει η υπεράσπιση του 45χρονου κατηγορουμένου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
0: Σφοδρές είναι, κυρίες και κύριοι, οι αντιδράσεις πολιτών, επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου αλλά και των τουριστικών φορέων για το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Κρίνης Μοροζίνη, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου σε πρώτη φάση, με φορείς της πόλης να σημειώσουν.

0: ότι η περίφραξη με κυκλειδώματα γίνεται αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού από τους επισκέπτες εν μέσω της τουριστικής περίοδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση κυκλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
2: Για μία ακόμα φορά, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσημο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη, να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
1: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
3: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει. Δεν του λείπει τίποτα, μόνο η λινάτσα του λείπει από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βάλει. Κάνανε μια πρόβα σήμερα με ένα καφέ αυτή τη φορά πανί. Θα δούμε αν θα μπει, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να το κάνουν. Ο κόσμος έρχεται, στείνεται μπροστά από τα κάγκελα, προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, δεν ξέρουμε κι εμείς, γιατί μάλλον συντήρηση θα του κάνουμε. Και από εκεί πέρα βγάζουν ό,τι μπορούν φωτογραφία από πάνω από τα κάγκελα.
4: Πάρα πολύ άσχημη. Και ήδη κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι

0: ότι έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πιστώσεις που τώρα εγκρίθηκαν και πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2026, ή άλλως θα χαθούν. Για ποιο λόγο όμως ισχύει αυτό, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Θέλω να πω, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι ας πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είναι πιστώσεις μάλλον από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτές οι πιστώσεις εγκρίθηκαν τώρα και θα χαθούν αν δεν απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2026, επίσημη απάντηση δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι το έργο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Το πιθανότερο είναι, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, να κρατήσει και παραπάνω, δηλαδή να πάει μέχρι το τέλος του 2026. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχε η πρόθεση, η περίφραξη να μην μείνει μόνο περίφραξη, αλλά να καλυφθεί κιόλας με κάποιο πανί λινάτσα, όπως άκουσα κάποιον στο ρεπορτάζ να λέει, αλλά υπό το βάρος των αντιδράσεων η συγκεκριμένη επιλογή, ευτυχώς θα πω εγώ, δεν προχώρησε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, ότι αποκλείεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα και ότι γενικώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί το μνημείο έχει υποστεί φθορές από το νερό που έτρεχε, παρότι έχει ζητηθεί από την αρχή, από την ΑΔΕΙ, και η ΑΔΕΙ το έχει κάνει να κόψει την παροχή το τελευταίο διάστημα από την έκθεσή του στα καιρικά φαινόμενα και βέβαια από διάφορους ανεγκέφαλους που χοροπηδάνε πάνω είτε για να πανηγυρίσουν την επιτυχία μιας ομάδας, είτε κάνοντας διάφορα challenge, ας πούμε, στα social media. Εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω σε όλα αυτά είναι ότι ο Δήμος γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει φάει τα κατάξυλα και στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίει. Έτσι. Απλώς είμαστε στην περίπτωση που για όλα ξέρεις, φταίει ο Δήμαρχος και είναι και τέτοιο το κλίμα που τα ακούει είτε φταίει είτε δεν φταίει. Γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα την επιστολή που είχε σταλεί στην ΔΕΙΑΗ ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες. Υπάρχει πρόθεση το θέμα να φτάσει μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού και από τη Δημοτική Αρχή και από τους τουριστικούς φορείς. Μάλιστα, αυτό το περιβόητο μιμ που κυκλοφόρησε χθες και οφείλω να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένο, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που έβαλε γουρούνια και κότες μέσα από την περίφραξη. Οι περισσότεροι γραφείοντες πια σώτια θα μου επιτρέψουν να πω ότι λένε κοτετσόσερμα. Εμείς μπορεί να τη λέμε περίφραξη για λόγους ευπρέπειας, αλλά οι γραφείοντες μεταξύ τους την αποκαλούν κοτετσόσερμα. Υπήρξε λοιπόν ένα μήνυμα με κότες και γουρούνια, το οποίο ο ίδιος ο κ. Βλατάκης είπε θα το στείλει στην κυρία Μενδώνη. Και η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα επικοινωνήσει με την κυρία Μενδώνη, άλλωστε υπάρχει καλή επικοινωνία για να δουν τι μπορεί να συμβεί εκ των υστέρων. Όμως γνωρίζοντας από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρχαιολογία, το ρίσκο εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι. Νομίζω θα ζήσουμε με αυτή την περίφραξη για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Mm-hmm. Μισό λεπτό. Κώστα, τώρα 2 μέρες που είναι το κοτετσόσυρμα, αυτό δουλεύουν οι εργάτες μέσα?
0: Όχι. Δεν δουλεύουν οι εργάτες μέσα, γιατί πρόκειται να μπει πανί, για να μην είναι και σε κοινή θέα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτή η επιλογή δεν προχωράει. Δεν το αποκλείω, ξαναλέω, να γίνει και αυτό, αλλά επειδή φαντάσου τώρα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να είχε σηκωθεί και αυτό ένα πράσινο πανί, συζητάμε, το οποίο θα έκοβε εντελώς τη θέα μπρος στο μνημείο. Αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν δεν προχωράει και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα, από τον Δήμο λένε ότι ίσως το γεγονός ότι θα δουλεύουν σε κοινή θέα οι συντηρητές να λειτουργήσει και ως αντίβαρο, ένα αξιοθέατο δηλαδή, ότι να πώς συντηρούνται τα μνημεία, κάτι το οποίο κάποιες φορές πράγματι γίνεται στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ μόνο ως καταληκτικό σχόλιο θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι το γεγονός ότι επιλέχθηκε να γίνει τώρα η συντήρηση είναι ένα θέμα. Το γεγονός όμως ότι δεν υπήρξε παραμικρή επίσημη ενημέρωση προς τους φορείς και προς την κοινωνία από την αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού
2: είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και προσβλητική. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά.
2: Ναι. Κώστα Μπογδανή.
1: Λοιπόν, τώρα θα φανώ λίγο αιρετικός. Θα μας στενοχωρήσω κιόλας λίγο. Θα στενοχωρήσω και λίγο το Δήμο. Τώρα, γιατί το λέω. Εμείς το ξεκινήσαμε ουσιαστικά το θέμα και άλλοι συνάδελφοι και από το Κρέτα 24 και από τις εκπομπές μας. Σωστό είναι όλο αυτό που λέμε 2 μέρες, ότι ξεκινήσανε τώρα, βάλανε ένα κοτετσόσυρμα, δεν ξέρω εγώ τι.

0: Κάποια στιγμή θα γινότανε. Δηλαδή, να το πούμε, και αν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούσε το έργο, επειδή έχω ζήσει προδεκαετιών την αντίστοιχη συντήρηση με λινάτσα, με κανονική λινάτσα, και ήταν μια αθλειότητα, θα έλεγα ότι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο δεν θα το τελειώνανε και θα πηγαίναμε Μάη, Ιούνι, Ιούλι, τα κλασικά που γίνονται στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι επίσης ότι εμένα με εντυπωσιάζει το ότι βλέπω εκεί το σύρμα και την περίφραξη χωρίς να δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι ένας επισκέπτης νομίζει ότι αυτό είναι η περίφραξη του μνημείου. Ξέρεις.
1: Η κανονικότητα.
0: Δεν βάζουν κάποιες καλωσιές έτσι να δείχνει τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι φοβηθήκανε κιόλας να πάνε. Θα έλεγα όμως ότι διαφωνώ και με το φίλο μας τον κύριο Βλατάκη ότι είναι και παγκόσμια δυσφήμιση. Δηλαδή, να μην είμαστε λίγο υπερβολικοί. Μπήκα και έκανα μία βόλτα και στα μνημεία που έχουν γίνει αντίστοιχες συντηρήσεις και βλέπω τέτοια σύρματα, βλέπω σκαλοσιές, βλέπω αυτό και σε περίοδους.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, ναι. Έτσι να συντηρείται ένα μνημείο.
0: Θέλω να πω ότι έχουμε δίκιο γιατί προσυπογράφεται από υποκόστας, γιατί είναι ενημέρωση για το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε και να το δούμε, αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν και κάποια στιγμή θα έπεφτε και πάνω στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Για το Δήμο θέλω να πω ότι λίγο έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, δεν ξέραμε και δεν μας αφήνουν για τα τείχη, δεν μας αφήνουν για τα πάρκινγκ, δεν μας αφήνουν για να δούμε τι θα κάνουμε τους που σκάβουν τους δρόμους. Δεν μας αφήνουν και δεν μας ενημερώνουν για τα λιοντάρια, δεν μας αφήνουν για το άλλο μνημείο, δεν μας αφήνουν το ένα. Στο τέλος πρέπει να μας πούνε και ποια είναι η πόλη. Το λέω διότι η Δημοτική Αρχή πρέπει λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, να σκληρύνει τη στάση της. Απέναντι σε πολλά. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα να πω δημάρχους, διότι θα ξεσηκωθεί ο Κεφαλογιάννης, να μιλήσω για παραδείγματα άλλων δημάρχων που δεν θα γινόταν στην πόλη τους αυτό, κύριε Κώστα μας, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά πρέπει κάπως σε ό,τι να σκληρύνει τη στάση της.
1: Να χτυπήσει λίγο το χέρι στο τραπέζι που έλεγε ο Αλέξης Καλοκαιρινός.
0: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, είναι δυνατόν να σκάβουν την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σκάβουν. Να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, στην αρχαιολογία να μπουν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, αν δεν είναι, λέει, στο μουσείο, διότι αλλιώς χαλάνε τα τείχη. Να κάνουν αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή πρέπει να τους πούνε ότι δεν είναι δική σας η πόλη. Κάπως πρέπει να τους το πει.
1: Μάλιστα.
2: Θα μου επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο, το οποίο απλώς δεν το είπα πριν, γιατί περιμένω να το επιβεβαιώσω. Για εργασίες τέτοιας κλίμακας χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία. Ακόμα και για μικρές εργασίες χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία.
0: Η αρχαιολογία. Αυτό το αρχαιολογία. Ναι, ναι.
2: Οποιαδήποτε κατασκευή αναπτυχθεί στην πόλη χρειάζεται άδεια εργασίας μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Έτσι σημαίνει συνήθως. Επειδή η αρχαιολογία βεβαίως λειτουργεί σε διαφορετικό καθεστώς, κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Είναι κράτος εν κράτητα. Εδώ βρε Κώστα, μετέδωσε στην πληροφορία ότι λένε ότι δεν το κάναμε εμείς, το έκανε η Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει πιο αστείο επιχείρημα από αυτό τώρα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μια καλά, πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση με διεθνείς, θα έλεγα, προεκτάσεις. Μια επιχείρηση που δουλεύτηκε εξ ολοκλήρου σχεδόν από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κυκλώματος και από εκεί άρχισε σιγά σιγά να δουλεύεται όλη η υπόθεση. Mm-hmm. Είδαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, είδαν κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, να δουν πώς χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό, πώς γίνεται η εγκατάσταση και φτάσαμε στις συλλήψεις. Φτάσαμε στις συλλήψεις που έγιναν σε Ηράκλειο, Αθήνα, Αγρίνιο και Κέρκυρα και Σάμο. Έχουμε 7 συλλήψεις, αλλά υπάρχουν, η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει άλλα 76 άτομα. Υπάρχει ένα πελατολόγιο με χιλιάδες πελάτες, 7 εκατομμύρια τα κέρδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, 50 εκατομμύρια η ζημιά για τις εταιρείες, μιλάμε για όλες τις εταιρείες που παρέχουν συνδρομητικό τηλεοπτικό υλικό, είτε αυτό είναι αθλητικό είτε είναι ψυχαγωγικό και βέβαια τα ποσά τα οποία πλήρωναν όσοι ήθελαν να έχουν αυτό το συνδρομητικό υλικό, κειμενόντουσαν από 10 έως 15 ευρώ, μέχρι έφταναν και τα 120 ή 125 ευρώ, ανάλογα το τι πακέτο επέλεγε ο καθένας. Και φυσικά,

0: πλήρωνα για τον εξοπλισμό, γιατί είχαν δέκτες, είχαν συγκεκριμένα συστήματα, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λογισμικού σε τηλεοράσεις, οι οποίες ήταν τις λεγόμενες έξυπνες τηλεοράσεις. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το κύκλωμα κατάφερε να το εξαρθρώσει το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι 7 συλληφθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηράκλειο από τα υπόλοιπα μέρη, εκτός από αυτούς που συνελήφθησαν εδώ στην Κρήτη. Κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, μια μηχανή. Έγινε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα και στους 7. 58 λογαριασμοί εντός και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και φυσικά υπάρχουν και κρυπτονομίσματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία και οι απολογίες το ερχόμενο Σάββατο.
1: Μάλιστα. Χάρη, μένεις μαζί μου και βάζω στην κουβέντα μας φυσικά και τον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο δημιουργίας, χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε έναν χώρο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών ήδη έχει γύρει αντιδράσεις, πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε για την περιοχή των Αθανάτων, αν δεν κάνω...
2: Από κάτω,
1: ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Χάρη, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, παρακαλώ, πώς έχει αυτή την ώρα, γιατί τηλεδιάσκεψη σήμερα τουλάχιστον δεν έγινε.
2: Νομίζω ότι είναι αυτό
0: το κτίριο. Ακριβώς, είναι αυτό το κτίριο και οι πληροφορίες λένε εδώ και μέρες ότι η συμφωνία έχει κλείσει με το Υπουργείο. Σήμερα έγινε μια κινητοποίηση λίγο νωρίτερα το απόγευμα από τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων και των γύρω περιοχών και από τις Δαφνές και από την Αυγενική. Βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Έκλεισαν και τον κάθετο οδικό άξονα που πηγαίνει προς την περιοχή της Μεσαράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προς στιγμήν ουρές χιλιομέτρων από τα οχήματα που εγκλωβίστηκαν. Οι κάτοικοι δεν θέλουν να γίνει εκεί η δομή. Μιλάνε ότι δεν έγινε καμία απολύτως διαβούλευση. Έχουν σκοπό την Δευτέρα αντιπροσωπεία τους να μεταβεί να είναι παρόντες οι κάτοικοι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και νομίζω ότι βλέπουμε μία επανάληψη των όσων έγιναν στις Μαλάδες.
2: Μην πεις ότι θα γίνει και Περιφερειακό Συμβούλιο ξανά, όπως έλεγε και ο Γιώργος, για αυτό το χώρο, έτσι. Κάθε φορά που βρίσκεται ένας χώρος, γίνεται Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη του Περιφερειακού Συμβουλίου τελευταία. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι όπου και να ανακοινωθεί, το είπες εχθές και στην Δία. Να ανακοινωθεί, πάλι αντιδράσει θα έχει.
2: Μη λες ονόματα.
0: Μη λέω περιοχές. Μη λέω νέες περιοχές.
1: Λοιπόν, τι λες, Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε,
1: έχει κλείσει και εδώ η συμφωνία, όπως ήταν για τις Μαλάδες.
2: Κοίταξε, είχε κλείσει και στην Ένωση Ηρακλείου, σου θυμίζω. Και μάλιστα είχαν φτάσει.
0: Στα προσύμφωνα.
2: Όχι μόνο στα να δώσουν χέρια. Είχαν τεθεί πάρα πολλά ζητήματα, νομίζω, που τους βρήκαν σύμφωνος. Εκεί υπήρξε και άλλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, όπου και να πάει, όπως είπε ο Χάρης, οι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Τώρα, πρέπει να πάνε στο μικρότερο δυνατό κόστος. Το πιθανότερο είναι, το λέω με μια επιφύλαξη, διότι με τους πολιτικούς δεν τα βρίσκεις εύκολα, ξέρεις, είναι ότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος σε αυτό το κτίριο να πούνε ναι, με επιφυλάξεις. Αλλά εξαρτάται τώρα τις αντιδράσεις, την πίεση και αν βρεθούν και ένα-δυο μεγαλοσχήμονες να πιέσουν την κατάσταση, διότι σε όλες τις άλλες περιοχές, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που, ας το πούμε έτσι, είχαν πάρει έτσι ένα πάνω χέρι, μια προτίμηση, πάντα υπήρχαν ένα-δυο που μπορούσαν να πιέσουν περισσότερο. Τώρα, αν οι κάτοικοι βρουν αυτό το κλειδί, νομίζω ότι στο τέλος θα πούνε ούτε και εκεί θα πάει. Αλλά είναι πάντως κοντά στο να συμφωνήσουν. Ο ιδιώτης είχε προτείνει από νωρίς αυτή την...
0: Και νομίζω ότι κάποιες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο ξανά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στο πεδίο λοιπόν της οικονομίας μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση με σκληρές δηλώσεις και κατέρωθεν πειρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο το κόστος ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Για τσάμπα παροχές κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, τόνισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Ήταν η σκληρή απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζονται.

0: με φόντο την οικονομία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Κατά την περιοδία του στην Ανατολική Αττική, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξαγγελία για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων.
1: Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2.

0: Στην έντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
0: Όλα δείχνουν πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα κυριαρχήσει αντιπαράθεση για την οικονομία, με την κυβέρνηση ήδη να επιτίθεται τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα αναφέρει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.
2: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω βερεσέ.
3: Τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Μας είπε ότι θα μειώσω τα ενίκια και θα πολεμήσω τα καρτέλ, πρώτη στην ακρίβεια από πλευρά πληθωρισμού, 50% αύξηση τα ενίκια μέσα σε μια πενταετία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο πρώτος, ο αρχιερέας της εξαπάτησης.
1: Ξεκινήσαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και επικαλείται το επιχείρημα της σταθερότητας και των όσων έχει επιτύχει η κυβέρνηση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει πως οι πολίτες έχουν ζήσει τη διακυβέρνηση της χώρας τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά.
1: Νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία. Το εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς συνεχίζουν να βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος τους είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
5: Πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα.
6: Ψηφίσαμε, έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης.
1: Ναι.
6: Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
0: Την ίδια στιγμή στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπήρξε αντιπαράθεση για το θέμα της αλλαγής του άρθρου 16 που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
7: Η πατρίδα της παιδείας εγκλώβησε τη γνώση στο μονοπόλιο της αυθεντίας του κρατικού πανεπιστημίου. Η πατρίδα της επιστήμης φυλάκισε την καινοτόμο έρευνα στο μονόδρομο του δημόσιου τομέα.
8: Η δική σας πρόταση λέει δημόσιο ή ιδιωτικό με μοναδική εγγύηση την διασφάλιση υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πουθενά η λέξη μη κερδοσκοπικός.
9: Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε το τέλος και την μάνα που σας γέννησε.
8: Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που υποστηρίζει σταθερά, αταλάντευτα και ανυποχώρητα την πραγματικά δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου.
10: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό.
11: Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι και το πολιτικό προσωπικό. Έτσι,
10: βέβαια, έτσι.
11: Με αυτά που ακούμε.
10: Είδες πόσα σκαρφίζονται, τώρα, πόσες ατάκες.
11: Ναι, ξέρεις τώρα, και είναι και πάντα πιάνεται από μια ατάκα. Δηλαδή, η Σινή, το Τζάμπας δεν είπε πέθανε, πρόσεξε, γιατί έτσι. Θυμάσαι,
10: ναι,
11: είχε
10: ναι.
11: δημιουργήσει εντάσεις σε αυτή η ιστορία.
10: Ακριβώς.
11: Είπε το Τζάμπα τον πληρώνει. Λες και δεν θα τον πληρώσουμε από αλλού. Τον έπιασε ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε τα γνωστά. Το είπε βέβαια και για τον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα πρέπει να δίνει και ένα αγώνα εναντίον αυτού του δίπολου.
10: Σε δύο μέτωπα.
11: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα προτιμούσε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, επειδή προφανώς τον έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές και ξέρει ότι μπορεί να το βάλει και λίγο εκβιαστικά στους ψηφοφόρους. Και κακά τα ψέματα, ο κύριος Τσίπρας βολεύεται. Εδώ έφτασε στο σημείο να μας πει ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάνει εξηματιά αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 2023. Επειδή του δίνανε 26-27 οι δημοσκοπήσεις, τα τι δεν είχε πει, ακριβώς. Τα τι δεν είχε σούρει στους δημοσκόπους, αναγκάστηκε, θυμίζω μετά, να πάρει και τηλέφωνο το μαύρο να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί τον είχαν στο 26-27 και τελικά πήγε στο 20. Λοιπόν, τώρα πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τώρα ποιο να πιστέψουμε και τι να αφήσουμε. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Σε βοήθησε, δηλαδή

0: ξέρεις πόσο κάνει.
1: Πρέπει να το δώσει το πεδίο, ξέρεις. Τώρα το είδα λίγο θεωρητικά σήμερα.
0: Το πώς θα το πληρώσεις είναι το πρόβλημα. Mm. Γιατί εκεί είναι. Το πόσο κάνει είναι πολύ εύκολο να βρεις και να δεις αν υπάρχουν.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε μπει ούτως ή άλλως σε αυτή τη διαδικασία το πόσο κάνει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις καταρχήν όταν παίρνεις ένα προϊόν, διότι νομίζω ότι τελειώσαν οι εποχές που πήγαινες και γέμιζες το καλάθι έτσι μέχρι πάνω. Αυτά ήταν κάποτε, καλές μέρες. Μην πω τι και παρεξηγηθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή πάντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός και ο καυγάς είναι περιόνου σκιάς. Είναι μια ιστορία που έχει καταντήσει, ας πούμε, αστεία κάθε μέρα να βλέπουμε γιατί πράγματα τσακώνονται. Αλλά τσακώνονται και μικροί και μεγάλοι. Είδα ότι η κυρία Λατινοπούλου πήγε στη Λάρισα, την υποδέχτηκαν 10 άνθρωποι και τσακώστηκε με τους 5.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω. Τι να πω. Υπομονή.
1: Υπομονή, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, για ευρήματα που παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου. Έκανε λόγο σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου, γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που κλήθηκαν να καταθέσουν για την υπόθεση της δολοφονίας του μικρού αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι στο δόλιο κάθονται 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του, αλλά και ο βιολογικός του πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.
2: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεση της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
3: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς. Πλην όμως, ό,τι αφορά τα τραύματα, διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το ισχυρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά η κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπαλο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση κατά την άποψή μας και όχι με κάποιο θλόν όργανο. Αντικείμενο αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα κυρία ιατροδικαστής.
2: Από την πλευρά της, η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
3: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της, στο σώμα το παιδί 2 φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξακολουθούν να νοσηλεύονται, κυρίες και κύριοι, 2 ανήλικοι που τραυματίστηκαν σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια τα τελευταία 24 ώρα. Είναι και πάλι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Όπως έγραψε από χθες το κρατα24.gr, τα 2 παιδιά τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή, το άλλο τη Δευτέρα. Ο ένας ανήλικος που είναι κάπως πιο σοβαρά, έχει κατάγματα στο κεφάλι, τραυματίστηκε λίγο έξω από τις δαφνές. Το πατίνι που οδηγούσε έπεσε σε μία λακκούβα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Κατά την πτώση χτύπησε με το κεφάλι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Mm-hmm. Μάλιστα, μέχρι και το πρωί ήταν σε καταστολή. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός φαίνεται ότι αντιδρά φυσιολογικά, οπότε αυτό δίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Όσο όμως παραμένει στην εντατική, τα πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά. Η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους γιατρούς. Το

0: δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Ροδάκινο, στο Νότιο Ρέθυμνο. Ένας 16χρονος έχασε τον έλεγχο, έπεσε από γέφυρα με το πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα σε όλο το σώμα. Φέρεται να φορούσε κράνος και αυτό να ήταν ίσως και σωτήριο για τον ανήλικο. Έχει κατάγματα στο στήθος, στο θώρακα, έχει κατάγματα στα χέρια, στα πόδια. Νοσηλεύεται και αυτό στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί τον υποβάλλουν σε εργαστηριακές εξετάσεις για να δουν, έχει ρήξει σπλήνας, για να δουν πώς θα συνεχιστεί η θεραπεία από εδώ και στο εξής. Και το σίγουρο είναι ότι θα περάσει αρκετό διάστημα στο νοσοκομείο, καθώς θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των καταγμάτων που έχει ειδικά στα άκρα του.
1: Μάλιστα, να ευχηθούμε περαστικά προφανώς και στα δύο παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε διαρροή από αγωγό ίδρυψης κάτω από τον δρόμο, οφείλεται αυτή η μεγάλη τρύπα που εμφανίστηκε χθες Τρίτη στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου. Με τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ να επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης, Γιώργος Μπουρεξάκης, εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη διαρροή σχετίζεται με το φαινόμενο της συνεχούς ροής νερού που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της αποκεντρωμένης δίκης. Όπου εκεί θυμίζω ότι αναβλύζει νερό από την αντικατοίκη και καταλήγει στο κτίριο της Διεύθυνσης Υδάτων.
2: Από διαρροή σε κεντρικό αγωγό ίδρευσης προκλήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑΗ η καθίζηση στο δόστρωμα στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου που από την Τρίτη είχε δημιουργηθεί τρύπα που σηματοδοτήθηκε προσωρινά ακόμη και με καρέκλες προκειμένου να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης βρέθηκαν στο σημείο προχωρώντας τις απαραίτητες εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.
3: Είχαμε μια τρύπα. Προφανώς είναι διαρροή. Τι ήρθαν και το ελέξανε και είδαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή. Και ήρθαν στην αρχή αμέσως στο σήμα το πρωί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Εννοείται. Άμεσα ήρθαμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα ξενοδοχεία εδώ πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο. Εμείς κλείσαμε χθες το βράδυ. Χθες όταν το ανακαλύψαμε, κάναμε κάποιες διακοπές πάντα στο κέντρο. Συνήθως από τις 12.00 μέχρι τις 10 το βράδυ. Το απόγευμα το κλείσαμε. Αφήσαμε όλη την περιοχή μέχρι το πρωί. Έχουμε ανοίξει το υπόλοιπο Ηράκλειο όμως για να ξεκαθαρίσουμε στο κέντρο, για να μην έχουμε προβλήματα στο κέντρο.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η διαρροή προέρχεται από αγωγό PVC που τοποθετήθηκε την δεκαετία του 90 και παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ιδιαίτερα παλιός, παρουσιάζει πλέον φθορές όπως συμβαίνει και σε άλλα σημεία του δικτύου.
3: Ένα κεντρικό αγωγό είναι PVC, είναι της δεκαετίας του 90 από ό,τι είδα. PVC δεν είναι πολύ παλιός. Αλλά δημιουργούνται, έχουν δημιουργήσει στο Ηράκλειο ήδη αυτή η αγωγή που το PVC περίπου 35 χρονών αρχίζουν και δημιουργούν σχετικά προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω, το νερό είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να είναι εδώ πέρα, μπορεί μια στιγμή, ανά πάσα στιγμή το νερό να βγαίνει και εκεί πέρα. Δεν ξέρεις, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι το νερό, η διέξοδος του είναι... Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
2: Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ εξέτασε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διαρροή να συνδέεται με το νερό που αναβλύζει τις τελευταίες ημέρες από τα ενετικά τείχη κοντά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
3: Πραγματικά δεν είναι πολύ παλιό. Για να λέμε, για να ξέρουμε χρονικότητα, δεν είναι πολύ παλιό. Θεωρητικά τα 30-35 χρόνια δεν θεωρούνται παλιά αγωγή. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Απλώς σε αυτή εδώ την περιοχή, επειδή έχουμε διάφορα προβλήματα και είχαμε και στην αποκεντρωμένη κάποια νερά τώρα και κάποιο διάστημα μεγάλο, θέλουμε να δούμε αν σχετίζεται αυτή η διαρροή με το νερό που είναι στην αποκεντρωμένη. Το πιθανότερο είναι ότι δεν σχετίζεται το πιθανότερο, γιατί και τώρα, ό,τι από χθες κλειστό, βλέπουμε ότι το νερό συνεχίζει να τρέχει κάτω στην αποκεντρωμένη, άρα δεν είναι. Το πιθανότερο στην αποκεντρωμένη να είναι νερά του υδροφορέα, του υπόγειου υδροφορέα να είναι, αλλά έτσι αλλιώς θα το πρέπει να το ελέξεις.
1: Με προβλήματα, καταγγελίες από τους εργαζομένους αλλά και παράπονα από τους δημότες που συνεχίζουν να δημοσιοποιούν φωτογραφίες από ξεχυλισμένους κάδους σκουπιδιών, πραγματοποιείται η απακομιδή των απορριμμάτων από τον ιδιώτη μετά την εκκίνηση χθες του μεικτού συστήματος. Η υπομονή σε στείλουν από τη Λότζια, ότου ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και έχει και το ρεπορτάζ για το πώς κυλά αυτή η διαδικασία. Σήμερα, δεύτερη μέρα. Καλώς τον πάλι.
4: Σήμερα δεύτερη μέρα, ναι, με τις λειτουργίες, με προβλήματα, θέλει το χρόνο του, το επιμένουν στη Λότζια, λένε προς τον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι η υπομονή δεν υπάρχει, έτσι, γιατί έχει υποστεί πολλά υπόλοιπα σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Αλλά λένε ότι θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν ήταν καλή χθες,

0: ειδικά όσον αφορά στην ανακύκλωση, υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Την ανακύκλωση, θυμίζω, που έχει δοθεί με υπεργολαβία από τον κεντρικό ανάδοχο σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος είχε συμμετάσχει πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα, πάλι αναλαμβάνοντας την ανακύκλωση. Οι εργαζόμενοι επιμένουν ότι δεν είναι συνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και μία λίστα με τα οχήματα που θα έπρεπε να έχει με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος και δεν τα έχει μέχρι και σήμερα. Και είναι μεγάλη λίστα, μιλάμε για πάνω από 10 οχήματα. Είναι περιλαμβάνει απορριμματοφόρα με αρπάγη για την ανακύκλωση και για τα ογκώδη, μικρά σκουπάκια, σάρωθρα, μια ολόκληρη λίστα με οχήματα διαφόρων κατηγοριών, τα οποία λένε οι εργαζόμενοι δεν έχουν έρθει από τον ανάδοχο και καλύπτονται αυτά τα κενά από τον Δήμο. Γι' αυτό το λόγο συνέστησαν στους συναδέλφους τους της Υπηρεσίας Καθαριότητας όταν τους δίδεται εντολή από την διοίκηση του Δήμου να κάνουν κάτι το οποίο αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, να ζητούν αυτή την εντολή γραπτός. Και το λένε γιατί οι εργαζόμενοι, γιατί και χθες ζητήθηκε από πολλούς να κάνουν δρομολόγια που κανονικά θα έπρεπε να τα κάνει ο εργολάβος. Από εδώ και προς συστήνει ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου αυτές οι εντολές να δίδονται γραπτός. Από τον Δήμο Ηρακλείου αναγνωρίζουν, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι όντως υπάρχουν ζητήματα στο στόλο, ότι όντως υπάρχουν ελλείψεις, λιγότερες από όσες λένε οι εργαζόμενοι, απαντούν από τη Λότζια. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε μέρα που περνάει και δεν είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο εργολάβος, είτε όσον αφορά τα δρομολόγια, είτε όσον αφορά στα οχήματα, συνεπάγεται ρήτρες τις οποίες κάποια στιγμή θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό απαντούν από τη Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά το πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι αυτό απασχολεί από οτιδήποτε άλλο τον κόσμο, λένε ότι θα πάει περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να κυλήσει το σύστημα χωρίς μεγάλα προβλήματα. Θα το δούμε. Πάντως και σήμερα η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος κάνει μια βόλτα κυρίως στο κέντρο, δεν θα καταλάβει ότι έχει αλλάξει κάτι.
1: Ακριβώς. Σχεδόν καμία διαφορά, θα πω εγώ, που μένω εκτός κέντρου τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, οφείλουμε να δώσουμε ένα τράτο χρόνου, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο αυτό και δεν μιλάω προφανώς προσωπικά.
0: Έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλο σώδια και ακόμα και αν οι ελλείψεις στο στόλο είναι λιγότερες από αυτές που λένε οι εργαζόμενοι, δεν πάνε να πει ότι είναι και δικαιολογημένες.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, γνώριζαν όλοι πότε ακριβώς θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμη τουλάχιστον υλικοτεχνικά είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, 24 ώρες η απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Οι υπάλληλοι καταγγέλνουν ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού και ζητούν άμεσες προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση του φορέα.
2: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
3: Τα αιτήματά μας κινούνται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφιους, καθώς πλέον έχει περάσει την κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι του των αιτημάτων μας.
2: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και έλλειψη σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
3: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριών.

0: Ευρωπαϊκών Συστημάτων των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
1: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΕΦΚΑ, γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
2: Παράλληλα, ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
1: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
3: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως καθημερινά δύνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση σαν εμπόρευμα.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
7: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα για χιλιάδες πολίτες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεγαλύτερη προστασία της κυρίας κατοικίας, η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων για τον χαρακτηρισμό ενός οφειλέτη ως ευάλωτο, αλλά και η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους έχουν χάσει παλιότερη ρύθμιση.
2: Περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης για χρέη δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέσα από τέσσερις βασικές αλλαγές που προωθούνται. Στόχος είναι να μπορέσουν περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ενταχθούν πιο εύκολα σε ρυθμίσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας ένας πολίτης ή μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη που έχει είτε σε εφορία, είτε σε οίκα, είτε σε τράπεζες, είτε σε servicers, σε μία ενιαία αποπληρωμή, σε μία ενιαία πρόταση αποπληρωμής. Μέχρι τώρα ένας πολίτης είχε το δικαίωμα μέσω των πάγιων ρυθμίσεων να ρυθμίσει τα χρέη του είτε σε 12 είτε σε 24 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 48 δόσεις.
2: Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό, δίνονται πιο ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής και περισσότερες δυνατότητες για κούρεμα χρεών ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν μείνει εκτός ή είχαν χάσει παλαιότερη ρύθμιση.
8: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση είναι οι εξής. Πρώτο είναι ότι μειώνεται το όριο το οποίο πρέπει να οφείλει ένας πολίτης για να μπορεί να συμμετέχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα 10.000 που ήταν μέχρι τώρα γίνονται 5. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι αν κάποιος έχει εγκριθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έχασε τη ρύθμιση, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα ίδια χρέη ξανά μέσω εξοδικαστικού. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει εκ νέου, του δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη αλλαγή επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας του πολίτη. θα εξαντλούνται όλες οι προϋποθέσεις ρύθμισης πριν κάποιος προβεί στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας ενός πολίτη. Για παράδειγμα,

0: οφείλησε στην τράπεζα 140.000 ευρώ, το σπίτι σου αξίζει η αντικειμενική αξία 120 και έχασε τη ρύθμιση στον εξοδικαστικό. Θα υπάρχει εξάντληση της ρύθμισης, δηλαδή θα υπάρχει εξάντληση της υποχρέωσης της νέας ρύθμισης μέχρι να έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί και να βραστοποιήσει το ακίνητο του πολίτη.
1: Στόχος είναι πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες λύσεις για τα χρέη, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους οφειλέτες και να αυξηθεί η σπραξιμότητα του συστήματος.
0: Τέταρτη και ίσως και η πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία έρχεται μέσω των νέων ρυθμίσεων για τον εξοδικαστικό, είναι ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Ας πούμε, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι τώρα το όριο ήταν 7.000 ευρώ, αυξάνεται κατά 70% αυτό το όριο για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν κάνουμε την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μας δίνεται μία πρόταση, θα πρέπει η άλλη πλευρά να απαντήσει ότι την δέχεται. Όταν όμως ένα νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, δεν δίνεται η δυνατότητα στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα στις τράπεζες, να μπουν σε διαβούλευση τι δέχομαι, δεν τη δέχομαι τη ρύθμιση, και υποχρεωτικά τη δέχονται γιατί το νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.
2: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ, με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες στα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις.
3: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
4: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν και το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
3: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
4: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα επίθεση με 119 ντρόουνς εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά της Ουκρανίας η Ρωσία. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές, τα 97 καταρρίφθηκαν, ωστόσο 20 έπληξαν στόχους σε 11 περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και 7 τραυματίες.
1: Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 7, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το πρωί της Τετάρτης. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο κατοικιών συνολικής επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων. Λόγω της απειλής συνεχών εχθρικών επιθέσεων, οι διασώστες αναγκάστηκαν αρκετές φορές να καλυφθούν. Κατοικίες, οχήματα και υποδομές αμάχων υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Ο Περιφερειάρχης της Ζαπορίζια δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα στην πόλη, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης την περιοχή Σούμι, όπου σκοτώθηκαν αρκετά ζώα όταν επλήγει η πική σχολή. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 119 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας, από τα οποία 97 καταρρίφθηκαν. 20 ντρόνους αναφέρθηκε ότι έπληξαν 11 τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν την ώρα που οι ηγέτες της G7 ετοιμάζονταν για την τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής, όπου σε μια σπάνια στιγμή σύγκλησης ενέκριναν κείμενο που επιβεβαιώνει την στήριξή τους προς την Ουκρανία και τον πληθυσμό της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν καταρχάς τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Καλώς την. Καλησπέρα, Χρύσα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Ναι, να ξεκινήσουμε με τα διαρκεία του Όφη, καθώς είναι πολύ καλά τα νέα από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Και τι θέλω να πω, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης του κόσμου του Όφη στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς το πρώτο 24ωρο, το οποίο ήταν χθες, τώρα διανύουμε το δεύτερο, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 1.100 ανανεώσεις και νέες αγορές, επαναλαμβάνω, μόνο το πρώτο 24ωρο. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας, τόσο των κανονικών όσο και των παιδικών, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθλων να βρεθούν στο πρεβέ της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο, που υπενθυμίζουμε ο Όφη θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μάλιστα, η φετινή επίδοση είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρσι, καθώς το πρώτο 24ωρο του 25-26 είχαν διατεθεί περίπου 600 εισιτήρια. Δηλαδή, μιλάμε στην ουσία διπλό αριθμό εισιτηρίων μέσα σε ένα 24ωρο. Να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα με τον όμιλο στους ομίλους. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου και αυτή περιλαμβάνει ειδικές εκπτώσεις για τους περσινούς κατόχους διαρκείας, αλλά και για φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος 2026 χωρίς να διαθέτουν εισιτήριο για την προηγούμενη σεζόν. Τώρα από τις 6 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου θα διατίθενται νέα εισιτήρια διαρκείας χωρίς εκπτωτικά προνόμια όμως, ενώ η ΠΑΕ συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην οικογενειακή παρουσία στο γήπεδο Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Φαντάζομαι ότι αυτή η αυξημένη κινητικότητα του πρώτου 24ωρου θα συνεχιστεί κιόλας, μιας και είναι και πολλές οι προσφορές, οι εκπτώσεις που κάνει η ομάδα φέτος στα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι δεν είναι?
3: Είναι και μεγάλη δίπτα του κόσμου. Ακριβώς. Για τη νέα χρονιά. Είναι η Ευρώπη, είναι ότι ο Όφη τώρα έχει δώσει στον κόσμο του ελπίδα ότι θα δει κάτι πάρα πολύ καλό και τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Πάμε και λίγο Μουντιάλ,

0: Χρύσα, μιας και σε έχουμε μαζί μας για το πρόγραμμα απόψε.
1: Χθες το βράδυ, να σου πω ότι είχαμε show Μέση που έβαλε 3 γκολ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Έχουμε το Πορτογαλία-Κογκό, είναι το 1-0 στο 40 λεπτό. Με σκόρε τον Νέβες όμως, όχι τον Ρονάλντο, από το 6 λεπτό του παιχνιδιού. Οπότε η Πορτογαλία προηγείται του Κογκό. Και στις 11 η ώρα έχουμε το Αγγλία-Κροατία, ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα. Θα είναι ένα παιχνίδι από τα δύσκολα, γιατί τώρα στην αρχή τα παιχνίδια είναι διαφορετικής δυναμικότητας. Να πω ότι νωρίτερα, όπως είπα, ο Μέση αγωνίστηκε χθες Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία 3-1.
0: Μάλιστα. Χρήστα Ζερβού, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.484,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 303 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
0: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
5: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
6: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
7: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
9: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
10: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
11: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στην γραφεία.
12: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
13: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο.

0: 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
6: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
7: Έλα, καθέστα μου.
5: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry, ε.
6: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
8: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
9: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε Fast Loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια, δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.

0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
1: ενώ
0: και της ψηφιακής
1: μεταρρύθμισης. Βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
1: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίρη με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
0: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
1: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Και το ΜΑΙΧ.
1: Σωστά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, οι γεωπόνοι που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης

0: της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
1: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής

0: άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε, έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέποντα από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του Πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικηγοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του Πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε.

0: από κάποια παραδείγματα.
1: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα το πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτηση φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
0: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πριν ήταν στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
0: Δημιούργημα του ανθρώπου.
1: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα, και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
0: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
1: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές, και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα, για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας, και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
0: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές?
1: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές,
0: ναι,
1: να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά.

0: πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγγυηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούργια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκο αότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπόλοιπο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα
1: στην άλλη. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει

0: τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
1: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
0: Θα υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
1: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
0: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέριμνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτανη, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένα στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική

0: η κοινωνία έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο πανεπιστήμιο, διότι το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
0: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή και εγώ ίδιος στα πλαίσια του διδακτορικού ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμονήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστρα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει, ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυμνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη θα είναι τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και

0: την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν του νέου Πρίτανη ποιο είναι?
1: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Σταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι μετά στο τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλο για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF.

0: που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασταν γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
15: Βρε fast loan!
16: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανουλιό, Ιταλόνιμος.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα μπούρτζα.
0: Ναι,
1: θα περάσει από κάτω σουπεράκι μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι το μπούρσανι.
0: Τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλήμη στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθάω, σύνταξη, συμπάνησα να σου. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστον, γιατί σταματά. Άστο να τα πει αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνεις, 5 ώρα το πρωί και έφεξε τραχανά.
0: Ναι, 5
2: ώρα.
0: Α, είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξνώνει γλυκό, τραχανά.
0: Από όλα
1: τι τραχανά τώρα, ξνώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπες το ίδιο. Μπορείς, σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάστου.
1: Μανούσος.
2: Της
1: άρα κριτικός είναι.
2: Το 82, από εκεί κατάγει τη φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα.
2: Είσαι
1: μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το... Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσουν οι βοσκοί.
2: Το βοσκοί. Στο αυτό το
1: θέλω. Όχι ρε δίπλα, ας το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι.
0: Ναι.
1: Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
2: Γιατί δεν μπορούμε να πάρεις και μένα μέσα. Δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, δεν χωράει.
0: Έχουμε και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα.
0: Έχω...
1: Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τη φτιάνω.
1: Φαντάστε τι φτιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα τον τέτοιο.
1: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
2: Παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
2: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στη Κοριό, στη Κοριό.
0: Ναι, στη Κοριό.
1: Τι κοριό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
2: Προβλέμου.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: Κρήτη.
1: Αλήθεια. Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
3: Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Να την ανοίξουμε. Δεν εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η κλεισιά.
2: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα, τα ανέβαζε.
2: Δεν μπορώ εγώ να το... Θα με ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πες στα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
4: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
2: Και να στραβάν πώ.
5: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθειά.
2: Όχι, ρε.
5: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε, έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε, θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
2: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
2: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
2: Όχι, βλάχος είναι 100% έχει σφάξει.
1: Και βλάχος.
2: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος.
2: Απάνω δεν είσαι βλάχος.

0: Νοιάζω εγώ για βλάχος. Κοίτα με καλά.
1: Από το λευδέο ή από το σμίξε.
0: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Νοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
1: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω όταν πήγα.
0: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
1: Α, δεν μιλάνε κι όλο που σας έπαιρνε. Μην μιλες τώρα.
0: Κοίτα με καλά.
1: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
0: Τι θα σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
1: Το ληξιαρχείο. Πρωί,
0: μια εκπομπή από μόνο του, δεν υπάρχει ακριβώς. Δεν υπάρχει, είσαι πολύ δυνατός.
1: Κοίτα, εσύ τώρα τι δεν υπάρχει.
0: Καλά, να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό.
1: Θα
0: μαγειρέψουμε.
1: Θα μαγειρέψουμε.
0: Παραδοσιακή πίτα χωριό.
1: Πίτα δεν με σηκάνει πλάκα.
0: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
1: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο.
2: Ολύμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην γεια σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα με έσοδα του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
0: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι σμιζήθρα,
3: ναι,
0: από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει θα
3: ευχαριστούμε,
0: το
3: ευχαριστούμε πολύ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Συνέχισε, ναι.
0: Τώρα.
1: Φύλλα.
0: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω, για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
1: Τυραντίζεις με.
0: Με χόρτα και τυράκι.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου. Παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω...

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει
0: πολλές έχει ώρες.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
1: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα,
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι στη χύτρα, γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελί, έλα εδώ.
1: Βαγγελί, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
1: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες τίγο, σε τρώει μύτη.
1: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, τι.
1: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, βλέπουμε την πουδιά μα, γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη τη και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια.
1: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
1: Ναι.
0: Την έχει.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μα είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώ θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πέρα φωτιά δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
1: Ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
1: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα, γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την πυρουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, είναι ουσιαστικά η γάστρα, έχει ψηλή θερμοκρασία.
1: Έχει, έχει.

0: Πάμε.
1: Ακούστε εδώ. Εγώ ίδρωσα. Αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
2: Α, στη
1: κυρά, κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και ταλαιπωρείται.
2: Αφού δεν με. Τι με κάνει.
1: Αφήνουμε τη γάστρα. Αφήνουμε την πίτα. Γίνεται ένα χαμόλη πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας?
2: Στην πηγή του Λιθέου.
1: Θα με ρίξεις μέσα?
2: Στη μάνα, ναι.
1: Θα με βαφτίσεις?
2: Θα σε βγουλυμπήσω.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Βινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφοασκληπιός, γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία, ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυσαίος ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και από και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέραντοι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρέλη, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξιάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξιά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξιά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος κοινοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: έχω
0: να παράγεις.
1: Έχω
0: 250 γάλα.
1: Ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του Τρικάλου.
0: Στο Τρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Η σκουπελίτικη...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω εκεί κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορεί να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα?
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

ψάρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε.

0: Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά, παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη, άντε γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε 2 φιλές.

0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20. Να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα.
0: Αλήθεια?
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει? Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζετε καλά. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει? Σα προβατάκι είναι. Σα γουρουνάκι είναι μάλλον.
1: Ένα μήνα.
0: Αυτά με τα κέρατα, τα βρει.
1: Όχι.
0: Μόνο θηλυκά.
1: Μόνο θηλυκά.
0: Ταύρος, υπάρχει?
1: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος? Α, είναι πολύ όμορφος, Ορμάνε.
1: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση?
1: Ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες?
1: Τρεις χήνες.
0: Για να δούμε. Κότες, χήνα, γαλοπούλα.

0: φάγος τύπος και με δυνατές συγκινήσεις.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
10: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, Νέα Ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρία, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πωλείται πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας, ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: Με κεράει πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Ναι. Θα κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσει και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφυρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο μου, που κάνει καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, τη κυρία Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική.
1: Ναι.
0: Ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι έχει φάει ποτέ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσει πρώτα τον τάγια καλά να υποθέσει ότι έχει.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου. Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς
1: πάνε.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με
1: τον
0: ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην να προστατεύσουμε και το
1: δεν
0: μαχαίρι.
1: Πειράζει. Τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι. Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Ναι. Είναι ομάκια δουλεμένο με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα, έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι, τόσο δάσα όσο...
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα...
0: Και θα τραβήξει τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Είμαστε στη Θεσσαλία και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε Όλυμπος. Νερό, βιός, έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω, γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος, να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω, θα μαλώσουμε.
1: Καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Που έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε του, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τι λένε
0: κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι.
0: Είναι ζεδάρα τώρα, αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
1: Για ένα. Όχι παραπάνω.

0: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
1: Καλαμπάκας.
0: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Γενικότερα.
0: Και περιέχει τι?
1: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
0: Σοβαρά.
1: Και...
0: Καρυδόπιτα από καρυδόπιτα, κάτω, μετά ναι, ναι. Πατησερία εκεί από πάνω.
1: Και είναι, η κρέμα είναι πατησερί και είναι δύο κρέμες, πατησερί και κρέμα
0: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες?
2: Πορτοκάλι, πιάσ'
0: και το μέλι, πιάσ' και το μέλι Μαρία, ναι. Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: και
3: Βασίλη μου.
0: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
3: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
0: Έτσι, καλή συνέχεια.
3: Στο κανάλι σου. Ναι.
0: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
3: Μη συζητάς.
0: Έχει ψυταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
3: Και την Πολίνα.
0: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
3: ναι,
0: Πολίνα.
3: Έτσι.
0: Και όλους σας.
3: Και η γραμματέα της.
0: Η γραμματέα και ταμεία και όλοι.
3: Σας αποχώρη.
0: Και όλο το συμβούλιο.
3: Ναι.
0: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κριτικό και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Να φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
1: Κάπου τόσο.
0: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
1: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
0: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
1: Νέας ζωής.
0: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, είναι πολύ παλιό.
0: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
1: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
0: Δεν χρειάζεται. Πόσο
1: εντάξει,
0: κόσμο
1: προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
0: Φαίνεται, σαν ναι. Οικογένεια είστε.
1: Σαν οικογένεια.
0: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
1: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
0: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα χωριά.
1: Όχι,
0: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
1: Όχι, κοιτά, είμαστε πολύ καλά.
0: Είναι μια κοινωνία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
1: Έτσι.
0: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, τελειώνει
0: εύχομαι
1: η θητεία μας τώρα. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
0: Σκέψου το.
1: Θα δείξει.
0: Σκέψου.
1: Ναι, ναι.

0: Έτσι, ως τώρα, πιέσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε, να δεις εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
1: Τέλειο.
0: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
1: Και, και εγώ.
0: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
1: Πάντα ποσότητα.
0: Και γεια σας.

0: βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα τριών μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες, θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έγινε.
1: Ναι, κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωή λέγεται.
0: Φράγμα, ναι, ζωή. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι.
0: Που είναι η Μάρα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος με όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως το βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αν εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι. Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να. Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά.
1: Σύνομαι,
0: τώρα τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτήν θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι λέγεται.
0: Και τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγαν όλοι μετά έμεινε στη, σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά, θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαν φίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπία. Έχει την εκοπία αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
1: Το γραπώνει για να μην
0: φέγει. Στη φωτιά,
1: και
0: πάει πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει, πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το ταψί. Σηκώνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
1: Δεν έχει τρακτέρ με το χωριό. Πρώτα πρέπει να δει ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λέμε.
0: Αν έχει χωνέψει φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψάρια. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψένανε εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη. Αυτές είναι μπουκές κλειθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσιπνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του. Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
1: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
1: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
1: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
1: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
1: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά, την προσθέτεις μέσα στο γάλα, το σκεπάζεις αυτό μετά.
1: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
1: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβει το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό
0: τυρί,
1: αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλα το φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.

0: να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
1: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
0: Εντάξει.
1: Είναι εντάξει,
0: Εντάξει.
1: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
0: Όχι.
1: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
0: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με μπράβο. Το τυρί.
1: Και τελειώσαμε. Πάμε,
0: πάμε
1: για
0: γάστρα.
1: Γάστρα. Ανοίγουμε.
2: Περίμενε. Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
1: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
1: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε, σκέπασμα.
0: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
1: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά, βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Ε, όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες. Ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακί ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρσάλων και συγκεκριμένα δηλώσει. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα τη διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας. Καλό ταξίδι να έχουμε. Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
3: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
4: Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
5: Κουβά!
6: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
7: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
8: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
8: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
8: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ.

0: Επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παραμένουν οι αντιδράσεις για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η περίοδος για τις εργασίες συντήρησης? Τι ζητούν φορείς του τουρισμού και επαγγελματίες του κέντρου? Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με χιλιάδες συνδρομητές και κέρδη. Πώς στήθηκε η επιχείρηση των ανδρών του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης? Συνελήφθησαν 6 άνδρες και μία γυναίκα. Η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τζάμπα παροχές κάνει λόγο η κυβέρνηση, δείχνοντας την αντιπολίτευση. Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη. Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις των γιατρών του Παγνή στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Την κλήτευση επιπλέον ειδικών ζητάει η υπεράσπιση του 45χρονου κατηγορουμένου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
0: Σφοδρές είναι, κυρίες και κύριοι, οι αντιδράσεις πολιτών, επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου αλλά και των τουριστικών φορέων για το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Κρίνης Μοροζίνη, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου σε πρώτη φάση. Με φορείς της πόλης να σημειώνουν ότι η περίφραξη με κυκλειδώματα γίνεται αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού από τους επισκέπτες εν μέσω της τουριστικής περίοδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση κυκλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών, όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
3: Για μία ακόμα φορά, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσημο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη, να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
2: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
4: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει. Δεν του λείπει τίποτα, μόνο η λινάτσα του λείπει.

0: τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βάλει. Κάνανε μια πρόβα σήμερα με ένα καφέ αυτή τη φορά πανί. Θα δούμε αν θα μπει, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να το κάνουν. Ο κόσμος έρχεται, στείνεται μπροστά από τα κάγκελα, προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, δεν ξέρουμε κι εμείς, γιατί μάλλον συντήρηση θα του κάνουμε. Και από εκεί και πέρα βγάζουν ό,τι μπορούν φωτογραφία από πάνω από τα κάγκελα.
1: Πάρα πολύ άσχημη. Και ήδη κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι ήρθε στην Κρήτη μας, ότι πέρασε την πλατεία των λιονταριών. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.
2: Ναι, δεν είναι και το ότι καλύτερο να έρθει να φωτογραφίσει ένα αξιοθέατο και να το βλέπεις έτσι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ είναι δικαιολογημένης, γιατί αυτό είναι σήμα κατά τεθέν και έρχονται και να το απολαύσουν, να το δουν, το κεντρικό μνημείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο.
3: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι φορείς, οι τουριστικοί και οι επαγγελματικοί, ζητήσαμε αμέσως να αλλάξει αυτή η απόφαση, να γίνει αυτή η δράση, διότι σεβόμαστε ότι πρέπει τα μνημεία μας να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος να γίνει αυτό με το τέλος της σεζόν και σε μία περίοδο που δεν θα έχουμε επισκέπτες, που δεν θα εκτιθέμεθα κατά αυτόν τον τρόπο.
4: Όπως επισημαίνουν, η τοπική αγορά έχει ήδη επιβαρυνθεί από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια σε σειρά έργων και ζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
3: Είναι δυνατόν σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να έχουμε τόσα μοίρια προβλήματα με τη σύραξη, με τα οικονομικά προβλήματα λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, με τους μετανάστες, με όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε.
5: Οι αντιδράσεις λοιπόν παραμένουν, κυρίες και κύριοι, για αυτή την περίφραξη στην Κρίνη Μοροζίνη. Είχαμε και μια επιστολή έτσι από τους τουριστικούς φορείς που ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, κάτι που προφανώς δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή την ώρα. Πάμε να συζητήσουμε. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Εσπά.
5: Και ο έτερος Κώστας, ο Κώστας Κεφαλογιάννης, στη σύνδεσή μας. Καλώς τον, καλησπέρα και σε σένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και από σένα θα ξεκινήσω έτσι για να συνοψίσουμε λίγο το τι συμβαίνει. Το γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική περίοδο, τι λένε οι πληροφορίες δηλαδή, αν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση και για το μέχρι πότε θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες.
6: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το μάθαμε σήμερα από διάσπαρτες όμως και όχι επίσημες εκ μέρους της αρχαιολογίας πληροφορίες, ότι αρμόδια για τη συγκεκριμένη συντήρηση, για το συγκεκριμένο έργο, είναι η Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι η τοπική αρχαιολογία, η οποία επιβλέπει το έργο, δεν αποφασίζει η ίδια. Ότι έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πιστώσεις που τώρα εγκρίθηκαν και πρέπει να παροφηθούν μέχρι το τέλος του 2026, οι δάλλους θα χαθούν. Για ποιο λόγο όμως ισχύει αυτό, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Θέλω να πω, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι ας πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είναι πιστώσεις μάλλον από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτές οι πιστώσεις εγκρίθηκαν τώρα και θα χαθούν αν δεν απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2026, επίσημη απάντηση δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι το έργο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Το πιθανότερο είναι, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, να κρατήσει και παραπάνω, δηλαδή να πάει μέχρι το τέλος του 2026. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχε η πρόθεση, η περίφραξη να μην μείνει μόνο περίφραξη, αλλά να καλυφθεί κιόλας με κάποιο πανί. Λινάτσα, όπως άκουσα κάποιον στο ρεπορτάζ να λέει, αλλά υπό το βάρος των αντιδράσεων η συγκεκριμένη επιλογή, ευτυχώς θα πω εγώ, δεν προχώρησε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα και ότι γενικώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί το μνημείο έχει υποστεί φθορές από το νερό που έτρεχε, παρότι έχει ζητηθεί από την ΔΕΙΑΗ και η ΔΕΙΑΗ το έχει κάνει, να κόψει την παροχή το τελευταίο διάστημα. Από την έκθεσή του στα καιρικά φαινόμενα και βέβαια από διάφορους ανεγκέφαλους που χοροπηδάνε πάνω, είτε για να πανηγυρίσουν την επιτυχία μιας ομάδας, είτε

0: Υπάρχει πρόθεση το θέμα να φτάσει μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού και από τη Δημοτική Αρχή και από τους τουριστικούς φορείς. Μάλιστα, αυτό το περιβόητο μήνυμα που κυκλοφόρησε χθες και οφείλω να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένο με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που έβαλε γουρούνια και κότες μέσα από την περίφραξη. Οι περισσότεροι γραφείοντε πια σώδια θα μου επιτρέψουν να πω ότι λένε κοτετσόσυρμα. Εμεί μπορεί να τη λέμε περίφραξη για λόγου ευπρέπεια, αλλά οι γραφείοντε μεταξύ του την αποκαλούν κοτετσόσυρμα. Υπήρξε λοιπόν ένα μήνυμα με κότε και γουρούνια, το οποίο ο ίδιο ο κ. Λατάκη είπα θα το στείλει στην κυρία Μενδώνη. Mm-hmm. Και η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα επικοινωνήσει με την κυρία Μενδώνη, άλλωστε υπάρχει καλή επικοινωνία για να δουν τι μπορεί να συμβεί εκ των υστέρων. Όμω γνωρίζοντα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρχαιολογία. Το ρίσκο εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι. Νομίζω θα ζήσουμε με αυτή την περίφραξη για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Mm-hmm. Μισό λεπτό. Κώστα, τώρα δύο μέρες που είναι το κοτετσόσυρμα, αυτό δουλεύουν οι εργάτες μέσα?
0: Όχι. Δεν δουλεύουν οι εργάτες μέσα, γιατί πρόκειται να μπει πανί, για να μην είναι και σε κοινή θέα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτή η επιλογή δεν προχωράει. Δεν το αποκλείω, ξαναλέω, να γίνει και αυτό, αλλά επειδή φαντάσου τώρα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να είχε σηκωθεί και αυτό, ένα πράσινο πανί, συζητάμε, το οποίο θα έκοβε εντελώς τη θέα μπρος στο μνημείο. Αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν δεν προχωράει και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα, από τον Δήμο λένε ότι ίσως το γεγονός ότι θα δουλεύουν σε κοινή θέα οι συντηρητές να λειτουργήσει και ως αντίβαρο, ένα αξιοθέατο δηλαδή, ότι να πώς συντηρούνται τα μνημεία, κάτι το οποίο κάποιες φορές πράγματι γίνεται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ μόνο ως καταληκτικό σχόλιο θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι το γεγονός ότι επιλέχθηκε να γίνει τώρα η συντήρηση είναι ένα θέμα. Το γεγονός όμως ότι δεν υπήρξε παραμικρή επίσημη ενημέρωση προς τους φορείς και προς την κοινωνία από την αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού
2: είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι μια συμπεριφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και προσβλητική. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά.
2: Ναι. Κώστα Μπογδανή.
1: Λοιπόν, τώρα θα φανώ λίγο αιρετικός, θα μας στενοχωρήσω κιόλας λίγο, θα στενοχωρήσω και λίγο το Δήμο. Τώρα γιατί το λέω. Εμείς το ξεκινήσαμε ουσιαστικά το θέμα και άλλοι συνάδελφοι και από το Κρέτα 24 για τις εκπομπές μας. Σωστό είναι όλο αυτό που λέμε δύο μέρες, ότι ξεκινήσανε τώρα, βάλανε ένα κοτετσόσυρμα, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Δηλαδή, να το πούμε, και αν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούσε το έργο, επειδή έχω ζήσει προ δεκαετιών την αντίστοιχη συντήρηση με λινάτσα, με κανονική λινάτσα, και ήταν μια αθλειότητα, θα έλεγα ότι από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο δεν θα το τελειώνανε και θα πηγαίναμε Μάη, Ιούνιο, Ιούλιο, τα κλασικά που γίνονται στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι επίσης ότι εμένα με εντυπωσιάζει ότι βλέπω εκεί το σύρμα και την περίφραξη χωρίς να δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι ένας επισκέπτης νομίζει ότι αυτό είναι η περίφραξη του μνημείου.
2: Η κανονικότητα.
1: Δεν βάζουν κάποιες καλωσιές έτσι να δείχνει τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι φοβηθήκανε κιόλας να πάνε. Θα έλεγα όμως ότι διαφωνώ και με το φίλο μας τον κύριο Βλατάκη ότι είναι και παγκόσμια δυσφήμιση. Δηλαδή, να μην είμαστε λίγο υπερβολικοί. Μπήκα και έκανα μία βόλτα και στα μνημεία που έχουν γίνει αντίστοιχες συντηρήσεις και βλέπω τέτοια σύρματα, βλέπω σκαλοσιές, βλέπω αυτό και σε περιόδους.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, ναι. Έτσι να
1: θέλω
2: συντηρείται
1: να πω, λοιπόν,
2: ένα μνημείο.
1: Θέλω
2: προφανώς
1: να πω ότι έχουμε δίκιο γιατί προσυπογράφω από υποκόστες, γιατί είναι ενημέρωση για το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε και να το δούμε, αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν και κάποια στιγμή θα έπεφτε και πάνω στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Για το Δήμο θέλω να πω ότι λίγο έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, δεν ξέραμε και δεν μας αφήνουν για τα τείχη, δεν μας αφήνουν για τα πάρκινγκ, δεν μας αφήνουν για να δούμε τι θα κάνουμε με τους που σκάβουν τους δρόμους. Δεν μας αφήνουν και δεν μας ενημερώνουν για τα λιοντάρια, δεν μας αφήνουν για το άλλο μνημείο, δεν μας αφήνουν το ένα. Στο τέλος πρέπει να μας πούνε και ποια είναι η πόλη. Το λέω διότι η Δημοτική Αρχή πρέπει λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, να σκληρύνει τη στάση της. Απέναντι σε πολλά. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα να πω δημάρχους, διότι θα ξεσηκωθεί ο Κεφαλογιάννης, να μιλήσω για παραδείγματα άλλων δημάρχων που δεν θα γινόταν στην πόλη τους αυτό, κύριε Κώστα μας, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά πρέπει κάπως σε ό,τι να σκληρύνει τη στάση της.
2: Να χτυπήσει λίγο το χέρι στο τραπέζι που έλεγε ο Αλέξης Καλοκαιρινός.
1: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, είναι δυνατόν να σκάβουν την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σκάβουν. Να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, στην αρχαιολογία να μπουν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, αν δεν είναι λέει στο μουσείο, διότι αλλιώς χαλάνε τα τείχη. Να κάνουν αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή πρέπει να τους πούνε ότι δεν είναι δική σας η πόλη. Κάπως πρέπει να τους το πει.
2: Μάλιστα.
0: Θα με επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο, το οποίο απλώς δεν το είπα πριν, γιατί περιμένω να το επιβεβαιώσω. Για εργασίες τέτοια κλίμακα χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία. Ακόμα και για μικρές εργασίες χρειάζεται.

0: για την πολεοδομία.
1: Η αρχαιολογία.
0: Αυτό που αφήνω στο
1: η αρχαιολογία.
0: Οποιαδήποτε κατασκευή αναπτυχθεί στην πόλη χρειάζεται άδεια εργασίας μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Έτσι σημαίνει συνήθως. Επειδή η αρχαιολογία βεβαίως λειτουργεί σε διαφορετικό καθεστώς, κρατάω μια επιφύλαξη.
1: Είναι κράτος εν κράτη. Εδώ βρε Κώστα, μετέδωσε στην πληροφορία ότι λένε ότι δεν το κάναμε εμείς, το έκανε η Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει πιο αστείο επιχείρημα από αυτό τώρα. Εντάξει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Είναι μαζί μου στο στούντιο Χάρης Λεουντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μια καλά, πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση με διεθνείς, θα έλεγα, προεκτάσεις. Μια επιχείρηση που δουλεύτηκε εξ ολοκλήρου σχεδόν από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κυκλώματος και από εκεί άρχισε σιγά σιγά να δουλεύεται όλη η υπόθεση. Mm-hmm. Είδαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, είδαν κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, να δουν πώς χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό, πώς γίνεται η εγκατάσταση και φτάσαμε στις συλλήψεις. Φτάσαμε στις συλλήψεις που έγιναν σε Ηράκλειο, Αθήνα, Αγρίνιο και Κέρκυρα και Σάμο. Έχουμε 7 συλλήψεις, αλλά υπάρχουν, η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει άλλα 76 άτομα. Υπάρχει ένα πελατολόγιο με χιλιάδες πελάτες, 7 εκατομμύρια τα κέρδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, 50 εκατομμύρια η ζημιά για τις εταιρείες, μιλάμε για όλες τις εταιρείες που παρέχουν συνδρομητικό τηλεοπτικό υλικό, είτε αυτό είναι αθλητικό είτε είναι ψυχαγωγικό και βέβαια τα ποσά τα οποία πλήρωναν όσοι ήθελαν να έχουν αυτό το συνδρομητικό υλικό, κειμενόντουσαν από 10 έως 15 ευρώ, μέχρι έφταναν και τα 120 ή 125 ευρώ, ανάλογα το τι πακέτο επέλεγε ο καθένας. Και φυσικά πλήρωναν και τον εξοπλισμό, γιατί είχαν δέκτες, είχαν συγκεκριμένα συστήματα, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λογισμικού σε τηλεοράσεις, οι οποίες ήταν τις λεγόμενες έξυπνες τηλεοράσεις. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το κύκλωμα κατάφερε να το εξαρθρώσει το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι 7 συλληφθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηράκλειο από τα υπόλοιπα μέρη, εκτός από αυτούς που συνελήφθησαν εδώ στην Κρήτη. Κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, μια μηχανή. Έγινε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα και στους 7. 58 λογαριασμοί εντός και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και φυσικά υπάρχουν και κρυπτονομίσματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία και οι απολογίες το ερχόμενο Σάββατο.
2: Μάλιστα. Χάρη, μένεις μαζί μου και βάζω στην κουβέντα μας φυσικά και τον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο δημιουργίας, χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε έναν χώρο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών ήδη έχει γύρει αντιδράσεις, πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε για την περιοχή των Αθανάτων, αν δεν κάνω ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Χάρη, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, παρακαλώ, πώς έχει αυτή την ώρα, γιατί τηλεδιάσκεψη σήμερα τουλάχιστον δεν έγινε.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό το
3: κτίριο. Ακριβώς, είναι αυτό το κτίριο και οι πληροφορίες λένε εδώ και μέρες ότι η συμφωνία έχει κλείσει με το Υπουργείο. Σήμερα έγινε μια κινητοποίηση λίγο νωρίτερα το απόγευμα από τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων και των γύρω περιοχών και από τις Δαφνές και από την Αυγενική. Βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Έκλεισαν και τον κάθετο οδικό άξονα που πηγαίνει προς την περιοχή της Μεσαράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προς στιγμήν ουρές χιλιομέτρων από τα οχήματα που εγκλωβίστηκαν. Mm-hmm. Οι κάτοικοι δεν θέλουν να γίνει εκεί η δομή. Μιλάνε ότι δεν έγινε καμία απολύτως διαβούλευση. Έχουν σκοπό την Δευτέρα αντιπροσωπεία τους να μεταβεί να είναι παρόντες οι κάτοικοι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη των όσων έγιναν στις Μαλάδες.
1: Μην πεις ότι θα γίνει και Περιφερειακό Συμβούλιο ξανά, όπως έλεγε και ο Γερού, για αυτό το χώρο, έτσι. Κάθε φορά που βρίσκεται ένας χώρος, είναι Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Η συνεδρία ήταν προγραμματισμένη του Περιφερειακού Συμβουλίου τελευταία. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι όπου και να ανακοινωθεί, το είπες εχθές, και στην Δία να ανακοινωθεί, πάλι αντιδράσεις θα έχουν.
1: Μη λες ονόματα.
3: Μη λέω περιοχές, μη λέω νέες περιοχές.
2: Λοιπόν, τι λες, Κώστα Μπογδανίδη?
1: Κοίταξε,
2: έχει κλείσει και εδώ η συμφωνία, όπως ήταν για τις Μαλάδες.
1: Κοίταξε, είχε κλείσει και στην Ένωση Ηρακλείου, σου θυμίζω. Και μάλιστα είχαν φτάσει
3: στα προσύμφωνα.
1: Όχι μόνο στα να δώσουν χέρια. Έτσι, είχαν τεθεί πάρα πολλά ζητήματα, νομίζω, έτσι, που τους βρήκαν σύμφωνος. Mm-hmm. Εκεί υπήρξε και άλλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, όπου και να πάει, όπως είπε ο Χάρης, οι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Τώρα, πρέπει να πάνε στο μικρότερο δυνατό κόστος. Το πιθανότερο είναι, το λέω με μια επιφύλαξη, διότι με τους πολιτικούς δεν τα βρίσκεις εύκολα, ξέρεις. Mm-hmm. Είναι ότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος σε αυτό το κτίριο να πούνε ναι με επιφυλάξεις. Αλλά εξαρτάται τώρα τις αντιδράσεις, την πίεση και αν βρεθούν και ένα-δυο μεγαλοσχήμονες να πιέσουν την κατάσταση. Διότι σε όλες τις άλλες περιοχές, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που, ας το πούμε έτσι, είχαν πάρει έτσι ένα πάνω χέρι, μια προτίμηση, πάντα υπήρχαν ένα-δυο που μπορούσαν να πιέσουν περισσότερο. Τώρα, αν οι κάτοικοι βρουν αυτό το κλειδί, νομίζω ότι στο τέλος θα πούνε ούτε και εκεί θα πάει. Αλλά είναι πάντως κοντά στο να συμφωνήσουν. Ο ιδιώτης είχε προτείνει από νωρίς αυτή την αποθήκη.
3: Και νομίζω ότι κάποιες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο ξανά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στο πεδίο λοιπόν της οικονομίας μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση με σκληρές δηλώσεις και κατέρωθεν πείρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο το κόστος ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Για τσάμπα παροχές κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο κάνει, τόνισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Ήταν η σκληρή απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
4: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζονται με φόντο την οικονομία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Κατά την περιοδία του στην Ανατολική Αττική, ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξαγγελία για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων.
5: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
4: Στον Πρωθυπουργό απάντησε με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
6: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
4: Όλα δείχνουν πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα κυριαρχήσει η αντιπαράθεση για την οικονομία με την κυβέρνηση ήδη να επιτίθεται τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα αναφέρει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.
7: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω βερεσέ.
8: Τσάμπα μάγκας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Μας είπε ότι θα μειώσω τα ενίκια και θα πολεμήσω τα καρτέλ. Πρώτη στην ακρίβεια από πλευράς πληθωρισμού, 50% αύξηση τα ενίκια μέσα σε μια πενταετία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο πρώτος, ο αρχιερέας της εξαπάτησης.
6: Ξεκίνησαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή, διχόνιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση.
4: Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και επικαλείται το επιχείρημα της σταθερότητας και των όσων έχει επιτύχει η κυβέρνηση, ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει πως οι πολίτες έχουν ζήσει τη διακυβέρνηση της χώρας τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά.
6: Νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία. Εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και της αξίας μας μια πραγματικά μία νέα αρχή.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς συνεχίζουν να βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος τους είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
9: Πρώτο

0: Φανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα.
1: Ψηφίσανε, έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης.
2: Ναι.
1: Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
2: Την ίδια στιγμή στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπήρξε αντιπαράθεση για το θέμα της αλλαγής του άρθρου 16 που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
3: Η πατρίδα της παιδείας εγκλώβησε τη γνώση στο μονοπόλιο της αυθεντίας του κρατικού πανεπιστημίου. Η πατρίδα της επιστήμης φυλάκισε την καινοτόμο έρευνα στο μονόδρομο του δημόσιου τομέα.
4: Η δική σας πρόταση λέει δημόσιο ή ιδιωτικό με μοναδική εγγύηση την διασφάλιση υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πουθενά η λέξη μη κερδοσκοπικός.
5: Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε το τέλος και την μάνα που σας γέννησε.
4: Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που υποστηρίζει σταθερά, αταλάντευτα και ανυποχώρητα την πραγματικά δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό.
7: Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι και το πολιτικό προσωπικό. Έτσι.
6: Βέβαια, έτσι.
7: Δηλαδή, με αυτά που ακούμε.
6: Είδες πόσα σκαρφίζονται, τώρα, πόσες ατάκες.
7: Ναι, ξέρεις τώρα, και είναι και πάντα πιάνονται από μια ατάκα. Δηλαδή, η Σινή, το Τζάμπας δεν είπε πέθανε, πρόσεξε, γιατί θυμάσαι, είχε δημιουργήσει εντάσεις αυτή η ιστορία.
6: Ακριβώς.
7: Είπε το Τζάμπα τον πληρώνει. Λες και δεν θα τον πληρώσουμε από αλλού. Τον έπιασε ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε τα γνωστά. Το είπε βέβαια και για τον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα πρέπει να δίνει και ένα αγώνα εναντίον αυτού του δίπολου.
6: Σε δύο μέτωπα.
7: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα προτιμούσε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, επειδή προφανώς τον έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές και ξέρει ότι μπορεί να το βάλει και λίγο εκβιαστικά στους ψηφοφόρους. Και κακά τα ψέματα, ο κύριος Τσίπρας βολεύεται. Εδώ έφτασε στο σημείο να μας πει ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάνει εξηματιά αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 2023, επειδή του δίνανε 26-27 οι δημοσκοπήσεις, τα τι δεν είχε πει, ακριβώς, τα τι δεν είχε σούρει στους δημοσκόπους. Αναγκάστηκε, θυμίζω μετά, να πάρει και τηλέφωνο το Μαύρο να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί τον είχαν στο 26-27 και τελικά πήγε στο 20. Λοιπόν, τώρα πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τώρα ποιο να πιστέψουμε και τι να αφήσουμε. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Σε βοήθησε, δηλαδή ξέρεις πόσο κάνει.
6: Πρέπει να το δω στο πεδίο, ξέρεις
7: θα το
6: τώρα,
7: πληρώσεις.
6: Το είδα λίγο θεωρητικά σήμερα.
7: Το πώς θα το πληρώσεις είναι το πρόβλημα. Γιατί εκεί είναι. Το πόσο κάνει είναι πολύ εύκολο να βρεις και να δεις και αν υπάρχουν.
6: Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε μπει ούτως ή άλλως σε αυτή τη διαδικασία το πόσο κάνει.
7: Ναι, γιατί ξέρεις καταρχήν όταν παίρνεις ένα προϊόν, διότι νομίζω ότι τελειώσαν οι εποχές που πήγαινες και γέμιζες το καλάθι έτσι μέχρι πάνω. Αυτά ήταν κάποτε, καλές μέρες. Μην πω τι και παρεξηγηθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή πάντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ο διαγωνισμός και ο καυγάς είναι περιόνου σκιάς. Είναι μια ιστορία που έχει καταντήσει, ας πούμε, αστεία κάθε μέρα να βλέπουμε γιατί πράγμα τσακώνονται. Αλλά τσακώνονται και μικροί και μεγάλοι. Είδα ότι η κυρία Λατινοπούλου πήγε στη Λάρισα, την υποδέχτηκαν 10 άνθρωποι και τσακώστηκε με τους 5.
6: Ναι.
7: Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω. Τι να πω. Υπομονή.
6: Υπομονή, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, για ευρήματα που παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου. Έκαναν λόγο σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου, γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που κλήθηκαν να καταθέσουν για την υπόθεση της δολοφονίας του μικρού αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι στο δόλιο κάθονται 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του, αλλά και ο βιολογικός του πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.
2: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεση της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε, δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
8: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς, πλην όμως ό,τι αφορά

0: τα τραύματα. Διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το ισχυρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά η κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπαλο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση, κατά την άποψή μας, και όχι με κάποιο θλόν όργανο αντικείμενο. Αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα, κυρία ιατροδικαστής.
1: Από την πλευρά της, η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
0: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της, στο σώμα το παιδί δύο φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
2: Στη μοναδά εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξακολουθούν να νοσηλεύονται, κυρίες και κύριοι, δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια τα τελευταία 24 ώρα. Είναι και πάλι μαζί μου ο Χαρίς Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Όπως έγραψε από χθες το κρατα24.gr, τα δύο παιδιά τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή, το άλλο τη Δευτέρα. Ο ένας ανήλικος που είναι κάπως πιο σοβαρά, έχει κατάγματα στο κεφάλι, τραυματίστηκε λίγο έξω από τις δαφνές. Το πατίνι που οδηγούσε έπεσε σε μία λακκούβα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Κατά την πτώση χτύπησε με το κεφάλι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Mm-hmm. Μάλιστα, μέχρι και το πρωί ήταν σε καταστολή. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός φαίνεται ότι αντιδρά φυσιολογικά, οπότε αυτό δίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Όσο όμως παραμένει στην εντατική, τα πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά. Η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους γιατρούς. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Ροδάκινο, στο Νότιο Ρέθυμνο. Ένας 16χρονος έχασε τον έλεγχο, έπεσε από γέφυρα με το πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα σε όλο το σώμα. Φέρεται να φορούσε κράνος και αυτό να ήταν ίσως και σωτήριο για τον ανήλικο. Έχει κατάγματα στο στήθος, στο θώρακα, έχει κατάγματα στα χέρια, στα πόδια. Νοσηλεύεται και αυτό στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί τον υποβάλλουν σε εργαστηριακές εξετάσεις για να δουν, έχει ρήξει σπλήνας, για να δουν πώς θα συνεχιστεί η θεραπεία του από εδώ και στο εξής, και το σίγουρο είναι ότι θα περάσει αρκετό διάστημα στο νοσοκομείο, καθώς θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των καταγμάτων που έχει ειδικά στα άκρα του.
2: Μάλιστα, να ευχηθούμε περαστικά προφανώς και στα δύο παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε διαρροή από αγωγό ίδρυυσης κάτω από τον δρόμο, οφείλεται αυτή η μεγάλη τρύπα που εμφανίστηκε χθες Τρίτη στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου. Με τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ να επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης, Γιώργος Μπουρεξάκης, εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη διαρροή σχετίζεται με το φαινόμενο της συνεχούς ροής νερού που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όπου εκεί θυμίζω ότι αναβλύσει νερό από τα ενατικά τείχη και καταλήγει στο κτίριο της Διεύθυνσης Υδάτων.
4: Από διαρροή σε κεντρικό αγωγό ίδρυυσης προκλήθηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑΗ, η καθίζηση στο οδόστρωμα στην οδό Επιμενίδου, στο κέντρο του Ηρακλείου, που από την Τρίτη είχε δημιουργηθεί τρύπα που σηματοδοτήθηκε προσωρινά ακόμη και με καρέκλες, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης βρέθηκαν στο σημείο, προχωρώντας τις απαραίτητες εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.
5: Είχαμε μια τρύπα, προφανώς είναι διαρροή, τι ήρθαν και το ελέγξανε και είδαν ότι υπήρχε κάποια

0: και διαρροή. Και ήρθαν τα σανζιά μέσα στο σήμα το πρωί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Ναι, εννοείται. Άμεσα έρθαμε, μην ξεχνάμε ότι έχουν τα ξενοδοχεία εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο. Εμείς κλείσαμε, χθες το βράδυ κλείσαμε. Εχθές όταν το ανακαλύψαμε, κάναμε κάποιες διακοπές πάντα στο κέντρο. Συνήθως από τις 12 μέχρι 10 το βράδυ. Το απόγευμα το κλείσαμε. Αφήσαμε όλη την περιοχή μέχρι το πρωί. Έχουμε ανοίξει το υπόλοιπο Ηράκλειο όμως για να ξεκαθαρίσουμε στο κέντρο, για να μην έχουμε προβλήματα στο κέντρο.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η διαρροή προέρχεται από αγωγό ΠΒΣ που τοποθετήθηκε την δεκαετία του 90 και παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ιδιαίτερα παλιός, παρουσιάζει πλέον φθορές όπως συμβαίνει και σε άλλα σημεία του δικτύου.
0: Ένα κεντρικό αγωγό είναι ΠΒΣ, είναι της δεκαετίας του 90 από ό,τι είδα. ΠΒΣ δεν είναι πολύ παλιός. Αλλά δημιουργούνται, έχουν δημιουργήσει στο Ηράκλειο ήδη αυτή η αγωγή που είναι ΠΒΣ, περίπου 35 χρονών, αρχίζουν και δημιουργούν σχετικά προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω, το νερό είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να είναι εδώ πέρα, μπορεί μια στιγμή, ανά πάσα στιγμή, το νερό να βγαίνει και εκεί πέρα. Δεν ξέρεις, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι το νερό, η διέξοδος του είναι... Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
1: Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ εξέτασε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διαρροή να συνδέεται με το νερό που αναβλύζει τις τελευταίες ημέρες από τα ενετικά τείχη κοντά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
0: Πραγματικά δεν είναι πολύ παλιό. Για να λέμε, για να ξέρουμε χρονικότητα, δεν είναι πολύ παλιό. Θεωρητικά τα 30-35 χρόνια δεν θεωρούνται παλιά αγωγή. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Απλώς σε αυτή εδώ την περιοχή, επειδή έχουμε διάφορα προβλήματα και είχαμε στην αποκεντρωμή κάποια νερά τώρα και κάποιο διάστημα μεγάλο, θέλουμε να δούμε αν σχετίζεται αυτή η διαρροή με το νερό που είναι αποκεντρωμένη. Το πιθανότερο είναι ότι δεν σχετίζεται, το πιθανότερο, γιατί και τώρα, ό,τι είναι από χθες κλειστό, βλέπουμε ότι το νερό συνεχίζει να τρέχει κάτω στην αποκεντρωμένη, άρα δεν είναι. Το πιθανότερο στην αποκεντρωμένη να είναι νερά του υδροφορέα, του υπόγειου υδροφορέα να είναι, αλλά έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να το ελέγξεις.
2: Με προβλήματα, καταγγελίες από τους εργαζομένους αλλά και παράπονα από τους δημότες που συνεχίζουν να δημοσιοποιούν φωτογραφίες από ξεχυλισμένους κάδους σκουπιδιών, πραγματοποιείται η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον ιδιώτη μετά την εκκίνηση χθες του μεικτού συστήματος. Η υπομονή σε στείλουν από τη Λότζια ότου ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και έχει και το ρεπορτάζ για το πώς κυλά αυτή η διαδικασία. Σήμερα δεύτερη μέρα. Καλώς τον πάλι.
3: Σήμερα δεύτερη μέρα, ναι, με δυσλειτουργίες, με προβλήματα, θέλει το χρόνο του, το επιμένουν στη Λότζια, λένε προς τον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι η υπομονή δεν υπάρχει, έτσι, γιατί έχει υποστεί πολλά υπόλοιψη από τον τομέα τα τελευταία χρόνια, αλλά λένε ότι θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν ήταν καλή χθες, ειδικά όσον αφορά στην ανακύκλωση, υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Την ανακύκλωση, θυμίζω, που έχει δοθεί με υπεργολαβία από τον κεντρικό ανάδοχο σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος είχε συμμετάσχει πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα, πάλι αναλαμβάνοντας την ανακύκλωση. Οι εργαζόμενοι επιμένουν ότι δεν είναι συνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και μία λίστα με τα οχήματα που θα έπρεπε να έχει με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος και δεν τα έχει, μέχρι και σήμερα. Και είναι μεγάλη λίστα, μιλάμε για πάνω από 10 οχήματα. Είναι περιλαμβάνει απορριμματοφόρα με αρπάγη για την ανακύκλωση και για τα ογκώδη, μικρά σκουπάκια, σάρωθρα, μια ολόκληρη κατηγορία, μια ολόκληρη λίστα με οχήματα διαφόρων κατηγοριών, τα οποία λένε οι εργαζόμενοι δεν έχουν έρθει από τον ανάδοχο και καλύπτονται αυτά τα κενά από τον Δήμο. Γι' αυτό το λόγο συνέστησαν στους συναδέλφους τους της Υπηρεσίας Καθαριότητας όταν τους δίδεται εντολή από την διοίκηση του Δήμου να κάνουν κάτι το οποίο αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, να ζητούν αυτή την εντολή γραπτώς. Και το λένε γιατί οι εργαζόμενοι, γιατί και χθες ζητήθηκε από πολλούς να κάνουν δρομολόγια που κανονικά θα έπρεπε να τα κάνει ο εργολάβος. Από εδώ και μπρος συστήνει ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου αυτές οι εντολές να δίδονται γραπτώς. Από τον Δήμο Ηρακλείου αναγνωρίζουν, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι όντως υπάρχουν ζητήματα στο στόλο, ότι όντως υπάρχουν ελλείψεις, λιγότερες από όσες λένε οι εργαζόμενοι, απαντούν από τη Λότζια. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε μέρα που περνάει και δεν είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο εργολάβος, είτε όσον αφορά τα δρομολόγια, είτε όσον αφορά στα οχήματα, συνεπάγεται ρήτρα, τις οποίες κάποια στιγμή θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό απαντούν από την Δημοτική Αρχή.

0: όσον αφορά το πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι αυτό απασχολεί από οτιδήποτε άλλο τον κόσμο, λένε ότι θα πάει περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να κυλήσει το σύστημα χωρίς μεγάλα προβλήματα. Θα το δούμε. Πάντως και σήμερα η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος κάνει μια βόλτα κυρίως στο κέντρο, δεν θα καταλάβει ότι έχει αλλάξει κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σχεδόν, όχι σχεδόν, καμία διαφορά θα πω εγώ που μένω εκτός κέντρου τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, οφείλουμε να δώσουμε ένα τράτο χρόνου, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο αυτό και δεν μιλάω προφανώς προσωπικά. Έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλο όσο και ακόμα και αν οι ελλείψεις στο στόλο είναι λιγότερες από αυτές που λένε οι εργαζόμενοι, δεν πάνε να πούνε και δικαιολογημένες.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή,
0: γνώριζαν όλοι πότε ακριβώς θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμη τουλάχιστον λιγοτεχνικά είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, 24 ώρες η απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Οι υπαλλήλοι καταγγέλνουν ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού και ζητούν άμεσες προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση του φορέα.
2: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
3: Τα αιτήματά μας κινούνται σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις, οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφιους, καθώς πλέον έχει περάσει στην κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι του των ετοιμάτων μας.
2: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
3: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
4: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
2: Παράλληλα ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
4: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
5: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. όπως καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική.

0: ασφάλιση σαν εμπόρευμα.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης όφελων, που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα για χιλιάδες πολίτες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεγαλύτερη προστασία της κυρίας κατοικίας, η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων για τον χαρακτηρισμό ενός οφειλέτιος ευάλωτου, αλλά και η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους έχουν χάσει παλιότερη ρύθμιση.
5: Περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης για χρέη δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέσα από τέσσερις βασικές αλλαγές που προωθούνται. Στόχος είναι να μπορέσουν περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ενταχθούν πιο εύκολα σε ρυθμίσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας ένας πολίτης ή μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη που έχει είτε σε εφορία, είτε σε οίκα, είτε σε τράπεζες, είτε σε servicers, σε μία ενιαία αποπληρωμή, σε μία ενιαία πρόταση αποπληρωμής. Μέχρι τώρα ένας πολίτης είχε το δικαίωμα μέσω των πάγιων ρυθμίσεων να ρυθμίσει τα χρέη του είτε σε 12 είτε σε 24 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 48 δόσεις.
5: Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό, δίνονται πιο ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής και περισσότερες δυνατότητες για κούρεμα χρεών ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν μείνει εκτός ή είχαν χάσει παλαιότερη ρύθμιση.
6: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση είναι οι εξής. Πρώτο είναι ότι μειώνεται το όριο το οποίο πρέπει να οφείλει ένας πολίτης για να μπορεί να συμμετέχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα 10.000 που ήταν μέχρι τώρα γίνονται 5. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι αν κάποιος έχει εγκριθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έχασε τη ρύθμιση, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα ίδια χρέη ξανά μέσω εξοδικαστικού. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει εκ νέου, του δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη αλλαγή επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας του πολίτη. Θα εξαντλούνται όλες οι προϋποθέσεις ρύθμισης πριν κάποιος προβεί στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας ενός πολίτη. Για παράδειγμα, οφείλεις στην τράπεζα 140.000 ευρώ, το σπίτι σου αξίζει η αντικειμενική αξία 120 και έχασες τη ρύθμιση στον εξοδικαστικό. Θα υπάρχει εξάντληση της ρύθμισης, δηλαδή θα υπάρχει εξάντληση της υποχρέωσης της νέας ρύθμισης, μέχρι να έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί και να βραστοποιήσει το ακίνητο του πολίτη.
5: Στόχος είναι πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες λύσεις για τα χρέη, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους οφειλέτες και να αυξηθεί η σπραξιμότητα του συστήματος.
6: Τέταρτη και ίσως και η πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία έρχεται μέσω των νέων ρυθμίσεων για τον εξοδικαστικό, είναι ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Ας πούμε, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι τώρα το όριο ήταν 7.000 ευρώ. Αυξάνεται κατά 70% αυτό το όριο για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν κάνουμε την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μας δίνεται μία πρόταση, θα πρέπει η άλλη πλευρά να απαντήσει ότι την δέχεται. Όταν όμως ένα νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, δεν δίνεται η δυνατότητα στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα στις τράπεζες, να μπουν σε διαβούλευση τι δέχομαι, δεν τη δέχομαι τη ρύθμιση και υποχρεωτικά τη δέχονται γιατί το νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.
4: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ, με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες στα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις.
7: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα.

0: να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
1: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν και το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
0: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
3: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
2: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0: Μα 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119. 159. 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Βρε Fast Loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα επίθεση με 119 ντρόουνς εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά της Ουκρανίας η Ρωσία. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές, τα 97 καταρρίφθηκαν, ωστόσο 20 έπληξαν στόχους σε 11 περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και 7 τραυματίες.
1: Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφου στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 7, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το πρωί της Τετάρτης. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο κατοικιών συνολικής επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων. Λόγω της απειλής συνεχών εχθρικών επιθέσεων, οι διασώστες αναγκάστηκαν αρκετές φορές να καλυφθούν. Κατοικίες, οχήματα και υποδομές αμάχων υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Ο Περιφερειάρχης της Ζαπορίζια δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα στην πόλη, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης στην περιοχή Σούμι, όπου σκοτώθηκαν αρκετά ζώα όταν επλήγη υπική σχολή. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 119 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας, από τα οποία 97 καταρρίφθηκαν. 20 ντρόνους αναφέρθηκε ότι έπληξαν 11 τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν την ώρα που οι ηγέτες της G7 ετοιμάζονταν για την τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής, όπου σε μια σπάνια στιγμή σύγκλησης ενέκριναν κείμενο που επιβεβαιώνει την στήριξή τους προς την Ουκρανία και τον πληθυσμό της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν καταρχάς τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ. Καλώς την. Καλησπέρα, Χρύσα.
3: Καλησπέρα σας.

0: Πια, ναι, να ξεκινήσουμε με τα διαρκεία του Όφη, καθώς είναι πολύ καλά τα νέα από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Και τι θέλω να πω, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης του κόσμου του Όφη στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς το πρώτο 24ωρο, το οποίο ήταν χθες, τώρα διανύουμε το δεύτερο, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 1.100 ανανεώσεις και νέες αγορές, επαναλαμβάνω, μόνο το πρώτο 24ωρο. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας, τόσο των κανονικών όσο και των παιδικών, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθλων να βρεθούν στο πρεβόν της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο, που υπενθυμίζουμε ο Όφη θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μάλιστα, η φετινή επίδοση είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρσι, καθώς το πρώτο 24ωρο του 25-26 είχαν διατεθεί περίπου 600 εισιτήρια. Δηλαδή, μιλάμε στην ουσία διπλό αριθμό εισιτηρίων μέσα σε ένα 24ωρο. Να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα με τον όμιλο στους ομίλους. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου και αυτή περιλαμβάνει ειδικές εκπτώσεις για τους περσινούς κατόχους διαρκείας, αλλά και για φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος 2026, χωρίς να διαθέτουν εισιτήριο για την προηγούμενη σεζόν. Τώρα από τις 6 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου θα διατίθενται νέα εισιτήρια διαρκείας, χωρίς εκπτωτικά προνόμια όμως, ενώ η ΠΑΕ συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην οικογενειακή παρουσία στο γήπεδο Σόφια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Φαντάζομαι ότι αυτή η αυξημένη κινητικότητα του πρώτου 24ωρου θα συνεχιστεί κιόλας, μιας και είναι και πολλές οι προσφορές, οι εκπτώσεις που κάνει η ομάδα φέτος στα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι και μεγάλη δίπλα του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Για τη νέα χρονιά. Είναι η Ευρώπη, είναι ότι ο Όφη τώρα έχει δώσει στον κόσμο του ελπίδα ότι θα δει κάτι πάρα πολύ καλό και τη νέα χρονιά.
1: Μάλιστα. Πάμε και λίγο Μουντιάλ, Χρύσα, μιας και σε έχουμε μαζί μας για το πρόγραμμα απόψε.
0: Χθες το βράδυ, να σου πω ότι είχαμε το Μέση που έβαλε 3 γκολ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Έχουμε το Πορτογαλία Κονγκό, είναι στο 1-0 στο 40 λεπτό. Με σκόρε τον Νέβες όμως, όχι τον Ρονάλντο, από το 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Οπότε η Πορτογαλία προηγείται του Κονγκό. Και στις 11 η ώρα έχουμε το Αγγλία-Κροατία, ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα. Θα είναι ένα παιχνίδι από τα δύσκολα, γιατί τώρα στην αρχή τα παιχνίδια είναι διαφορετικής δυναμικότητας. Να πω ότι νωρίτερα, όπως είπα, ο Μέση αγωνίστηκε χθες, Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία 3-1.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.484,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 303 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση κυκλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών, όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
1: Για μία ακόμα φορά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσημο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη, να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
0: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της εφορίας αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
2: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει.

0: Ήδη οι κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι ήρθε στην Κρήτη μας, ότι πέρασε την πλατεία των λιονταριών. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.
1: Ναι, δεν είναι και το ότι καλύτερο να έρθει να φωτογραφίσει ένα αξιοθέατο και να το βλέπεις έτσι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ είναι δικαιολογημένης, γιατί αυτό είναι σήμα κατά τεθέν και έρχονται και να το απολαύσουν, να το δουν, το κεντρικό μνημείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι φορείς, οι τουριστικοί και οι επαγγελματικοί, ζητήσαμε αμέσως να αλλάξει αυτή η απόφαση, να γίνει αυτή η δράση, διότι σεβόμαστε ότι πρέπει τα μνημεία μας να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος να γίνει αυτό με το τέλος της σεζόν και σε μία περίοδο που δεν θα έχουμε επισκέπτες, που δεν θα εκτιθέμεθα κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Όπως επισημαίνουν, η τοπική αγορά έχει ήδη επιβαρυνθεί από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια σε σειρά έργων και ζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
2: Είναι δυνατόν σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να έχουμε τόσα μοίρια προβλήματα με τη σύραξη, με τα οικονομικά προβλήματα λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, με τους μετανάστες, με όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε.
4: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος Άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεσή της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε, δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
5: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς. Πλην όμως, ό,τι αφορά τα τραύματα, διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το ισχυρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά η κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπαλο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση κατά την άποψή μας και όχι με κάποιο θλόν όργανο αντικείμενο. Αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα, κυρία ιατροδικαστής.
4: Από την πλευρά της, η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο Άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα ή και συνδυασμός αυτών των 2. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
5: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της, στο σώμα το παιδί 2 φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
4: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
6: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει

0: σκεφτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
1: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
0: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να αναγνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
3: Τα αιτήματά μας κινούνται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφιους, καθώς πλέον έχει περάσει την κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι των αιτημάτων μας.
2: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και έλλειψη σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
3: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
4: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση, έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
2: Παράλληλα, ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
4: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
5: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση σαν εμπόρευμα.

0: περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης για χρέη δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέσα από 4 βασικές αλλαγές που προωθούνται. Στόχος είναι να μπορέσουν περίπου 1 εκατομμύριο φυλέτες να ενταχθούν πιο εύκολα σε ρυθμίσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας ένας πολίτης ή μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη που έχει είτε σε εφορία, είτε σε οίκα, είτε σε τράπεζες, είτε σε servicers, σε μια ενιαία αποπληρωμή, σε μια ενιαία πρόταση αποπληρωμής. Μέχρι τώρα ένας πολίτης είχε το δικαίωμα μέσω των πάγιων ρυθμίσεων να ρυθμίσει τα χρέη του είτε σε 12 είτε σε 24 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 48 δόσεις.
0: Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό, δίνονται πιο ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής και περισσότερες δυνατότητες για κούρεμα χρεών ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν μείνει εκτός ή είχαν χάσει παλαιότερη ρύθμιση.
1: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση είναι οι εξής. Πρώτο είναι ότι μειώνεται το όριο το οποίο πρέπει να οφείλει ένας πολίτης για να μπορεί να συμμετέχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα 10.000 που ήταν μέχρι τώρα γίνονται 5. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι αν κάποιος έχει εγκριθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έχασε τη ρύθμιση, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα ίδια χρέη ξανά μέσω εξοδικαστικού. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει εκ νέου, του δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη αλλαγή επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας του πολίτη. Θα εξαντλούνται όλες οι προϋποθέσεις ρύθμισης πριν κάποιος προβεί στην κατάσχεση στην πρώτη κατοικία ενός πολίτη. Για παράδειγμα, οφείλεις στην τράπεζα 140.000 ευρώ, το σπίτι σου αξίζει η αντικειμενική αξία 120 και έχασες τη ρύθμιση στον εξοδικαστικό. Θα υπάρχει εξάντληση της ρύθμισης, δηλαδή θα υπάρχει εξάντληση της υποχρέωσης της νέας ρύθμισης μέχρι να έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί και να βραστοποιήσει το ακίνητο του πολίτη.
0: Στόχος είναι πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες λύσεις για τα χρέη, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους οφειλέτες και να αυξηθεί η σπραξιμότητα του συστήματος.
1: Τέταρτη και ίσως και η πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία έρχεται μέσω των νέων ρυθμίσεων για τον εξοδικαστικό, είναι ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Ας πούμε, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι τώρα το όριο ήταν 7.000 ευρώ, αυξάνεται κατά 70% αυτό το όριο για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν κάνουμε την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μας δίνεται μία πρόταση, θα πρέπει η άλλη πλευρά να απαντήσει ότι την δέχεται. Όταν όμως ένα νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, δεν δίνεται η δυνατότητα στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα στις τράπεζες, να μπουν σε διαβούλευση τι δέχομαι, δεν τη δέχομαι τη ρύθμιση και υποχρεωτικά τη δέχονται γιατί το νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.
0: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων, όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
2: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση. Δείχνει ότι έχουμε λίγο πιο πολύ κόσμο από τα στοιχεία που έχουμε το αεροδρόμιο σε επίπεδο αφίξεων και κρουαζιέρων. Αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Δεν δείχνει μια δυναμική ότι ακόμα το ψωνίζουν. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση τη τουριστική περίοδου, θα πάμε λίγο καλύτερα και από άποψη κόσμου και από άποψη εισπρακτικότητα. Μέτρια θα έλεγα, μέτρια θα έλεγα. Έχουν ανέβει λίγο οι κρουαζιέρες σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα στο ταμείο των μαγαζιών, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να έρθει λίγο παραπάνω ο κόσμος και λίγο καλύτερη ποιότητα και να ψωνίζουν τα μαγαζιά και να κινηθεί καλύτερα η αγορά.
0: Έμποροι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η κατανάλωση είναι αισθητά μειωμένη, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν πιο

0: προσεκτικές και περιορισμένες αγορές εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
1: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, παρότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, η κίνηση υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το θέμα είναι στα ταμεία δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο η κίνηση του κόσμου. Βασικά φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο δυνάμεις να πάρουν κάτι ακριβό ή κάτι μεσαίο. Είναι όλα σε ψηλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω στα ίδια είναι. Εισπρακτικά τουλάχιστον μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Αναμένουμε. Αναμένουμε τώρα που τέλος πάντων η κατάσταση φτιάχνει κάτω εκεί στο Ιράν ότι θα αλλάξει η ψυχολογία για να μπορεί κάποιος που έρχεται να κάνει τουρισμό κάτι να αγοράσει και να αφήσει μερικά ευρώ εδώ. Εκεί είναι το... Γιατί και κουραζιέρες έχουμε, κόσμο έχουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τόσο κόσμο τουλάχιστον στην παλιά πόλη. Δεν ξέρω, κάπου εκδρομές πάνε. Δηλαδή ακούμε 3.000, 5.000, 4.000, αλλά εδώ δεν φαίνονται. Φαίνονται πολύ λίγοι.
0: Στον χώρο της εστίασης η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Επιχειρηματίες κάνουν λόγο για έντονη έρευνα αγοράς από τους τουρίστες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν πιο γρήγορες και οικονομικές λύσεις φαγητού.
2: Πολύ ακρίβεια, πολλοί κόσμος, αλλά δύσκολα κάθονται να ευχαριστηθούν ένα γεύμα, δύσκολα ψωνίζουν ποτό, δύσκολα ψωνίζουν φαγητό. Τρομερή έρευνα αγοράς, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουν το γρήγορο, το φθηνό. Δύσκολα τα πράγματα. Ο καλύτερος θα επιβιώσει. Αυτά. Αυτά. Όσο για το οικονομικό κομμάτι, δύσκολα τα πράγματα.
0: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα ζευγάρι επισκεπτών επιλέγει να μοιραστεί μία μερίδα φαγητού. Το κλίμα, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά, με την κατανάλωση να εμφανίζει αισθητή κάμψη παρά τη μεγαλύτερη τουριστική ροή.
2: Μία μερίδα, δύο άτομα, ένα σουβλάκι, δύο άτομα, σε λίγο θα πίνουν νερό και από το ίδιο ποτήρι, με δύο καλαμάκια. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Καμία σχέση με τα περισσινά δεδομένα, η κίνηση πάνω κάτω ίδια, η κατανάλωση πολύ μείον από πέρυσι, πολύ μείον από πέρυσι. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση, μακάρι να πάρει παράταση σεζόν, να καλυφθούν οι μήνες που χάσαμε.
0: Οι επιχειρηματίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εφόσον σταθεροποιηθεί και το διεθνές περιβάλλον.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παραμένουν οι αντιδράσεις για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η περίοδος για τις εργασίες συντήρησης? Τι ζητούν φορείς του τουρισμού και επαγγελματίες του κέντρου? Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με χιλιάδες συνδρομητές και κέρδη. Πώς στήθηκε η επιχείρηση των ανδρών του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης? Συνελήφθησαν 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τζάμπα παροχές κάνει λόγο η κυβέρνηση, δείχνοντας την αντιπολίτευση. Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη. Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις των γιατρών του Παγνή στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Την κλήτευση επιπλέον ειδικών ζητάει η υπεράσπιση του 45χρονου κατηγορουμένου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
0: Σφοδρές είναι, κυρίες και κύριοι, οι αντιδράσεις πολιτών, επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου αλλά και των τουριστικών φορέων για το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Κρίνης Μοροζίνη, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου σε πρώτη φάση. Με φορείς της πόλης να σημειώνουν ότι η περίφραξη με κυκλειδώματα γίνεται αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού από τους επισκέπτες εν μέσω της τουριστικής περίοδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση κυκλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών, όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
3: Για μία ακόμα φορά, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσημο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη, να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
2: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
4: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει. Δεν του λείπει τίποτα, μόνο η λινάτσα του λείπει από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βάλει. Κάνανε μια πρόβα σήμερα με ένα καφέ αυτή τη φορά πανί. Θα δούμε αν θα μπει, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να το κάνουν. Ο κόσμος έρχεται, στείνεται μπροστά από τα κάγκελα, προσπαθεί να κάνει μια φωτογραφία. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, δεν ξέρουμε κι εμείς, γιατί μάλλον συντήρηση θα του κάνουμε. Και από εκεί πέρα βγάζουν ό,τι μπορούν φωτογραφία από πάνω από τα κάγκελα.
5: Πάρα πολύ άσχημη. Και ήδη κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι ήρθε στην Κρήτη μας, ότι πέρασε την πλατεία των λιονταριών. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.
6: Ναι, δεν είναι και το ότι καλύτερο να έρθει να φωτογραφίσει ένα αξιοθέατο και να το βλέπεις έτσι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ είναι δικαιολογημένες, γιατί αυτό είναι σήμα κατά τεθέν και έρχονται για να το απολαύσουν, να το δουν, το κεντρικό μνημείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο.
3: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι φορείς, οι τουριστικοί και οι επαγγελματικοί, ζητήσαμε αμέσως να αλλάξει αυτή η απόφαση.

0: να γίνει αυτή η δράση, διότι σεβόμαστε ότι πρέπει τα μνημεία μας να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος να γίνει αυτό με το τέλος σεζόν και σε μια περίοδο που δεν θα έχουμε επισκέπτες, που δεν θα εκτιθέμεθα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Όπως επισημαίνουν, η τοπική αγορά έχει ήδη επιβαρυνθεί από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια σε σειρά έργων και ζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
0: Είναι δυνατόν σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να έχουμε τόσα μοίρια προβλήματα με τη σύραξη, με τα οικονομικά προβλήματα λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, με τους μετανάστες, με όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε.
2: Οι αντιδράσεις λοιπόν παραμένουν, κυρίες και κύριοι, για αυτή την περίφραξη στην Κρίνη Μοροζίνη. Είχαμε και μία επιστολή έτσι από τους τουριστικούς φορείς που ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, κάτι που προφανώς δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή την ώρα. Πάμε να συζητήσουμε. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα.
2: Και ο έτερος Κώστας, ο Κώστας Κεφαλογιάννη, στη σύνδεσή μας. Καλώς τον, καλησπέρα και σε σένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και από σένα θα ξεκινήσω έτσι για να συνοψίσουμε λίγο το τι συμβαίνει. Το γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική περίοδο, τι λένε οι πληροφορίες δηλαδή, αν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση και για το μέχρι πότε θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες.
3: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το μάθαμε σήμερα από διάσταρτες όμως και όχι επίσημες εκ μέρους της αρχαιολογίας πληροφορίες, ότι αρμόδια για τη συγκεκριμένη συντήρηση, για το συγκεκριμένο έργο, είναι η Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι η τοπική αρχαιολογία, η οποία επιβλέπει το έργο, δεν αποφασίζει η ίδια. Ότι έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πιστώσεις που τώρα εγκρίθηκαν και πρέπει να παροποιηθούν μέχρι το τέλος του 2026, οι άλλοι θα χαθούν. Για ποιο λόγο όμως ισχύει αυτό, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Θέλω να πω, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι ας πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είναι πιστώσεις μάλλον από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτές οι πιστώσεις εγκρίθηκαν τώρα και θα χαθούν αν δεν απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2026, επίσημη απάντηση δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι το έργο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Το πιθανότερο είναι, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, να κρατήσει και παραπάνω, δηλαδή να πάει μέχρι το τέλος του 2026. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχε η πρόθεση, η περίφραξη να μην μείνει μόνο περίφραξη, αλλά να καλυφθεί κιόλας με κάποιο πανί. Λινάτσα, όπως άκουσα κάποιον στο ρεπορτάζ να λέει, αλλά υπό το βάρος των αντιδράσεων η συγκεκριμένη επιλογή, ευτυχώς θα πω εγώ, δεν προχώρησε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα και ότι γενικώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί το μνημείο έχει υποστεί φθορές από το νερό που έτρεχε, παρότι έχει ζητηθεί από την ΑΔΕΙΑΗ και η ΔΕΙΑΗ το έχει κάνει να κόψει την παροχή το τελευταίο διάστημα από την έκθεσή του στα καιρικά φαινόμενα και βέβαια από διάφορους ανεγκέφαλους που χοροπηδάνε πάνω είτε για να πανηγυρίσουν την επιτυχία μιας ομάδας είτε κάνοντας διάφορα challenge ας πούμε στα social media. Εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω σε όλα αυτά είναι ότι ο Δήμος γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει φάει τα κατάξυλα και στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίει. Έτσι. Απλώς είμαστε στην περίπτωση που για όλα ξέρεις, φταίει ο Δήμαρχος και είναι και τέτοιο το κλίμα που τα ακούει είτε φταίει είτε δεν φταίει. Γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα την επιστολή που είχε σταλεί στην ΔΕΙΑΗ ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες. Υπάρχει πρόθεση το θέμα να φτάσει μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού και από τη Δημοτική Αρχή και από τους τουριστικούς φορείς. Μάλιστα, αυτό το περιβόητο meme που κυκλοφόρησε χθες και οφείλω να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένο με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που έβαλε γουρούνια και κότες μέσα από την περίφραξη. Οι περισσότεροι γραφείοντες πια σώτια θα μου επιτρέψουν να πω ότι λένε κοτετσόσερμα. Εμείς μπορεί να τη λέμε περίφραξη για λόγους ευπρέπειας, αλλά οι γραφείοντες μεταξύ τους την αποκαλούν κοτετσόσερμα. Υπήρξε λοιπόν ένα μήνυμα με κότες και γουρούνια, το οποίο ο ίδιος ο κύριος Λατάκης είπε θα το στείλει στην κυρία Μεντώνη. Και η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα επικοινωνήσει με την κυρία Μεντώνη, άλλωστε υπάρχει καλή επικοινωνία.

0: για να δουν τι μπορεί να συμβεί εκ των υστέρων. Όμως, γνωρίζοντας από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρχαιολογία, το ρίσκο εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι. Νομίζω θα ζήσουμε με αυτή την περίφραξη για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Mm-hmm. Μισό λεπτό. Κώστα, τώρα 2 μέρες που είναι το κοτετσόσυρμα, αυτό δουλεύουν οι εργάτες μέσα?
0: Όχι. Δεν δουλεύουν οι εργάτες μέσα, γιατί πρόκειται να μπει πανί, για να μην είναι και σε κοινή θέα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτή η επιλογή δεν προχωράει. Δεν το αποκλείω, ξαναλέω, να γίνει και αυτό. Αλλά επειδή φαντάσου τώρα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, να είχε σηκωθεί και αυτό ένα πράσινο πανί, συζητάμε, το οποίο θα έκοβε εντελώς τη θέα μπρος στο μνημείο. Αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν δεν προχωράει. Και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα, από τον Δήμο λένε ότι ίσως το γεγονός ότι θα δουλεύουν σε κοινή θέα οι συντηρητές να λειτουργήσει και ως αντίβαρο, ένα αξιοθέατο δηλαδή, ότι να ως συντηρούνται τα μνημεία, κάτι το οποίο κάποιες φορές πράγματι γίνεται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ μόνο ως καταληκτικό σχόλιο θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι το γεγονός ότι επιλέχθηκε να γίνει τώρα η συντήρηση είναι ένα θέμα. Το γεγονός όμως ότι δεν υπήρξε παραμικρή επίσημη ενημέρωση προς τους φορείς και προς την κοινωνία από την αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού
2: είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και προσβλητική. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά.
2: Ναι, Κώστα Μπογδανή.
1: Λοιπόν, τώρα θα φανώ λίγο αιρετικός, θα μας στενοχωρήσω κιόλας λίγο, θα στενοχωρήσω και λίγο το Δήμο. Τώρα γιατί το λέω, εμείς το ξεκινήσαμε ουσιαστικά το θέμα και άλλοι συνάδελφοι και από το Κρέτα 24 για τις εκπομπές μας. Σωστό είναι όλο αυτό που λέμε 2 μέρες, ότι ξεκινήσανε τώρα, βάλανε ένα κοτετσόσυρμα, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Δηλαδή, να το πούμε, και αν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούσε το έργο, επειδή έχω ζήσει προ δεκαετιών την αντίστοιχη συντήρηση με λινάτσα, με κανονική λινάτσα, και ήταν μια αθλειότητα, θα έλεγα ότι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο δεν θα το τελειώνανε και θα πηγαίναμε Μάη, Ιούνιο, Ιούλιο, τα κλασικά που γίνονται στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι επίσης ότι εμένα με εντυπωσιάζει το ότι βλέπω εκεί το σύρμα και την περίφραξη χωρίς να δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι ένας επισκέπτης νομίζει ότι αυτό είναι η περίφραξη του μνημείου. Ξέρεις.
2: Η κανονικότητα.
1: Δεν βάζουν κάποιες σκαλοσχές έτσι να δείχνει τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι φοβηθήκανε κιόλας να πάνε. Θα έλεγα όμως ότι διαφωνώ και με το φίλο μας τον κύριο Βλατάκη ότι είναι και παγκόσμια δυσφήμιση. Έτσι, δηλαδή, να μην είμαστε λίγο υπερβολικοί. Μπήκα και έκανα μία βόλτα και στα μνημεία που έχουν γίνει αντίστοιχες συντηρήσεις και βλέπω τέτοια σύρματα, βλέπω σκαλοσχές, βλέπω αυτό και σε περίοδους.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, ναι. Έτσι να
1: θέλω να πω,
2: ένα
1: λοιπόν,
2: μνημείο.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε δίκιο, γιατί προσυπογράφεται από υποκόστας, γιατί είναι ενημέρωση για το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε και να το δούμε, αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν και κάποια στιγμή θα έπεφτε και πάνω στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Για το Δήμο θέλω να πω ότι λίγο έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, δεν ξέραμε και δεν μας αφήνουν για τα τείχη, δεν μας αφήνουν για τα πάρκινγκ, δεν μας αφήνουν για να δούμε τι θα κάνουμε, σκάβουν τους δρόμους. Δεν μας αφήνουν και δεν μας ενημερώνουν για τα λιοντάρια, δεν μας αφήνουν για το άλλο μνημείο, δεν μας αφήνουν το ένα. Στο τέλος πρέπει να μας πούνε και ποια είναι η πόλη. Το λέω διότι η Δημοτική Αρχή πρέπει λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, να σκληρύνει τη στάση της. Απέναντι σε πολλά. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα να πω δημάρχους, διότι θα ξεσηκωθεί ο Κεφαλογιάννης, να μιλήσω για παραδείγματα άλλων δημάρχων που δεν θα γινόταν στην πόλη τους αυτό, κύριε Κώστα μας, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά πρέπει κάπως σε ό,τι ανασκληρύνει τη στάση της.
2: Να χτυπήσει λίγο το χέρι στο τραπέζι που έλεγε ο Αλέξης Καλοκαιρινός.
1: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, είναι δυνατόν να σκάβουν την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σκάβουν? Να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, στην αρχαιολογία να μπουν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, αν δεν είναι, λέει, στο μουσείο, διότι αλλιώς χαλάνε τα τείχη. Να κάνουν αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή πρέπει να τους πούνε ότι δεν είναι δική σας η πόλη. Κάπως πρέπει να τους το πει.
2: Μάλιστα.
0: Θα μου επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο, το οποίο απλώς δεν το είπα πριν, γιατί περιμένω να το επιβεβαιώσω. Για εργασίες τέτοιας κλίμακας χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία. Ακόμα και για μικρές εργασίες χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία.
1: Η αρχαιολογία. Η αρχαιολογία.
0: Ναι, ναι. Οποιαδήποτε κατασκευή αναπτυχθεί στην πόλη χρειάζεται άδεια εργασίας μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Έτσι σημαίνει συνήθως. Επειδή η αρχαιολογία βεβαίως λειτουργεί σε διαφορετικό καθεστώς, κρατάω μια επιφύλαξη.
1: Είναι κράτος εν κράτη. Εδώ βρε Κώστα, μετέδωσε στην πληροφορία ότι λένε ότι δεν το κάναμε εμείς, το έκανε η Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει πιο αστείο επιχείρημα από αυτό τώρα. Εντάξει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

0: εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Μια καλά, πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση με διεθνείς, θα έλεγα, προεκτάσεις. Μια επιχείρηση που δουλεύτηκε εξ ολοκλήρου σχεδόν από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κυκλώματος και από εκεί άρχισε σιγά σιγά να δουλεύεται όλη η υπόθεση. Mm-hmm. Είδαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, είδαν, κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, να δουν πώς χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό, πώς γίνεται η εγκατάσταση και φτάσαμε στις συλλήψεις. Φτάσαμε στις συλλήψεις που έγιναν σε Ηράκλειο, Αθήνα, Αγρίνιο και Κέρκυρα και Σάμο. Έχουμε 7 συλλήψεις, αλλά υπάρχουν, η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει άλλα 76 άτομα. Υπάρχει ένα πελατολόγιο με χιλιάδες πελάτες, 7 εκατομμύρια τα κέρδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, 50 εκατομμύρια η ζημιά για τις εταιρείες, μιλάμε για όλες τις εταιρείες που παρέχουν συνδρομητικό τηλεοπτικό υλικό, είτε αυτό είναι αθλητικό είτε είναι ψυχαγωγικό, και βέβαια τα ποσά τα οποία πλήρωναν όσοι ήθελαν να έχουν αυτό το συνδρομητικό υλικό, κειμενόντουσαν από 10 έως 15 ευρώ, μέχρι έφταναν και τα 120 ή 125 ευρώ, ανάλογα το τι πακέτο επέλεγε ο καθένας. Και φυσικά πλήρωναν και τον εξοπλισμό, γιατί είχαν δέκτες, είχαν συγκεκριμένα συστήματα, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λογισμικού σε τηλεοράσεις, οι οποίες ήταν τις λεγόμενες έξυπνες τηλεοράσεις. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το κύκλωμα κατάφερε να το εξαρθρώσει το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι 7 συλληφθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηράκλειο από τα υπόλοιπα μέρη, εκτός από αυτούς που συνελήφθησαν εδώ στην Κρήτη. Κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, μια μηχανή. Έγινε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα και στους 7. 58 λογαριασμοί εντός και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και φυσικά υπάρχουν και κρυπτονομίσματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία και οι απολογίες το ερχόμενο Σάββατο.
0: Μάλιστα. Χάρη, μένεις μαζί μου και βάζω στην κουβέντα μας φυσικά και τον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο δημιουργίας, χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε έναν χώρο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών ήδη έχει γύρει αντιδράσεις, πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε για την περιοχή των Αθανάτων, αν δεν κάνω ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Χάρη, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, πώς έχει αυτή την ώρα, γιατί τηλεδιάσκεψη σήμερα τουλάχιστον δεν έγινε.
2: Νομίζω ότι είναι αυτό το
1: κτίριο. Ακριβώς, είναι αυτό το κτίριο και οι πληροφορίες λένε εδώ και μέρες ότι η συμφωνία έχει κλείσει με το Υπουργείο. Σήμερα έγινε μια κινητοποίηση λίγο νωρίτερα το απόγευμα από τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων και των γύρω περιοχών και από τις Δαφνές και από την Αυγενική. Βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Έκλεισαν και τον κάθετο οδικό άξονα που πηγαίνει προς την περιοχή της Μεσαράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προς στιγμήν ουρές χιλιομέτρων από τα οχήματα που εγκλωβίστηκαν. Mm-hmm. Οι κάτοικοι δεν θέλουν να γίνει εκεί η δομή. Μιλάνε ότι δεν έγινε καμία απολύτως διαβούλευση. Έχουν σκοπό την Δευτέρα αντιπροσωπεία τους να μεταβεί να είναι παρόντες οι κάτοικοι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη των όσων έγιναν στις Μαλάδες.
2: Μήπως ότι θα γίνει και Περιφερειακό Συμβούλιο ξανά, όπως έλεγε και ο Γερού, για αυτό το χώρο, έτσι. Κάθε φορά που βρίσκεται ένας χώρος, είναι Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη του Περιφερειακού Συμβουλίου τελευταία. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι όπου και να ανακοινωθεί, το είπες εχθές και στην Δία να ανακοινωθεί, πάλι αντιδράσεις θα έχουν.
2: Μη λες ονόματα.
1: Μη λέω περιοχές, μη λέω νέες περιοχές.
0: Λοιπόν, τι λες, Κώστα Μπογδανίδη?
2: Κοίταξε,
0: έχει κλείσει και εδώ η συμφωνία, όπως ήταν για τις Μαλάδες.
2: Κοίταξε, είχε κλείσει και στην Ένωση Ηρακλείου, σου θυμίζω, και μάλιστα είχαν φτάσει
1: στα προσύμφωνα.
2: Όχι μόνο στα να δώσουν χέρια, έτσι. Είχαν τεθεί πάρα πολλά ζητήματα, νομίζω, έτσι, που

0: τους βρήκαν σύμφωνους. Mm-hmm. Εκεί υπήρξε και άλλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, όπου και να πάει ο Πρωθυπουργάρης, οι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Τώρα, πρέπει να πάνε στο μικρότερο δυνατό κόστος. Το πιθανότερο είναι, το λέω με μια επιφύλαξη, διότι με τους πολιτικούς δεν τα βρίσκεις εύκολα, ξέρεις. Mm-hmm. Είναι ότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος σε αυτό το κτίριο να πούνε ναι, mm-hmm. με επιφυλάξεις. Αλλά εξαρτάται τώρα τις αντιδράσεις, την πίεση, mm-hmm. και αν βρεθούν και ένα-δυο μεγαλοσχήμονες να πιέσουν την κατάσταση. Διότι σε όλες τις άλλες περιοχές, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που, ας το πούμε έτσι, είχαν πάρει έτσι ένα πάνω χέρι, μια προτίμηση, πάντα υπήρχαν ένα-δυο που μπορούσαν να πιέσουν περισσότερο. Τώρα, mm-hmm. αν οι κάτοικοι βρουν αυτό το κλειδί, νομίζω ότι στο τέλος θα πούνε ούτε και εκεί θα πάει. Αλλά είναι πάντως κοντά στο να συμφωνήσουν. Ο ιδιώτης είχε προτείνει από νωρίς αυτή την, mm-hmm. την αποθήκη.
1: Και νομίζω ότι κάποιες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο ξανά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στο πεδίο λοιπόν της οικονομίας μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση με σκληρές δηλώσεις και κατέρωθεν πειρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο το κόστος ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Για τσάμπα παροχές κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο κάνει, τόνισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας θα συνεχιστεί. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Ήταν η σκληρή απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζονται με φόντο την οικονομία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Κατά την περιοδία του στην Ανατολική Αττική, ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξαγγελία για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων.
4: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Στον Πρωθυπουργό απάντησε με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
3: Όλα δείχνουν πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα κυριαρχήσει η αντιπαράθεση για την οικονομία με την κυβέρνηση ήδη να επιτίθεται τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα αναφέρει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.
6: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ τα ακούω, βερεσέ.
7: Τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Μας είπε ότι θα μειώσω τα ενίκια και θα πολεμήσω τα καρτέλ. Πρώτη στην ακρίβεια από πλευρά πληθωρισμού. 50% αύξηση τα ενίκια μέσα σε μια πενταετία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο πρώτος, ο αρχιερέας της εξαπάτησης.
5: Ξεκινήσαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω. Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και επικαλείται το επιχείρημα της σταθερότητας και των όσων έχει επιτύχει η κυβέρνηση, ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει πως οι πολίτες έχουν ζήσει τη διακυβέρνηση της χώρας τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά.
5: Νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία. Εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς συνεχίζουν να βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος τους είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
8: Πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα.
9: Ψηφίσαμε, έχουμε και την ευθύνη της υλοποίησης.
1: Ναι.
9: Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει

0: πάντα να εξεταστούν.
1: Την ίδια στιγμή στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπήρξε αντιπαράθεση για το θέμα της αλλαγής του άρθρου 16 που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
2: Η πατρίδα της παιδείας εγκλώβησε τη γνώση στο μονοπόλιο της αυθεντίας του κρατικού πανεπιστημίου. Η πατρίδα της επιστήμης φυλάκισε την καινοτόμο έρευνα στο μονόδρομο του δημόσιου τομέα.
3: Η δική σας πρόταση λέει δημόσιο ή ιδιωτικό με μοναδική εγγύηση την διασφάλιση υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πουθενά η λέξη μη κερδοσκοπικός.
4: Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε το τέλος και την μάνα που σας γέννησε.
3: Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που υποστηρίζει σταθερά, αταλάντευτα και ανυποχώρητα την πραγματικά δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό.
6: Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι και το πολιτικό προσωπικό, έτσι. Βέβαια, έτσι. Δηλαδή, με αυτά που ακούμε.
5: Είδες πόσα σκαρφίζονται, τώρα, πόσες ατάκες.
6: Ναι, ξέρεις τώρα, και είναι και πάντα πιάνονται από μια ατάκα. Δηλαδή, η Σινή, το Τζάμπας δεν είπε πέθανε, πρόσεξε, γιατί θυμάσαι, είχε δημιουργήσει εντάσεις αυτή η ιστορία.
5: Ακριβώς.
6: Είπε το Τζάμπα τον πληρώνει, λες και δεν θα τον πληρώσουμε από αλλού. Τον έπιασε ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε τα γνωστά. Το είπε βέβαια και για τον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα πρέπει να δίνει και ένα αγώνα εναντίον αυτού του δίπολου.
5: Σε δύο μέτωπα.
6: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα προτιμούσε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, επειδή προφανώς τον έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές και ξέρει ότι μπορεί να το βάλει και λίγο εκβιαστικά στους ψηφοφόρους. Και κακά τα ψέματα, ο κύριος Τσίπρας βολεύεται, εδώ έφτασε στο σημείο να μας πει ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάνει εξηματιά αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 23. Επειδή του δίνανε 26-27 οι δημοσκοπήσεις, τα τι δεν είχε πει, ακριβώς, τα τι δεν είχε σούρει στους δημοσκόπους, αναγκάστηκε, θυμίζω μετά, να πάρει και τηλέφωνο το Μαύρο να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί τον είχαν στο 26-27 και τελικά πήγε στο 20. Λοιπόν, τώρα πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τώρα ποιο να πιστέψουμε και τι να αφήσουμε. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Σε βοήθησε, δηλαδή ξέρεις πόσο κάνει.
5: Πρέπει να το δω στο πεδίο, ξέρεις τώρα. Το είδα λίγο θεωρητικά σήμερα.
6: Το πώς θα το πληρώσεις είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί εκεί είναι. Το πόσο κάνει είναι πολύ εύκολο να βρεις και να δεις αν υπάρχουν τιμές.
5: Νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε μπει ούτως ή άλλως σε αυτή τη διαδικασία το πόσο κάνει.
6: Ναι, γιατί ξέρεις καταρχήν όταν παίρνεις ένα προϊόν, διότι νομίζω ότι τελειώσαν οι εποχές που πήγαινες και γέμιζες το καλάθι έτσι μέχρι πάνω. Αυτά ήταν κάποτε, καλές μέρες. Μην πω τι και παρεξηγηθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή πάντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ο διαγωνισμός και ο καυγάς είναι περιόνου σκιάς. Είναι μια ιστορία που έχει καταντήσει, ας πούμε, αστεία κάθε μέρα να βλέπουμε γιατί πράγμα τσακώνονται. Αλλά τσακώνονται και μικροί και μεγάλοι. Είδα ότι η κυρία Λατινοπούλου πήγε στη Λάρισα, την υποδέχτηκαν 10 άνθρωποι και τσακώστηκε με τους 5.
5: Ναι.
6: Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω. Τι να πω. Υπομονή, υπομονή.
5: Υπομονή, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, για ευρήματα που παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου. Έκαναν λόγο σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου, γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που κλήθηκαν να καταθέσουν για την υπόθεση της δολοφονίας του μικρού αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι στο δόλιο κάθονται 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του, αλλά και ο βιολογικός του πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.
1: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεση της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε, δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
7: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς. Πλην όμως, ό,τι αφορά τα τραύματα, διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το σχηρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως, το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά η κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπαλο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση, κατά την άποψή μας, και όχι με κάποιο θλόν όργανο. Αντικείμενο αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα, κυρία Τουλοδικαστής.
1: Από την πλευρά

0: Η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
1: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της στο σώμα το παιδί δύο φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
2: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξακολουθούν να νοσηλεύονται, κυρίες και κύριοι, δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια τα τελευταία 24 ώρα. Είναι και πάλι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Όπως έγραψε από χθες το κρατα24.gr, τα δύο παιδιά τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή, το άλλο τη Δευτέρα. Ο ένας ανήλικος που είναι κάπως πιο σοβαρά, έχει κατάγματα στο κεφάλι. Τραυματίστηκε λίγο έξω από τις δαφνές. Το πατίνι που οδηγούσε έπεσε σε μία λακκούβα με αποτέλεσμα να τραπεί. Κατά την πτώση χτύπησε με το κεφάλι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Mm-hmm. Μάλιστα μέχρι και το πρωί ήταν σε καταστολή. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός φαίνεται ότι αντιδρά φυσιολογικά, οπότε αυτό δίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Όσο όμως παραμένει στην εντατική, τα πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά. Η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους γιατρούς. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Ροδάκινο, στο Νότιο Ρέθυμνο. Ένας 16χρονος έχασε τον έλεγχο, έπεσε από γέφυρα με το πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα σε όλο το σώμα. Φέρεται να φορούσε κράνος και αυτό να ήταν ίσως και σωτήριο για τον ανήλικο. Έχει κατάγματα στο στήθος, στο θώρακα, έχει κατάγματα στα χέρια, στα πόδια. Νοσηλεύεται και αυτό στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί τον υποβάλλουν σε εργαστηριακές εξετάσεις για να δουν, έχει ρήξει σπλήνας, για να δουν πώς θα συνεχιστεί η θεραπεία του από εδώ και στο εξής. Και το σίγουρο είναι ότι θα περάσει αρκετό διάστημα στο νοσοκομείο, καθώς θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των καταγμάτων που έχει ειδικά στα άκρα του.
2: Μάλιστα, να ευχηθούμε περαστικά προφανώς και στα δύο παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε διαρροή από αγωγό ίδρυψης κάτω από τον δρόμο, οφείλεται αυτή η μεγάλη τρύπα που εμφανίστηκε χθες Τρίτη στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου. Με τα συνεργεία της ΔΕΙΑ είναι επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης, Γιώργος Μπουρεξάκης, εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη διαρροή σχετίζεται με το φαινόμενο της συνεχούς ροής νερού που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όπου εκεί θυμίζω ότι αναβλύσει νερό από τα ενετικά τείχη και καταλήγει στο κτίριο της Διεύθυνσης Υδάτων.
4: Από διαρροή σε κεντρικό αγωγό ίδρευσης προκλήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑ η καθίζηση στο δόστρωμα στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου που από την Τρίτη είχε δημιουργηθεί τρύπα που σηματοδοτήθηκε προσωρινά ακόμη και με καρέκλες προκειμένου να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης βρέθηκαν στο σημείο προχωρώντας τις απαραίτητες εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.
5: Είχαμε μια τρύπα. Προφανώς είναι διαρροή. Τι ήρθαν και το ελέξανε και είδαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή. Και ήρθαν στην αρχή αμέσως στο σήμα το πρωί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Ναι, εννοείται. Άμεσα ήρθαμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα ξενοχεία εδώ πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο. Εμείς κλείσαμε χθες το βράδυ. Χθες όταν το ανακαλύψαμε, κάναμε κάποιες διακοπές πάντα στο κέντρο. Συνήθως από τις 12 μέχρι 10 το βράδυ. Το απόγευμα το κλείσαμε. Αφήσαμε όλη την περιοχή μέχρι το πρωί. Έχουμε ανοίξει το υπόλοιπο Ηράκλειο όμως για να ξεκαθαρίσουμε στο κέντρο, για να μην έχουμε προβλήματα στο κέντρο.
4: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, Γιώργο Βουρεξάκη, η διαρροή προέρχεται από αγωγό PVC που τοποθετήθηκε την δεκαετία του 90 και παρά το γεγονός ότι

0: δεν θεωρείται ιδιαίτερα παλιός, παρουσιάζει πλέον φθορές, όπως συμβαίνει και σε άλλα σημεία του δικτύου.
1: Ένα κεντρικό αγωγό είναι PVC, είναι της δεκαετίας του 90 από ό,τι είδα. PVC δεν είναι πολύ παλιός, αλλά δημιουργούνται, έχουν δημιουργήσει στο Ηράκλειο ήδη αυτή η αγωγή που το PVC περίπου 35 χρονών αρχίζουν και δημιουργούν σχετικά προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω, το νερό είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να είναι εδώ πέρα, μπορεί μια στιγμή, ανά πάσα στιγμή να, το νερό να βγαίνει και εκεί πέρα. Δεν ξέρεις, είναι, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι το νερό, η διέξοδος του είναι... Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
0: Την ίδια ώρα η ΔΕΗ εξέτασε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διαρροή να συνδέεται με το νερό που αναβλύζει τις τελευταίες ημέρες από τα ενετικά τείχη κοντά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
1: Πραγματικά δεν είναι πολύ παλιό. Για να λέμε, για να ξέρουμε χρονικότητα, δεν είναι πολύ παλιό. Θεωρητικά τα 30-35 χρόνια δεν θεωρούνται παλιά αγωγή. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Απλώς σε αυτή εδώ την περιοχή, επειδή έχουμε διάφορα προβλήματα και είχαμε στην αποκεντρωμή κάποια νερά τώρα και κάποιο διάστημα μεγάλο, θέλουμε να δούμε αν σχετίζεται αυτή η διαρροή με το νερό που είναι αποκεντρωμένη. Το πιθανότερο είναι ότι δεν σχετίζεται, το πιθανότερο, γιατί και τώρα, ό,τι είναι από χθες κλειστό, βλέπουμε ότι το νερό συνεχίζει να τρέχει κάτω στην αποκεντρωμένη, άρα δεν είναι. Το πιθανότερο στην αποκεντρωμένη να είναι νερά του υδροφορέα, του υπόγειου υδροφορέα να είναι, αλλά έτσι αλλιώς θα το πρέπει να το ελέξεις.
2: Με προβλήματα, καταγγελίες από τους εργαζομένους αλλά και παράπονα από τους δημότες που συνεχίζουν να δημοσιοποιούν φωτογραφίες από ξεχυλισμένους κάδους σκουπιδιών, πραγματοποιείται η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον ιδιώτη μετά την εκκίνηση χθες του μεικτού συστήματος. Υπομονή σε στείλουν από τη Λότζια, ότου ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και έχει και το ρεπορτάζ για το πώς κυλά αυτή η διαδικασία. Σήμερα, δεύτερη μέρα. Καλώς τον πάλι.
3: Σήμερα δεύτερη μέρα, ναι, με τις λειτουργίες, με προβλήματα, θέλει το χρόνο του, το επιμένουν στη Λότζια, λένε προς τον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι η υπομονή δεν υπάρχει, έτσι, γιατί έχει υποστεί πολλά υπόλοιπη σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια, αλλά λένε ότι θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν ήταν καλή χθες, ειδικά όσον αφορά στην ανακύκλωση, υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Την ανακύκλωση, θυμίζω, που έχει δοθεί με υπεργολαβία από τον κεντρικό ανάδοχο σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος είχε συμμετάσχει πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα, πάλι αναλαμβάνοντας την ανακύκλωση. Οι εργαζόμενοι επιμένουν ότι δεν είναι συνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και μία λίστα με τα οχήματα που θα έπρεπε να έχει με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος και δεν τα έχει μέχρι και σήμερα. Και είναι μεγάλη λίστα, μιλάμε για πάνω από 10 οχήματα. Είναι περιλαμβάνει απορριμματοφόρα με αρπάγη για την ανακύκλωση και για τα ογκώδη, μικρά σκουπάκια, σάρωθρα, μια ολόκληρη κατηγορία, μια ολόκληρη λίστα με οχήματα διαφόρων κατηγοριών, τα οποία λένε οι εργαζόμενοι δεν έχουν έρθει από τον ανάδοχο και καλύπτονται αυτά τα κενά από τον Δήμο. Γι' αυτό το λόγο συνέστησαν στους συναδέλφους τους της Υπηρεσίας Καθαριότητας όταν τους δίδεται εντολή από την διοίκηση του Δήμου να κάνουν κάτι το οποίο αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, να ζητούν αυτή την εντολή γραπτώς. Και το λένε γιατί οι εργαζόμενοι, γιατί και χθες ζητήθηκε από πολλούς να κάνουν δρομολόγια που κανονικά θα έπρεπε να τα κάνει ο εργολάβος. Από εδώ και προς συστήνει ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου αυτές οι εντολές να δίδονται γραπτώς. Από το Δήμο Ηρακλείου αναγνωρίζουν, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι όντως υπάρχουν ζητήματα στο στόλο, ότι όντως υπάρχουν ελλείψεις, λιγότερες από όσες λένε οι εργαζόμενοι, απαντούν από τη Λότζια. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε μέρα που περνάει και δεν είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο εργολάβος, είτε όσον αφορά τα δρομολόγια, είτε όσον αφορά στα οχήματα, συνεπάγεται ρήτρες τις οποίες κάποια στιγμή θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό απαντούν από την Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά το πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι αυτό απασχολεί από οτιδήποτε άλλο τον κόσμο, λένε ότι θα πάει περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να κυλήσει το σύστημα χωρίς μεγάλα προβλήματα. Θα το δούμε. Πάντως και σήμερα η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος κάνει μια βόλτα κυρίως στους κέντρου, δεν θα καταλάβει ότι έχει αλλάξει κάτι.
2: Ακριβώς. Σχεδόν καμία διαφορά, θα πω εγώ, που μένω εκτός κέντρου τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, οφείλουμε να δώσουμε ένα τράτο χρόνου, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο αυτό και δεν μιλάω προφανώς προσωπικά.
3: Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλο.

0: και ακόμα και αν οι ελλείψεις στο στόλο είναι λιγότερες από αυτές που λένε οι εργαζόμενοι, δεν πάνε να πούνε και δικαιολογημένες.
1: Έτσι, έτσι, έτσι
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: γνώριζαν όλοι πότε ακριβώς θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμη τουλάχιστον υλικοτεχνικά είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, 24 ώρες η απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Υπάλληλοι καταγγέλνουν ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού.

0: άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
1: Τα αιτήματά μας κινούνται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφιους, καθώς πλέον έχει περάσει στην κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι των αιτημάτων μας.
0: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψη σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
1: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού. Καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
2: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΕΦΚΑ. Γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
0: Παράλληλα, ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
2: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
3: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση σαν εμπόρευμα.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
6: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών, που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα για χιλιάδες πολίτες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεγαλύτερη προστασία της κυρίας κατοικίας, η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων για τον χαρακτηρισμό ενός οφειλέτη ως ευάλωτου, αλλά και η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους έχουν χάσει παλιότερη ρύθμιση.
0: Περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης για χρέη δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέσα από τέσσερις βασικές αλλαγές που προωθούνται. Στόχος είναι να μπορέσουν περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ενταχθούν πιο εύκολα σε ρυθμίσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας ένας πολίτης ή μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη που έχει είτε σε εφορία, είτε σε οίκα, είτε σε τράπεζες, είτε σε σέρβισερς, σε μία ενιαία αποπληρωμή.

0: σε μια ενιαία πρόταση αποπληρωμής. Μέχρι τώρα ένας πολίτης είχε το δικαίωμα μέσω των πάγιων ρυθμίσεων να ρυθμίσει τα χρέη του είτε σε 12 είτε σε 24 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 48 δόσεις.
1: Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό, δίνονται πιο ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής και περισσότερες δυνατότητες για κούρεμα χρεών ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν μείνει εκτός ή είχαν χάσει παλαιότερη ρύθμιση.
0: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση είναι οι εξής. Πρώτο είναι ότι μειώνεται το όριο το οποίο πρέπει να οφείλει ένας πολίτης για να μπορεί να συμμετέχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα 10.000 που ήταν μέχρι τώρα γίνονται 5. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι αν κάποιος έχει εγκριθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έχασε τη ρύθμιση, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα ίδια χρέη ξανά μέσω εξοδικαστικού. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει εκ νέου, του δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη αλλαγή επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας του πολίτη. Θα εξαντλούνται όλες οι προϋποθέσεις ρύθμισης πριν κάποιος προβεί στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας ενός πολίτη. Για παράδειγμα, οφείλει στην τράπεζα 140.000 ευρώ, το σπίτι σου αξίζει η αντικειμενική αξία 120 και έχασε τη ρύθμιση στον εξοδικαστικό. Θα υπάρχει εξάντληση της ρύθμισης, δηλαδή θα υπάρχει εξάντληση της υποχρέωσης της νέας ρύθμισης μέχρι να έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί και να βραστοποιήσει το ακίνητο του πολίτη.
1: Στόχος είναι πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες λύσεις για τα χρέη, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους οφειλέτες και να αυξηθεί η σπραξιμότητα του συστήματος.
0: Τέταρτη και ίσως και η πιο σημαντική ρύθμιση η οποία έρχεται μέσω των νέων ρυθμίσεων για τον εξοδικαστικό είναι ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Ας πούμε ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι τώρα το όριο ήταν 7.000 ευρώ, αυξάνεται κατά 70% αυτό το όριο για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν κάνουμε την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μας δίνεται μία πρόταση, θα πρέπει η άλλη πλευρά να απαντήσει ότι την δέχεται. Όταν όμως ένα νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, δεν δίνεται η δυνατότητα στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα στις τράπεζες, να μπουν σε διαβούλευση τι δέχομαι, δεν τη δέχομαι τη ρύθμιση και υποχρεωτικά τη δέχονται γιατί το νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.
2: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ, με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες στα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις.
3: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
4: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες. Που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
3: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
4: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα επίθεση με 119 ντρόουνς εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά της Ουκρανίας η Ρωσία. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τα 97 καταρρίφθηκαν, ωστόσο 20 έπληξαν στόχους σε 11 περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και 7 τραυματίες.
1: Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφου στην πόλη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 7, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το πρωί της Τετάρτης. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο κατοικιών συνολικής επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων. Λόγω της απειλής συνεχών εχθρικών επιθέσεων, οι διασώστες αναγκάστηκαν αρκετές φορές να καλυφθούν. Κατοικίες, οχήματα και υποδομές αμάχων υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Ο Περιφερειάρχης της Ζαπορίζια δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα στην πόλη, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης στην περιοχή Σούμι, όπου σκοτώθηκαν αρκετά ζώα όταν επλήγει η ποική σχολή. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 119 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας, από τα οποία 97 καταρρίφθηκαν. 20 ντρόνους αναφέρθηκε ότι έπληξαν 11 τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν την ώρα που οι ηγέτες της G7 ετοιμάζονταν για την τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής, όπου σε μια σπάνια στιγμή σύγκλησης ενέκριναν κείμενο που επιβεβαιώνει την στήριξή τους προς την Ουκρανία και τον πληθυσμό της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν καταρχάς τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα.
3: Καλησπέρα Σάτια. Ναι, να ξεκινήσουμε με τα διαρκεία του Όφη, καθώς είναι πολύ καλά τα νέα από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Και τι θέλω να πω, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης του κόσμου του Όφη στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς το πρώτο 24ωρο, το οποίο ήταν χθες, τώρα διανύουμε το δεύτερο, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 1.100 ανανεώσεις και νέες αγορές, επαναλαμβάνω, μόνο το πρώτο 24ωρο. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας, τόσο των κανονικών όσο και των παιδικών, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθλων να βρεθούν στο πρεβέ της ομάδας στην αγωνιστική περίοδο, που υπενθυμίζουμε ο Όφη θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μάλιστα, η φετινή επίδοση είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρσι, καθώς το πρώτο 24ωρο του 25-26 είχαν διατεθεί περίπου 600 εισιτήρια. Δηλαδή, μιλάμε στην ουσία διπλό αριθμό εισιτηρίων μέσα σε ένα 24ωρο. Να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα με τον όμιλο στους ομίλους. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου και αυτή περιλαμβάνει ειδικές εκπτώσεις για τους περσινούς κατόχους διαρκείας, αλλά και για φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος 2020.

0: 26, χωρίς να διαθέτουν εισιτήριο για την προηγούμενη σεζόν. Τώρα από τις 6 Ιουλίου έως και στις 2 Αυγούστου θα διατίθενται νέα εισιτήρια διαρκείας, χωρίς εκπτωτικά προνόμια όμως, ενώ η ΠΑΕ συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην οικογενειακή παρουσία στο γήπεδο Σόφια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Φαντάζομαι ότι αυτή η αυξημένη κινητικότητα του πρώτου εικοστοτετράωρου θα συνεχιστεί κιόλας, μιας και είναι και πολλές οι προσφορές, οι εκπτώσεις που κάνει η ομάδα φέτος στα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι και μεγάλη δίπλα του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Για τη νέα χρονιά. Είναι η Ευρώπη, είναι ότι ο Όφη τώρα έχει δώσει στον κόσμο του ελπίδα ότι θα δει κάτι πάρα πολύ καλό και τη νέα χρονιά.
1: Μάλιστα. Πάμε και λίγο Μουντιάλ, Χρύσα, μιας και σε έχουμε μαζί μας για το πρόγραμμα απόψε.
0: Χθες το βράδυ, να σου πω ότι είχαμε το Μέση που έβαλε 3 γκολ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Έχουμε το Πορτογαλία Κογκό, είναι το 1-0 στο 40 λεπτό. Με σκόρε τον Νέβες όμως, όχι τον Ρονάλντο, από το 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Οπότε η Πορτογαλία προηγείται του Κογκό. Και στις 11 η ώρα έχουμε το Αγγλία-Κροατία, ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα. Θα είναι ένα παιχνίδι από τα δύσκολα, γιατί τώρα στην αρχή τα παιχνίδια είναι διαφορετικής δυναμικότητας. Να πω ότι νωρίτερα, όπως είπα, ο Μέση αγωνίστηκε χθες Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία 3-1.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.484,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 303 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ξυλωρίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Πώς δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα και... ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από
0: κοντά. Εγώ περίμενα τα κατά αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, ναι, να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, μα τι ψάρινες, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω 2 γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: επιτοπλίστων
1: μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Χιγκίτα. Ο της Λίβερπουλ.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Μου ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος. Ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Σταύρου του Λαμπράκη. Λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης

0: Δεν χωράει πια κορδέλα. Ξεγυμπεντίστηκε το ανδρικό είδος.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και μου κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα, γεννιέσαι ή γίνεσαι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Μου έδωσε πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακε και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακε που ξεχώριζαν όχι για την αξία του μόνο, για το παρουσιαστικό του.
1: Ναι, και για τι ιδιαιτερότητε που έχουν και στο μυαλό του μέσα που δεν φαίνονται καμιά φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
0: ναι.
1: να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε? Εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι? Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με έδιωξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες στο όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
0: Α, το πες έτσι.
1: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις, εγώ σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
0: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλου τον ξαναείδες από τότε?
1: Βεβαίως, με μεγάλη.
0: Και?
1: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού που πήγα πάλι.
0: Α, πάλι ήταν.
1: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστερό πόδι.
0: Σκόρε φοβερός, ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
1: Εγώ Σπανούλης ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει κανείς.
0: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
1: Ο Σπανούλης και το 82.
0: Ναι, και το 82.
1: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
0: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο?
1: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι.
1: Τότε δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον μπόι.
0: Α, ναι.
1: Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα για του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Είχα πρόβλημα με κάτι μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
0: Ναι,
1: υπάρχει ακόμα.
0: Πάω Δηληνών, πότε δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
1: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή? Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και να ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον αφήσει στο δωμάτιο σου?
1: Χαρτάκια ατελείωτα.
0: Τέτοια χαρτάκια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
1: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω, στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζες. Λέω, έπρεπε να δώσεις 2 ριβάλτο για να πάρεις τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
0: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι?
1: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα, όχι σαν συμπαίχτες. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα.
1: Ποιον
0: έπεσε στα χαρτάκια.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε, αμπονέ είναι.
0: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
1: Ναι, ναι, και εγώ τη χρησιμοποιώ. Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
0: Στα αμπονέ. Στα διαρκεία που λέμε.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Και. Τα αμπονέ.
1: Είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακορδάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε. Ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας, σωστά. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
0: σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
1: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
0: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος, σωστό.
1: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
0: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
1: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
0: Όχι.
1: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως. Εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
0: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφι. Σωστά.
1: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
0: Και είναι βασικός τερματοφύλακας του Όφι ο Σφάκης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Σφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
0: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
1: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
0: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
1: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε, ο Κερατζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαράς και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
0: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είναι πιο εγκλωβισμένος.
1: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω. Μια κόκκινη.
0: Πώς και δεν σε πήρε στο survival παρέα?
1: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει.
0: Αλλά το φυσικό είναι για survival, εντάξει.
1: Του λέω μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα να πω, δεν θα χτυπήσει. Το ξέρει, το ξέρει χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
0: Πάρε μια κόκκινη.
1: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
0: Τα πρώτα 3.
1: Δηλαδή 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
0: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
0: Ναι, επειδή είσαι και μικρός, δεν είσαι.
1: 20 χρονών μέχρι τα 25 χρονών. Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, σε. Ναι, ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν. Θα μου πεις, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρεις κάτι, θα παίζεις αλφα εθνική.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
0: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά δηλαδή. Η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
1: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούλης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες.
0: Στις ακαδημίες.
1: Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει εσύ αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω πώς είμαστε εντάξει. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω. Ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει καταλαβαίνω, μου λέει πώς το λες. Έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον Γιώργο να το δω, αλλά κακά τα ψέματα του λέω. Θα ψάξω κάτι άλλο.
0: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
0: Ο Μύρος.
1: που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εν τέλει

0: Έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζει ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα, αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλεγα, εννοείται. Μίλησα με τον Γιώργο τον Πλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στον Εργοτέλη. Έκλεγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια...
0: Δύσκολα.
1: Και... Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένεις να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στο μυλάκα.
0: Περίπου, μην το... Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερος. Ναι. Ήταν ο Πόζα. Ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος. Με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιώργιου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον προπονητή, να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μας συμπαθεί, θα πει μπράβο του. Έχει θάρρος.
1: Δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω.
1: Όχι, δίκιο που νόησε.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρέωσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μια σχέση, μιλάμε τώρα για...
1: Πολύ ιστορική. Δύσκολη.
0: Ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως, όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες, και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω, ή που αυτά που λέγαμε πριν. Τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το θυμάμαι.
0: Σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο Άιμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο.
1: Μέχρι τον τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, Εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το ξέρεις, το κακό δεν είναι το κακό, ήταν ο καραγιωδικός, ήμουν εκεί πολλά χρόνια στο καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια ήταν. Όλα τα χρόνια.
1: Είχες άλλο προπονητή στο μοντέλι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και εκείνη τη χρονιά.
1: Κάμα σε πήρε με το στραβό.
0: Τι να αρχίσουν, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ρε κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώσει ένα παιχνίδι, του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα. Λέω: και είπα: ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τη χάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξεις, μου λέει στον εργοτέλη. Του λέω: γιατί, δικιά σου ομάδα. Του κύριε Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκε. Πάρ' το δέξω, πάρ' το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω, με χρειαστείς. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη. Πες μου τον Ολυμπιακό. Τον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους, Μου λέγανε: μην παίξεις τώρα κι εσύ, μην κάνεις, μην δείξεις. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Ας φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόραζαν την ευκαιρία.
1: Την αγόραζαν, έτσι, πώς το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουαλούα.
1: Του Λουαλούα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδης. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαναφορά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που Ντιμήρη στο 87 βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με τον Κουνσότο να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλι, εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Στο Λατό εδώ
0: που κάτω. Ναι, άμε και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Κουσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέω, πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει το πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρα μου,
0: πάει το δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερό, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
1: Καλά, το κατάλαβα. Δε.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, καλή φιλιά, Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε.
1: Προφανώς, ναι.
0: Έτσι, ας ήταν, πιστεύω ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε, δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό?
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι, ναι.
0: Τον πήρα 4 φορές, τον σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας.

0: χαρακτήρας, ξενυχτάει, αυτό δεν είναι τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό, εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με προβλήματες είχα το θέμα, αλλά οπότε είχα θέμα πόρτα.
1: Πήγα, μπάρακες την πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6, λέω τι γίνεται. Εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός, είπαν που δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη και εκεί ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει το παίρνω πάνω μου, λέω το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ, πάρτε, τελειώστε την υπόθεση και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενες αυτό ποτέ?
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, στόχο να παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτά.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ήμουνα πάντα όφη, αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα, εντάξει, ο Φιτζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκό. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουν, μπορεί να έλεγα τώρα ότι αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι. Έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει τι λάθος. Έπρεπε να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Ας τα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουν top class.
1: Ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Άρα.
0: Ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύεις και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπος να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτείς. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του. Να τον.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω: εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με. Ανατολάκι που λέγανε.
1: Ναι, Γιώργο, τέλος πάντων. Μπράβο. Η παρέα του Φραπέ.
0: Αυτή η παρέα, τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά. Εγώ στον Ιωτέλη, στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μαναζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο. Στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζω το λεπτό, δεν είναι.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή, δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στον Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
1: Με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα λέγαμε.
1: Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες.

0: 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Ή... Ναι. Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά ναι. Παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Το Γιάννη Ντομανιάτη, τον Αβράμ Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε. Δημιουργούσα. Επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει, ας είναι να είναι εδώ, λέει, πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχεις μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε δύο τερματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα, δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι είμαι σε Έλληνα τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η αποφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο δασκαλάκι, ποιο Σύφη, ποιο στρατοφύλακα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μα παίξει,
0: Ένα. Στο κύπελο. Ένα.
1: Στο κύπελο είναι, με το.
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε. Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια. Δηλαδή, τον πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: 9, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και

0: πέρα, βέβαια, επειδή μπορεί να φύγει όπω έφυγα εγώ, δουλεύει, γίνεσαι καλύτερο και πα στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι,
1: Είναι
0: όπω
1: τέτοια.
0: στα ομαδικά
1: Σε αυτό
0: θέματα.
1: έχει δίκιο. Υπήρξε παίκτη του Ολυμπιακού συμπαίκτη σου που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μην είσαι με ανοιχτό στόμα.
0: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
1: Με το Φουστέρ.
0: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ
1: Ναι.
0: καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν, δηλαδή, τη μιλούσε τη μπάλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε, για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο
1: Ναι.
0: Ορμπάιθ, τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
1: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν. Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
0: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: Είναι
1: εκεί
0: άλλη
1: είναι η
0: δουλειά.
1: επιτομή, ναι,
0: Είναι
1: σωστά.
0: άλλη δουλειά. Είναι
1: Είναι
0: άλλη
1: άλλη
0: δουλειά.
1: δουλειά,
0: Είναι
1: είναι
0: άλλη
1: άλλη
0: δουλειά. Είναι
1: δουλειά.
0: άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, αποθεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω: όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε: προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε 1 ώρα πριν να κάνουμε
1: Και να κάνω
0: γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η
1: νοοτροπία,
0: οποία τη
1: σωστό.
0: χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον,
1: Μπράβο.
0: δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφι.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφι.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφι. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική. Πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας. Είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου καλύτερα από
1: Καλύτερα,
0: δικτυρία.
1: ε. Αποδυτήρια.
0: Λέω του Γεωργία, του λέω: δεν είμαι καλά, του λέω. Θα πάω να επιστρέψω, λέω: προκαταβολές, φεύγω, του λέω. Δεν μπορώ. Όχι, μου λέει: θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος. Και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω: μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά. Λέω: μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: Ότι είναι
0: όταν παίξω
1: κανένα
0: κάποιο.
1: ψωνισμένος.
0: Ναι, στον Όφι είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στο Εργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο. Τοπ.
1: Τόπ.
0: Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω: τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο τον Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίω, στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω, που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τη πηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο, είναι μια εύκολη μπάλα εδώ, και με βρίσκει λίγο στον αγώνα και πώς που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή, μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέγεται.
1: Θα του πούμε στα έλεγχο εκεί.
0: Έτσι.
1: Όταν θα ξανάρθει μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφι.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφι.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, όχι. Okay. Στο περιβάλλον σου,
0: Ναι,
1: στην οικογένειά
0: ασφάλεια
1: σου,
0: θα το
1: ναι.
0: χαρακτηρίσω, ναι. Αλφα εθνική.
1: Αλφα εθνική.

0: στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Ω, εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμητζάκης.

0: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο coach.
1: Να, ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του χτύπησε.
0: Α, σα πω. Σε δέλει ο προπονητής, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες
1: και λοιπά. Έχει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
1: Τον πράγες, την Κηφισιά.
0: Είναι λίγο απέδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτήριζα εγώ.
1: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν. Μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει ας αλλάξω, μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα έχει καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρο των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω θε να είμαστε ειλικρινεί. Ναι, μου λέει family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό τον εμβάλλεις.
1: Τον τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει και ξέρω εγώ. Έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ από την αρχή τη καριέρα μου με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα. Με... Τέλο πάντων, να περιμένει. Να περιμένει.
1: Κάποιο μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξει. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικό προπονητή που ενώ ήταν καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή μπορώ να πω. Θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές, ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού. Μου λέει, όχι, όχι, stay, stay. Μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay, stay, stay, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change. Μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά. Λέει, καμ, καμ, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει, έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητή στον Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες, έρχεται τον Κατούσο, δεν έχει άλλο τρόπο ομάδα, έχει εμένα και λείπει σειρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Κατούσο, γιατί του άφησε πάει. Αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Πίντο, δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότ, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: ναι, βόλιο, αλλά.
1: Αλλά.
0: Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανείς, αλλά τέλος πάντων. Και πάω και του λέω: δοκίμασε. Του λέω: θα δεις ότι. Και καλό θα το βλέπει, του λέω: και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους διπλωματικάδες, φοβόταν ο

0: Γκατούζο, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει, πού να βάλω του ψηρικάδε εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Ε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκι. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση, μου είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλει, θα βάλει του μικρού τώρα εγώ ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίο
1: τρόπο. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μία εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τερματοφύλακα. Γεωργιανό, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πιάσε με, ξέρει κάτι.
1: Θέλω να δοκιμάσω
0: μου,
1: κάτι
0: πες άλλο. Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ' το. Δεν μου μιλάει κανείς, ούτε προς τον Βλάκο, ούτε τον Κατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρχεται και με αλλάζετε, έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρεις κάτι, ο Δασκαλάκης που πετούσε, ξέρω εγώ, πράγματα επειδή νευρίασε που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το είπε αυτό, του λέω: πες, να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζετε λέω στου μικρού. Λέει: Εργοτέλη, τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζος και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζει. Είναι ακόμα αψίζει.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκείνη ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτε του νοήματα. Πείτε να ρεμίσουμε. Εντάξει, δεν, έχουμε χάσει τον Μπάκουρ Σόναλ. Όχι, έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα εκεί. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας, εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα, γιατί τώρα που μιλάμε,
1: αυτό λέγε,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα 5 ζευγάρια κάλτσες και 5 τρύπιες. Του λέω. Φορούσε, του λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή, στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλη ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή, λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πω είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Καζούπρο.
1: Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλό παίκτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά, τέλος πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα?
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές, νομίζω. Δεν έκανα κάτι, αραμονιάστηκα.
1: Ορίστε.
0: Την ίδια περίοδο, εκείνη την περίοδο, πήγα στη Γενάρη, πήγαμε Γενάρη μετά, Σεπτέμβρη έφυγα, Οκτώβρη αραμονιάστηκα, πήγαμε Γενάρη μεταγραφές, εγώ σε καλή κατάσταση, παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική, να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος, πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά, όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε, προκαταβολή, μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου δίνει την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση, λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί λέει: δεν τον πάρουμε, λέει, δεν είναι έτοιμο. Του λέω: ήρθα, λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμο, του λέω. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με του άλλου να φυλάξει πέναν. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάι στη Λαμία. Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε εδώ τη Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.

0: σε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε?
0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Στην Επισκοπή, αυτό το ξέρω, ναι.
0: Επισκοπή. Πάω, ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι.
1: Ο Μιχάλης πεθαίνει για την ομάδα.
0: Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπόνηση είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάμε την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν είναι το φαγα. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει η προπόνηση, μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, έτοιμο. Του λέω, κότς, βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλο πάντων, ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με τον κότς, λέει, έλα από εδώ. Πάω, λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρω, ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε ή τερματοφύλακα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάτια.
0: Άμα
1: δεξί χαφ, ψάχνετε τερματοφύλακα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχεις λέει ανάσες, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά.
1: Βάλει,
0: δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Τρώει την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα. Είπα, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράταμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεξιά κάτω. Του λέω, κοίταξε, του λέω, πρόεδρε. Να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής. Δηλαδή, κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά.
1: Δεν
0: ποτέ.
1: Πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε,
1: ότι...
0: ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι, να πάω. Έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα... Μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν, μια στιγμή εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει τον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει τον Όφη, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μια εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει. Πέρασαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: Έμα, θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμο. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, ένα κέρδο προπονητής που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει, όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει. Λευτέρη που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξει, λέει, όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλο πάντων, στα πολύ. Χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσει σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Κιάσο. Κιάσο.
0: Ο Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσος, Κιάσος και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τερματοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός ή τότε διοίκηση σου λέει που

0: Είχα κάνει, ας πούμε, χάρη. Λέω, ρε παιδιά, δώστε μου ένα τυπικό 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ το μήνα, να έρθω, έτσι. Και έρθει ο κύριος Γιώργος, μου λέει, Ζήφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, Γιώργο, δεν τρέψει, μου το λες. Του λέω, κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω, αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1.200 ευρώ το πρόβλημα, ναι, του χρόνου β' εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι κατεφημισμό.
0: Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ,
1: ναι,
0: και
1: έτσι
0: να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις.
0: Δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν, μετάνιωσα, ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
1: αλλωνών. Ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε, ναι, ναι, και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνεις.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης.
1: Ναι,
0: τον
1: οποίο
0: τον έχω παντρέψει το Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Λοκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάπου στους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής,
1: ναι,
0: μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια, γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό του, άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει...
0: Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Και πολύ τα δύσκολα σου. Έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
0: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
1: Το 3, 2003, σωστό.
0: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και φάει 10.
0: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω, με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το μέμαθα ο
0: κόσμος. Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκείνη η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη, και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λένε, ένας Καναδός. Για παιχτάρα.

0: κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο ας πούμε χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτό που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχει πεταχτεί, ε.
0: Και την έχω πια σταθερά όμω. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφο. Έκανε έτσι. Βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξε.
0: Πού? Πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθει ενοχέ.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάτε, θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στήχησε, ήταν και η ηλικία μου. Γιατί ήμουν 20 χρονών. Και
1: βέβαια, ήταν πιτσερικά τότε.
0: 20-21
1: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνο επιθετικό που έτρεμε και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία, απάντηση.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιου ναι. Ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες και.
1: Ναι,
0: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλά. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλά νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβει πώ.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα στον κόσμο?
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω. Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα?
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Τώρα, είχα κάνει μια. Έχω βάλει μια ερώτηση εδώ. Έχω σημειώσει μια ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε. Εάν. Επειδή η θέση είναι η διάρκεια. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή. Ότι αν χρειάζεται τρέλα.
0: Ναι. Χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
1: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
0: Όχι.
1: Όχι. Έπεφτες
0: βούρ
1: στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
0: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι, να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
1: Σωστά. Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε?
0: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονεκτήματά μου.
1: Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
0: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
1: Ναι, γιατί είναι και τον boy, είναι σημαντικό.
0: Κοίταξε, δεν όλα τα άλλα ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
1: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες. Και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα έπαιρνες?
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θεματοφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
1: Κανιθάρες.
0: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά
0: του. Ξέρεις. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
1: Μπράβο, αυτό λέω.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρης και έπιανε το χώρο τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν ναι, ο Μπουφόν.
1: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν, εντάξει.
0: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
1: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο. Παίζουν οι τερματοφύλακες πια. Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
0: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πολύ. Πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη. Ναι. Φυλάει
1: το τέρμα. Έτσι.
0: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι. Πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
1: Ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι μία.
1: Με τα πόδια, βέβαια.
0: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από το αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλώς με τα πόδια.
1: Το προπερασμένο Σάββατο, που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
0: Όχι τόσο έντονο, όχι γιατί. Τόσο. Γιατί το πίστευα, γιατί το πίστευα, δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Yeah. Το νιώθα ότι η ομάδα... φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
1: εικόνα
0: της τον τελευταίο μήνα
1: τελευταίο καιρό,
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική
1: και
0: εικόνα.
1: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί, δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
1: σωστό.
0: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Το είχε ανάγκη η πόλη,
0: το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι όφη παίρνει έναν τίτλο και. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην
1: Ελλάδα. Έχει αυτοδοποιήσει ο Κόντης και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει,
0: το πιστεύει, και δουλεύει
1: γι' αυτό. Και δουλεύει. Ναι, ναι.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω καθένα. Έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
0: Ό,τι με ρώτησες το απάντησα. Ό,τι με ρώτησες το απάντησα.
1: Το απάντησες και με το παράπανο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα, το ψώνιο με το ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, Μπήκα στην αρχαία ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες,
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει στα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάββας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη. Το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι.
1: Oh.
0: Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπισα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι, γιατί...
1: Μεγάλη ιστορία αυτή,
0: ναι.
1: Είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον ευλέπω καμιά φορά, γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον ευλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα γαλλικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά σας. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωρήσει στην περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση και κλειδωμάτων αλλοιώνει την εικόνα του ιστορικού κέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την εμπειρία των επισκεπτών όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
1: Για μία ακόμα φορά, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης μας. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, είδαμε όλοι στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο πιο σημαντικό τοπόσημο, στην Κρίνη Μοροζίνη, έβαλε αυτά τα κυκλειδώματα από κοτόσυρμα και έφτασαν να μας περιγελούν παγκοσμίως με τεχνική νοημοσύνη να βάζουν εκεί μέσα γουρούνια και κότες, να γινόμαστε περίγελος. Τι θα μας συμβεί ακόμα?
0: Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και φορείς του τουρισμού, του εμπορίου και της επιχειρηματικής

0: δικότητας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και συνεννόησης από την πλευρά της εφορίας αρχαιοτήτων. Ζητούν μάλιστα οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν.
1: Είναι ένα σύγχρονο κοτέτσι, είναι μεγάλο, υπεριστερώνας ή όπως θέλει ο καθένας να το πει. Δεν του λείπει τίποτα, μόνο η λινάτσα του λείπει από τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βάλει. Κάνανε μια πρόβα σήμερα με ένα καφέ αυτή τη φορά πανί. Θα δούμε αν θα μπει, δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να το κάνουν. Ο κόσμος έρχεται, στείνεται μπροστά από τα κάγκελα, προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, δεν ξέρουμε κι εμείς, γιατί μάλλον συντήρηση θα του κάνουμε. Και από εκεί πέρα βγάζουν ό,τι μπορούν φωτογραφία από πάνω από τα κάγκελα.
2: Πάρα πολύ άσχημα. Και ήδη κριτικές είναι αρνητικές. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε τα λιοντάρια, διότι σας πληροφορώ ότι κάποιος στο παλάτι της Κνωσού μπορεί να μην πάει, στα λιοντάρια θα έρθει. Θα έρθει να τα φωτογραφίσει, να βγάλει τη σέλφι του, να δείξει ότι ήρθε στην Κρήτη μας, ότι πέρασε την πλατεία των λιονταριών. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.
3: Ναι, δεν είναι και το ότι καλύτερο να έρθει να φωτογραφίσει ένα αξιοθέατο και να το βλέπει έτσι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ είναι δικαιολογημένη, γιατί αυτό είναι σήμα κατά τεθέν και έρχονται και να το απολαύσουν, να το δουν, το κεντρικό μνημείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο.
4: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι φορείς, οι τουριστικοί και οι επαγγελματικοί, ζητήσαμε αμέσως να αλλάξει αυτή η απόφαση, να γίνει αυτή η δράση, διότι σεβόμαστε ότι πρέπει τα μνημεία μας να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος να γίνει αυτό με το τέλος σεζόν και σε μία περίοδο που δεν θα έχουμε επισκέπτες, που δεν θα εκτιθέμεθα κατά αυτό τον τρόπο.
0: Όπως επισημαίνουν, η τοπική αγορά έχει ήδη επιβαρυνθεί από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια σε σειρά έργων και ζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
4: Είναι δυνατόν σε μια τόσο δύσκολη σεζόν να έχουμε τόσα μοίρια προβλήματα με τη σύραξη, με τα οικονομικά προβλήματα λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, με τους μετανάστες, με όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε.
5: 32 διαφορετικά τραύματα που προκλήθηκαν ως και 2 μήνες πριν από την εισαγωγή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα, είχε στο σώμα του ο τρίχρονος άγγελος. Αυτοκατέθεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Έλενα Κρανιώτη κατά την κατάθεσή της στη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου. Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε, δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο ή ακόμα και από ένα βιβλίο. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο κάταγμα που έφερε το παιδί στον καρπό, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
6: Κακοποίηση υπάρχει σε πολλά σημεία του παιδιού, δυστυχώς. Πλην όμως, ό,τι αφορά τα τραύματα, διευκρινίστηκε με ερωτήσεις που τις υπέβαλα. Έχουμε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το ισχυρό ταρακούνημα που έγινε στο παιδί και κάλεσε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Πλην όμως το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά κτηνολόγος, είχε ένα σημάδι καρούμπελο στο κεφάλι και εγκεφαλικό ίδημα, δηλαδή βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, που είναι από σφοδρή πρόσκρουση, πτώση κατά την άποψή μας και όχι με κάποιο θλόν όργανο αντικείμενο. Αυτό θα μας το πει ακόμη καλύτερα κυρία ιατροδικαστής.
5: Από την πλευρά της, η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη υποστήριξε πως οι κακώσεις στον τρίχρονο άγγελο οφείλονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακαίνησης, τραντάγματος ή και αντίστροφα ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Ο συνήγορος της συντρόφου της μητέρας του Άγγελου αναφέρθηκε και στην κατάθεση μάρτυρα που υποστήριξε πως σε επικοινωνία που είχε με την μητέρα την άκουσε να χτυπά το παιδί.
6: Κατέθεσε σημαντικά στοιχεία και κυρίως ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάμερα με την κατηγορούμενη μητέρα

0: άκουσε να χτυπά με το χέρι της, με την παλάμη της, στο σώμα το παιδί 2 φορές και ήταν λόγος για να της κλείσει την επικοινωνία και να την μπλοκάρει.
1: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
2: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
1: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
2: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
3: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα.
4: Τα αιτήματά μας κινούνται σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την υποστελέχωση, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη και οι προκηρύξεις, οι οποίες διενεργούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από υποψήφιους, καθώς πλέον έχει περάσει στην κοινωνία ότι οι συνθήκες στο φορέα μας είναι πάρα πολύ άσχημες. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος. Περικοπές που έχουμε υποστεί από τα χρόνια των μνημονίων, εκκρεμεί ακόμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πράγμα αίτημα το οποίο είναι επίκαιρο και αυτό, ακόμη και σήμερα. Τρίτος άξονας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας στα κτίρια του φορέα μας είναι πάρα πολύ κακές, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημες. Ακόμη εκκρεμούν θέματα τα οποία αφορούν συντήρηση των κτηριακών υποδομών, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και αναμένουμε εδώ απαντήσεις και από τη διοίκηση να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα ικανοποιηθεί και αυτό το κομμάτι του των αιτημάτων μας.
3: Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψη σε προσωπικό και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στηρίζεται πλέον στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των υπαλλήλων.
4: Ένας ακόμη άξονα σχετίζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου εφαρμόζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την ενοποίηση όλων των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, των τέος φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού μας.
5: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί πραγματικά σήμερα η απαξίωση του ΕΦΚΑ, αλλά και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνταξιούχους, άμεσο αντίκτυπο στην έκδοση των συντάξεών μας και των κύριων και των επικουρικών, αλλά ως επίσης και του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πλήρη στελέχωση του οργανισμού.
3: Παράλληλα, ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες, καθώς και μισθολογικές βελτιώσεις.
5: Να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του εργάσιμου βίου, ούτως ώστε οι συντάξεις να βγαίνουν σε γρηγορότερο χρόνο, Να επισημάνουμε ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις υπερβαίνουν τα 5 χρόνια καθυστέρησης και φανταστείτε οι συνταξιούχοι με τέτοια κατάσταση σημερινή, με τέτοια ακρίβεια, να τους λείπει η μισή σύνταξη. Αυτά όλα είμαστε εδώ να τα υποστηρίξουμε, να αγωνιστούμε.

0: Συνεργαστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πετύχουμε ένα οργανισμό που πραγματικά θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
1: Σήμερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για δημόσιες ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως καθημερινά δίνουμε τον αγώνα οι υγειονομικοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για να στηρίξουμε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, όπως εξυπηρετούμε τους πολίτες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση στην κυβέρνηση και σε όσους τη στηρίζουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους, απέναντι στην πολιτική που θεωρεί την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση σαν εμπόρευμα.
2: Περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης για χρέη δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μέσα από 4 βασικές αλλαγές που προωθούνται. Στόχος είναι να μπορέσουν περίπου 1 εκατομμύριο φυλέτες να ενταχθούν πιο εύκολα σε ρυθμίσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας ένας πολίτης ή μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη που έχει είτε σε εφορία, είτε σε οίκα, είτε σε τράπεζες, είτε σε servicers, σε μία ενιαία αποπληρωμή, σε μία ενιαία πρόταση αποπληρωμής. Μέχρι τώρα ένας πολίτης είχε το δικαίωμα μέσω των πάγιων ρυθμίσεων να ρυθμίσει τα χρέη του είτε σε 12 είτε σε 24 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 48 δόσεις.
2: Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό, δίνονται πιο ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής και περισσότερες δυνατότητες για κούρεμα χρεών ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν μείνει εκτός ή είχαν χάσει παλαιότερη ρύθμιση.
3: Τέσσερις σημαντικές αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση είναι οι εξής. Πρώτο είναι ότι μειώνεται το όριο το οποίο πρέπει να οφείλει ένας πολίτης για να μπορεί να συμμετέχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα 10.000 που ήταν μέχρι τώρα γίνονται 5. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι αν κάποιος έχει εγκριθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έχασε τη ρύθμιση, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα ίδια χρέη ξανά μέσω εξοδικαστικού. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει εκ νέου, του δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη αλλαγή επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας του πολίτη. Θα εξαντλούνται όλες οι προϋποθέσεις ρύθμισης πριν κάποιος προβεί στην κατάσχεση στην πρώτη κατοικία ενός πολίτη. Για παράδειγμα, οφείλεις στην τράπεζα 140.000 ευρώ, το σπίτι σου αξίζει αντικειμενική αξία 120 και έχασες τη ρύθμιση στον εξοδικαστικό. Θα υπάρχει εξάντληση της ρύθμισης, δηλαδή θα υπάρχει εξάντληση της υποχρέωσης της νέας ρύθμισης μέχρι να έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί και να βραστοποιήσει το ακίνητο του πολίτη.
2: Στόχος είναι πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες λύσεις για τα χρέη, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους οφειλέτες και να αυξηθεί η σπραξιμότητα του συστήματος.
3: Τέταρτη και ίσως και η πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία έρχεται μέσω των νέων ρυθμίσεων για τον εξοδικαστικό, είναι ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Ας πούμε, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι τώρα το όριο ήταν 7.000 ευρώ, αυξάνεται κατά 70% αυτό το όριο για να χαρακτηριστεί ένας πολίτης ευάλωτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν κάνουμε την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μας δίνεται μία πρόταση, θα πρέπει η άλλη πλευρά να απαντήσει ότι την δέχεται. Όταν όμως ένα νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, δεν δίνεται η δυνατότητα στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα στις τράπεζες, να μπουν σε διαβούλευση τι δέχομαι, δεν τη δέχομαι τη ρύθμιση και υποχρεωτικά τη δέχονται γιατί το νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.
2: Ο τουρισμός στα Χανιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε αγοραστική δύναμη και κατανάλωση από τους επισκέπτες. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη, ιδιαίτερα λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας κρουαζιερόπλοιων, όμως στην αγορά η εικόνα παραμένει πιο συγκρατημένη.
4: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομία των Χανίων. Περίπου το 60-65% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει λίγο η προέλευση, δείχνει ότι